0: Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman Live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.

0: Λούλου.
1: Έσπασε τη λεκάνη του σπιτιού σου.
2: Θα την πληρώσει.
3: Εγώ γιατί να την πληρώσω. Του σπιτιού είναι.
1: Τι λες ρε μπρο, εσύ τη χάλασε. Ποιο θα την πληρώσει. Ο ιδιοκτήτη. Παιδιά, είμαστε ιδιοκτήτε. Έρχεται τώρα η κάθε αστερόπη που νοικιάζει το σπίτι μα και μα χαλάει τα πράγματα και θα τα πληρώσουμε εμεί. Ωραία, και εγώ δεν την πληρώνω.
3: Γιατί
1: να κάνει τα κακά σου σε χαλασμένη λεκάνη.
3: Πάσταση.
1: Στα δικά μου σπίτια, γιατί η λεκάνη δεν ξεκολλάει ποτέ από μόνη τη βρεσία αστερόπη μου.
3: Πού να ξέρω τι
1: γίνεται. Τι να κάνω.
3: Ίσως την είχατε κολλήσει καλύτερα.
1: Κατουρά όρθιο.
3: Ναι.
1: Αν κατουρά όρθιο. Γιατί το είπα αυτό, μπερδεύτηκα.
4: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Previously,
2: στα κουνάβια.
3: Πεινάτε.
4: Εγώ πεινάω.
5: Μονίμως.
3: Πίδα.
4: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
3: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς, χοροπηδάς, χοροπηδάς.
5: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
3: Βεβαίως.
5: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτή την ενέργεια.
3: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
4: Τι.
5: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
2: Πώς γίνεται όλα τα σεξόπ να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου. Την έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει, καλά δεν είσαι ψωνής από μας, πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές. Μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπη έχει και κωδικό, εκπτωτικό. Θα γράψετε.
3: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα.
2: Για 69% έκπτωση.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Playmen, Ελένη Φουρέιρα, Our Groove. Δες τους Playmen Live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Είσοδος ηλεκτρονική.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: album.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
3: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
2: φυσικά.
3: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
1: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
3: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από τώρα.
3: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
2: Και όσο μπορώ.
3: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς το δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
2: Θα μου το αναγνωρίσεις.
3: Αν το δω, ναι.
1: Βλέπεις.
3: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel.

0: Εσένα σ' ακούω καλά. Εμένα δεν ακούω καλά.
1: Εσύ τι έχει.
0: Πείραξε τα πράγματα και.
1: Το μικρόφωνο. Αχ, επιτέλου ήρθε η ώρα και στιγμή. Με ακούς το.
0: Έχει και ένα άλλο μικρόφωνο, περίμενε λίγο.
1: Ρε μπας και είναι το άλλο.
0: Ναι, ρε παιδιά. Ναι, αυτό είναι.
1: Σε αυτό ακούγεσαι λίγο σαν πανηγύρι. Ή φταίει ότι παίρνει και από το άλλο μικρόφωνο.
0: Πανηγύρια είναι τα νύχια σου που ακούγομαι σαν πανηγύρι.
1: Τι λες.
0: Αυτό δεν το θέλω το μικρόφωνο, στο χαρίζω. Θα μιλάω σε αυτό.
1: Σε αυτό μου ακούγεσαι πολύ υπερβολικό.
0: Και στο άλλο δεν ακούγομαι καθόλου. Τι θέλει
1: να μην ακούγεσαι καθόλου.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Κλέμεν και Νταμιάνο. Your girl could never. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Move like this.

0: ακροατές.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
2: Music 892
1: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously. Στα κουνάβια.
1: Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, αγόρι μου, τι θα μα τραγουδήσει.
2: Παπαούτε.
3: Α, παπαούτε.
1: Να σου πω κάτι. Εσύ, επειδή μου εξάπτει τη φαντασία, θα σε αφήσω να τραγουδήσει.
4: Λοιπόν, πάμε. Σκάσε και α το ακούσουμε τώρα.
1: Ναι, πάμε. Παπα... Είναι το αγαπημένο του Μπουλίνη, οπότε θα σου αφήσω.
2: Το
1: πάμε.
3: Ωραία το λέει.
2: Ράσα κρε παπά.
1: Τι παπά.
2: Τι μαουέτ του κασέ. Σαντουά. Με ολμανί φαγή. Κομπίνι τουά. Ρε ούτε παπά ούτε. Ρε ούτε ούτε παπά ούτε. Ούτε
1: παπά ούτε. Ούτε. Δώρο. Δώρο ρε κρατά το κέρδος.
0: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Κουκου.
2: Είπες ότι όταν είσαι σε σχέση, δεν χρειάζεται να έχεις κωδικούς.
1: Ναι, έχεις κάτι να κρύψεις. Δεν είναι ότι εγώ θα σου πάρω το κινητό και θα το ψάξω και
2: ναι,
1: θα πω.
2: Ναι, δεν είναι αυτό προφανώς.
1: Όχι.
2: Αγάπη μου, αν ο άλλος θέλει να σε κοροϊδεύει, μπορεί να έχει και δεύτερο και τρίτο κινητό. Απλώς θεωρώ ότι είναι κατηναριό. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα.
1: Πάμε σε ένα μοναστήρι να μονάσουμε, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για να μην έχετε 70 κινητά, να μην σας ψάχνουμε.
2: Γιατί
1: να
2: δεν το παραδέχεσαι ότι είσαι
1: κάτι.
2: Να σου πω κάτι.
1: Ποια είπε κατίνα, ρε, μισή πια στο λαιμό. Ποια είπε κατίνα. Δεν είμαι κατίνα. Δεν θέλω να ψάξω το κολοκυριτό σου.
3: Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνη.
1: Φίλε, με ξεβριάζει.
2: Πε την αναφορά.
1: Δεν θέλω να πω τίποτα. Πε την αναφορά. Θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Ευθύμη Κάλφα. Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.

0: nine brown eyes.
1: Μην αλλάξεις.
2: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
3: Καλύτερα.
4: Το ψάξαμε.
5: Music 892.

0: ώρα. Είναι λίγο πριν τις 7.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
3: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας 3 φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: 10 χρόνια Σκόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Music 892.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Green. Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
14: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
16: The critical message is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: φίλες και φίλοι, βρήκαμε τον νικητή της Eurovision, Άκυρο Άγγυλας. Ξέρω ότι έχω πει πολλά για τους Γερμανούς, αλλά αυτή η φορά θα τους πω ένα μπράβο. Ένα μπράβο. Πώς λένε την κοπέλα?
1: Αχ.
0: Δεν ξέρω, είναι και πολύ.
1: Σάρα Έντζελ.
0: Σάρα Έντζελ. Παιδιά, συγχαρητήρια στα κορίτσια της Γερμανίας. Νομίζω ότι είναι ένα υπέροχο τραγούδι.
2: Τόσο πολύ σου άρεσε το κομμάτι.
0: Performance, φωνές.
1: Φωνές. Μία φωνή είναι, μία κοπέλα.
0: Δεν ξέρω τι.
2: Performance είχανε. Είχε δίκιο Δημήτρη. Σαν την Φουρέιρα ήταν λίγο.
0: Ναι, αλλά ναι και όχι. Και όχι και ναι. Καλημέρα, φίλε και φίλοι.
1: Έχει γίνει σαν του θείου που βλέπουν μπουτάκια και κατουριούνται.
0: Εγώ καν
2: δεν το είδα το τραγούδι.
1: Δεν περίμενε, δεν βλέπει. Γυμνέ βγήκαν.
0: Δεν βλέπω.
2: Δεν βλέπει.

0: Έλα, σοβαρευτείτε.
1: Έλα, εντάξει.
0: Σοβαρευτείτε, φίλε και φίλοι. Ο νικητή τη Eurovision.
1: Άρα, εσύ πας με Γερμανία, δηλαδή.
0: Εγώ πάω. Ο πλανήτη πάει με Γερμανία, δεν είναι τέτοιο. Πέρασε.
2: Η Γερμανία είναι Big Four, δεν υπάρχει πέραση.
0: Να περάσει. Η Γερμανία είναι Big Four.
1: Καλά, δεν θα πέρναγε.
2: Πλέρωσε η Γερμανία, πλέρωσε.
0: Εντάξει, λοιπόν, συγχαρητήρια να πούμε. Συγχαρητήρια. Και το θέμα είναι, το είδαμε πριν τον Ακύλα, δεν ήταν αυτό. Ήταν μετά τον Ακύλα.
2: Δεν θυμάμαι, μετά νομίζω.
1: Μετά δεν ήταν, παιδιά. Μετά ήταν.
0: Εντάξει, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Η Γερμανία φέτος βάζει σοβαρή υποψηφιότητα.
1: Πολύ ωραία φωνητικά.
0: Δεν και δεν κατάλαβα. Τι ειρωνία είναι
1: όχι,
0: αυτή.
1: Πολύ ωραία φωνητικά.
2: 23η είναι στα προγνωστικά.
0: 23η, κακός. Γιατί δεν είχαν το βίντεο κλιπ, μάλλον. Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλους. Χτες. Όλοι ασχολούμαστε με την Eurovision. Βέβαια γίνονται διάφορα πράγματα στον κόσμο και στον πλανήτη.
2: Έχουμε να πούμε και μετά τη
0: Eurovision. Θα τα πούμε και μετά τη Eurovision. Εντάξει, περάσαμε εκεί πέρα. Πέρασε ο Ακύλας. Θα σας τα πει αναλυτικά ο
2: Δόξα τω Θεώ πρώτος.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Στα Celebrity News. Παιδιά, τώρα μια σχέση πρωί να το σοβαρέψουμε γιατί μου στείλατε κάποια αρκετά μηνύματα και χτες μας στέλνανε μηνύματα, αλλά δεν είχα πληροφόρηση. Ξέρετε, δεν θέλω να τα συζητάμε αυτά τα θέματα πρωί-πρωί, αλλά ξύνεσαι στη κλίστα του Τσοπάνη. Να πούμε για το παιδί, το Σταύρο το Φλόρο. Ό,τι ακούσατε, ακούσαμε και εμείς, δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη πληροφόρηση. Με τον Γιώργο Τολιανό, εγώ του έστειλα ένα μήνυμα. Τώρα δεν είναι σε φάση.
2: Δηλαδή,
0: να κάτσουμε να τέτοιο πιο πολύ με φάση, με μήνυμα ότι αδερφέ, πρόσεχε. Συμπαράσταση. Τώρα δεν είναι ώρες τώρα να. Ούτε θέλω να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση και να λέμε τώρα αν αυτό. Το παιδί, από ό,τι κατάλαβα, είναι εκτός κινδύνου. Για τη ζωή του. Τώρα, παιδιά, να πούμε σε αναλύσεις αν σώσει και το δεύτερο πόδι και τι έγινε και ποιος στέκει αυτά. Θα τα βρουν εκεί πέρα. Δεν θα κάτσουμε να κάνουμε καταγγελτικό λόγο εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται και ποιος στέκει. Το παιδί τουλάχιστον από ό,τι λένε τα μέσα εδώ πέρα, γιατί μέσα από εδώ πέρα ενημερώμαστε.
2: Θα ζήσει.
0: Τώρα, τα άλλα χέστα βράστα. Τώρα, τι να σχολιάσουμε τώρα. Κουράγιο στην οικογένειά του. Να ελπίζω τουλάχιστον από εδώ και πέρα. Λένε θα διακομιστεί και στην Αμερική. Τώρα δεν ξέρω τι.
2: Λένε ότι μπορεί να πάνε στην Αμερική, ναι. Σε εξειδικευμένο κέντρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, παιδιά, θα το φροντίσουν το παιδί, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Καλά, τώρα το θέμα είναι να μην γίνονταν το τέτοιο. Τώρα, παιδιά, υπάρχουν όσον αφορά τις ευθύνες. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Τώρα, τι να λέμε. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες. Τώρα, και πρέπει να. Τώρα, βέβαια, εκεί τώρα δεν ξέρω αυτά τα πράγματα που εκδικάζονται. Θα εκδικαστούν στο τέτοιο. Τι να πούμε τώρα και τι να.
2: Και τυπογράφουν και τα παιδιά.
0: Ναι, πρέπει να δεις και.
1: Και πέρα από το τυπογράφει είναι και το ανθρώπινο κομμάτι, παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Γιατί τι να θα πάρει το παιδί τα πόδια του πίσω, τώρα δεν έχει να λέει. Όσον αφορά παιδιά τα τραγικά γεγονότα, γιατί βλέπω σου λέω στέλνουν μηνύματα, σα έχω ξαναπεί ότι δεν είμαι ειδικό τώρα εδώ πέρα. Μου λένε για τα κορίτσια που πέσανε τον μπαλκόνι. Τι να πούμε, παιδιά. Όχι, δεν θα κάσω να το αναλύσω. Παιδιά, δεν καθόμαστε και σχολιάζουμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή και εγώ όταν αναφέρω μόνο και μόνο επειδή πώς το λένε επειδή στέλνετε αρκετοί μηνύματα και πρέπει να πω κάτι για να μην νομίζετε ότι τα αποκρύπτουμε. Δεν τι να πούμε τώρα, για πες μου τι να πούμε.
1: Αυτό πήγα να πω, τι να σχολιάσεις
0: και, τώρα και, μου, και πάλι είναι αυτό που σας λέω, παιδιά, σε κάτι σε τόσο πράγματα σοβαρά και τραγικά και αυτό, τι σχόλιο να κάνεις, τι σχόλιο να κάνεις. Πραγματικά, ξέρω ότι αυτά πουλάνε στον κόσμο, πουλάει το δράμα του κόσμου, αλλά δεν έχω να κάνω σχόλιο. Εγώ, παιδιά, πλέον δεν τα βλέπω και. Δηλαδή, γενικά τα περνάω και σαν ειδήσεις. Θα μου πεις, Ρεφάνη, δεν θες να ενημερώνεις. Ξέρω εγώ, παιδιά, δεν θέλω να ενημερώνω. Τι να σου πω. Και πάρτε το ότι είναι σαν παραξενιά δικιά μου.
2: Μα να ανοίξει τηλεόραση, μόνο αυτά τα θέματα έχει.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, πάρτε το και σαν παραξενιά δικιά μου τώρα. Τι να σου πω. Δεν μπορώ. Έχουμε τα δικά μου προβλήματα, να σου πω και έτσι. Θα μου πεις, έχεις δημόσιο βήμα και αυτά. Εντάξει, έχω δημόσιο βήμα και το εκμεταλλεύομαι λέγοντας βλακίες μόνο. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Λοιπόν, οπότε για αυτούς τους λίγους που στείλανε μηνύματα, σας το ξαναπώ άλλη μια φορά. Και το κλείνουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας τα σοβαρά. Γιατί Μίτσο μπορεί να έχουμε στην Eurovision και να έχει επισκιάσει τα πάντα, αλλά βλέπω ότι γίνονται διεργασίες πολύ σοβαρές εν ώψη εκλογών. Σιγά σιγά με το σταγονόμετρο βγαίνουν, ειδικά με τον Αλέξη Τσίπρα που μας πάει
2: λαού λαού μας πάει.
0: Το ρωτήσανε πρόεδρε γιατί καθυστερείς με το κόμμα και τα λοιπά και βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας και με πολύ σχεδόν ποιητικό λόγο λέει το Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά. Τώρα είναι η ώρα. Πότε. Πότε.
2: Τώρα, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Μάιος, άντε Ιούνιος.
0: Ναι. Επίσης, έχει αφαιθεί, και δεν το παρατηρήσα εγώ,
2: έχει αφαιθεί,
0: πώς το λένε, η υπόνοια, ότι ο Αλέξης Τσίπρας βάφει το μαλλί του.
2: Δεν είναι, όχι υπόνοια, το είπε ξεκάθαρα η κοπέλα.

0: Η βασιλική κόκαλη τι είναι και σχολιάζει το μάλι του Τσίχρα.
1: Είναι στο Πασόκ.
0: Α, εντάξει, αρκεί μου αρκεί.
1: Δεν είναι βουλευτή, δεν είχε εκλεχθεί, ήταν στο Τσάκ. Ήθελε...
0: Όχι, η Βάση Αναστασίου, όπως λέγεται.
1: Βάση Αναστασίου, ναι. Πώς
0: ναι.
1: Είπες.
0: Ναι, δεν θυμάμαι. Ναι.
1: Ήταν στο Τσάκ, νομίζω, δεν ναι. Έχει βγει.
0: Τον κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να λουστεί, λέει, γιατί έχει ξεβάψει το μαλλί. Δεν καταλαβαίνω
2: ναι,
0: τι έγινε εκεί πέρα.
1: Είναι έντονη μπογιά, ρε παιδί μου. Πώς λέμε καμιά φορά ότι έχει ποτίσει μπογιά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να λουστεί για να έρθει λίγο στα καλά τη η μπογιά, στα ίσια τη που λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι θέλω να πω. Είναι πολύ σημαντικό τώρα για μένα. Μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα. Αν βάφει το μαλλί του, είναι ένα λόγο rebranding.
1: Κοίταξε, έτσι όπω τον βλέπω τα πάνω. Ίσως να,
0: ναι, να τα έχει περάσει.
1: Στο πλάι έχει γκρίζο. Στο πλάι έχει λίγο γκρίζο.
0: Αυτό το κάνουν πολύ παψωμαλιάδες. Αφήνουν λίγο στο πλάι γκρίζο και κάνουν σπίτι τα βάφω και να τα έχει περάσει.
2: Και να περνάει το από πάνω.
0: Μια λεπτή
1: στο ζευγάκι. Αυτό βλέπω πολύ.
0: Μακάρι. Και ένα μποτοξάκι. Δηλαδή ο Άδωνης δεν έχει δει πως έχει γίνει. Ο Άδωνης έχει γίνει κούκλο. Κούκλο και γι' αυτό τον έχουν πάρει σβάρνα και τα δημοσιεύματα με τις φωτογραφίες που ο άνθρωπος δεν φταίει.
2: Χτυπιέται ότι δεν φταίει.
1: Είδατε τι έγινε.
0: Νομίζω θα χτυπιόταν ό,τι και έγινε.
2: Καλά, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Είδατε τι έγινε χθες.
0: Για πες, ένα περιμένουμε.
1: Ο Άδωνης λοιπόν χθες δημοσίευσε την επίμαχη φωτογραφία, αλλά όχι την δικιά του σε εισαγωγικά, αυτή που έχουν βγάλει και έχουν κυκλοφορήσει ως δικιά του, αλλά στην ουσία αυτήν που πήρανε και την μετέτρεψαν. Για παράδειγμα, λέει, πήραν ένα εξώφυλλο, πρόσθεσαν ψηφιακά το σήμα μιας ελληνικής εφημερίδας και το ανέβασαν στο διαδίκτυο και άρχισαν να υβρίζουν εμένα και την οικογένειά μου.
0: Την οικογένειά του και την υβρίζαν.
1: Δεν το ξέρω. Δηλαδή, ναι. Πάντως, η φωτογραφία που ανέβασε ο Άδωνης δεν έχει καμία σχέση, να το
0: είναι
1: πούμε αυτό.
0: Τσέχου, ναι. Ξέρεις τι γίνεται.
1: Δεν έχει καμία σχέση με τη φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε.
0: Στην εποχή αυτή που ζούμε, ρε Σιμίτσο, το έχω ξαναρωτήσει. Έχει νόημα αν είναι κάτι αλήθεια ή όχι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ακόμα. Όχι.
1: Γιατί?
0: Γιατί εμείς γελάσαμε στην πρώτη φάση που το είδαμε.
2: Ναι, δηλαδή... εντάξει, για μας είναι οκ, okay, αλλά για αυτόν που το ζήρε η Φάνη, θέλει να.
0: Μα γι' αυτό λέμε.
2: Έχει νόημα.
0: Γι' αυτό σου λέω, λένε μεγάλοι κόμικοι έχουν πει. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι αστείο ή είναι κακό. Κακό είναι μόνο για αυτόν που πάει.
2: Σωστά το έχουμε πει τότε.
0: Αν με καταλαβαίνεις. Anyway.
1: Θέλω να μου πεις εσύ που χρησιμοποιείς το AI μέρα νύχτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εγώ είμαι ειδικός αυτό.
1: Με το χέρι στην καρδιά. Βλέπεις τη φωτογραφία που έβγαλε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ναι, δεν μοιάζει στη φωτογραφία.
1: Και βλέπεις την φωτογραφία που υπάρχει και κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στα social media. Πιστεύεις ότι μπορεί να είναι η ίδια φωτογραφία αλλοιωμένη?
0: Δεν είναι η ίδια φωτογραφία.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά και στις δύο δεν είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, ναι, είναι άλλη φωτογραφία. Αλλά ότι... δεν είναι αυτή που ανέβασε.
0: Ρε παιδί μου, και στις δύο φαίνεται ότι δεν είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης όμως. Εκείνο το θέμα. Τέλος πάντων, anyway, θα κάτσουμε να κάνουμε εμείς το debugging του τέτοιου. Το άλλο, παιδιά, μεγάλο θέμα πέρα από το μαλλί του Αλέξη Τσίπρα και του Άδωνη Γεωργιάδη είναι το drone στη Λευκάδα, Μίτσο. Αυτό ήταν πολύ σοβαρό.
1: Δεν το είπες καθόλου, Φάνη.
0: Χθες πιάσαμε την κουβέντα με τις βλακίες σου και δεν το είπαμε καθόλου. Καταρχήν, πες με τον drone πώς βρέθηκε στην Κλειφάδα, στην Λευκάδα. Το χαρακτήρισε πολύ σοβαρό. Ουκρανικό drone βρέθηκε στη Λευκάδα και το χαρακτήρισε πολύ σοβαρό θέμα υψής της εθνικής σημασίας και ασφάλειας ο Νίκος Οδεμπή.
1: Μα ήταν, μα το βρήκανε και. Δεν είδε
0: στην
1: Ανατίναξη.
0: Στην Ανατίναξη είδα. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Αυτό το βρήκανε υπτάμενο να επιπλέει στη θάλασσα. Δεν καταλαβαίνω τι
1: έγινε. Όχι, drone θαλάσσης είναι αυτό.
0: Έφτασε ουκρανικό ντρόν θαλάσσης μέχρι το.
1: Νομίζω ναι, ρε παιδιά.
0: Σκαφάκι τύπου.
1: Ναι, δεν το είδες πως είναι.
0: Ναι. Αυτό πως βρέθηκε εδώ πέρα κάτω.
1: Βρέθηκε. Το πως τώρα δεν το ξέρουμε. Ακόμα αλλά είναι πολύ σημαντικό. Και με τόσους τόνους εκρηκτικά μέσα.
0: Ναι, φορτωμένο με εκρηκτικά. Το σκάσανε μέσα στη θάλασσα, παιδιά, τέτοιο. Είμαστε βέβαιοι ότι είναι ουκρανικό, λέει εδώ πέρα στην ανακοίνωση που έκανε ο Υπουργός Άμυνης. Δεν ξέρω τι παίζει τώρα αυτό. Αυτό πώς ήρθε εδώ πέρα κάτω, Μίτσο.
1: Πώς άχασε.
0: Από την Ουκρανία, για να έρθει από την Ουκρανία του ντρόν αυτό, πρέπει να περάσει μαύρη θάλασσα, να περάσει Δαρδανέλια.
1: Κοίτα το πώς είναι, σαν μικρό σκαφάκι. Κοίτα,
0: ναι. Αυτό πώς ήρθε εδώ πέρα κάτω. Ήρθε από την Ουκρανία, ήρθε αεροπορικό.
1: Μα είναι ουκρανικό από την Ουκρανία θα έρθει. Πώς ήρθε.
0: Κάτσε, ρε φίλε, αυτό σου λέω. Πώς το ήρθε με αεροπλάνο, ήρθε, το φέρανε εδώ πέρα ή κατέβηκε από μαύρη θάλασσα κάτω. Κάτσε, πώς πέρασε. Ναι, πώς πέρασε αυτό, δεν μπορεί να έρθει δια θαλάσσης.
1: Δεν έχουν περισφάνει. Ούτε η Ουκρανία έχει πει πως βρέθηκε αυτό το πράγμα εδώ πέρα.
0: Ναι, μάλιστα. Ύποπτα πράγματα. Σου λέω, το είπε και ο Νίκος, είναι εξαιρετικά σοβαρό το θέμα. Για να λέει ο Υπουργός Άμυνας ότι είναι σοβαρό το θέμα. Είναι Τούρκοι, παίρνουν. Τούρκοι.
2: Ναι, πάλι.
0: Τούρκοι. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, εμείς το σκάσαμε. Έγινε, υπάρχει και βίντεο, το ανατινάξαμε. Να σου πω κάτι, για μας είναι μια βύθιση αυτή. Ντρόν. Βυθίσαμε ένα πλοίο.
1: Άλλοι λένε ότι είχε 30 κιλά, άλλοι 50 κιλά, άλλοι 100 κιλά μέσα. Πάντως ναι. Είχε.
0: Αυτά λέει, χτυπάνε, λέει, τα στέλνουν οι Ουκρανοί και χτυπάνε ρώσικα πλοία στη Μεσόγειο. Το GPS του, λέει ο Νίκος εδώ πέρα, κατέβηκε. Θέλω πληροφορίες από ακράτες μόνο. Το GPS του δείχνει ότι κατέβηκε από τη Μεσόγειο. Έχουν βάση εκεί πέρα. Από Αλβανία ήρθε, λέει, έχουν βάση εκεί. Στην Αλβανία έχουν βάση Ουκρανοί. Οι Τούρκοι ξέρω ότι έχουν βάση στην Αλβανία. Από την αρχική βάση των Τούρκων στην Αλβανία. Έχουνε, ναι, αυτό ξέρω. Τι, παιδιά, θα γίνει. Και θα έφτασε κάτω εκεί, 100 λένε... κιλά εκτικά είχε μέσα.
2: 100!
0: Διαβάζω πληροφορίες που μας θέλουν ακροατές, παιδιά. Δεν μπορεί να μην αλήθεια τίποτα. Αλλά
1: στο τελευταίο άρθρο λέει 100. Πριν έλεγε 50, άλλο έλεγε 30. Στο τελευταίο έλεγε 100 πάντως.
0: Ναι. Έχει χτυπήσει 3-4 πλοία στη Μεσόγειο. Το χοντρένουν εδώ πέρα. το είδα πρόσφατα σε έκθεση, λέει. Ειρήνη, τι δουλειά έχεις εσύ σε εκθέσεις με πολεμικά ντρόουν? Το έριξα με αλεξίδωτο. Αυτά θέλω, παιδιά. Αυτή είναι πληροφορίες από ακροατές που έρχονται. Και νομίζω ότι είναι να κάνω μια εκπομπή η οποία θα είναι με όνομα νέα από ακροατές.
2: Έτσι, έτσι. Πάντως λέει ότι οι αρχές αναζητούν ακόμα την αιτία που κατέληξε στην Λευκάδα και επικρατέστερο σενάριο είναι η απώλεια της επικοινωνίας ή κάποιες βλάβες στο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης.
0: Καλά, λέει, κλάψτε τις φρεγάτες, λέει ο Ηλίας. Έλα, ρε. Καταρχήν τις φρεγάτες δεν τις έχουμε στην Ελλάδα. Έχουν φύγει. Είναι εκτός Ελλάδας οι φρεγάτες. Έχουμε στείλει τέτοιο. Μάρκετινγκ, λέει ο Θοδωρής. Δεν ξέρω.
2: Έχει κολλήσει από σένα με το μάρκετινγκ.
0: Θα δούμε.
1: Ρέση, είχε γίνει χαμός επίσης και με το Δένδια τώρα, αφού το αναφέρουμε το θέμα, για τη δήλωσή του.
0: Τι?
1: Ότι το ντρόουν βρέθηκε σε διεθνή ύδατα.
0: Είναι το Β' Παγκοσμίου Πολέμου, λέει ο Γιάννης.
1: Ότι το ντρόουν βρέθηκε σε διεθνή ύδατα.
0: Εγώ αυτό με τα διεθνή ύδατα δεν τα έχω καλά.
2: Και σου λένε τι.
1: Μπάστα, φίλε, ποια διεθνή ύδατα. Στη Λευκάδα βρέθηκε, ξέρω εγώ.
2: Ναι, ρε,
0: εγώ παιδιά να σου κάνω με τα διεθνή ύδατα δεν έχω ακριβώς καταλάβει. Είναι δηλαδή δικά μας νερά, αλλά επιτρέπεται ο διάπλους διάφορων πλοίων. Δηλαδή, εγώ να πω κάτι θα έκανα. Αν με ρωτάει κάποιος, δεν με ρωτάει κανένας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τα διεθνή ύδατα τα οποία μπορούν να περνάνε κάποια πλοία εμπορικά και κάποια πλοία του ΝΑΤΟ. Φαντάζομαι αυτό δεν είναι τα διεθνή ύδατα. Ναι. Δηλαδή ότι ξέρω εγώ. Κάτι διεθνή ύδατα, ότι δεν είναι νερά της χώρας, είναι, μπορεί να είναι νερά της χώρας, αλλά
1: μπορεί να είναι διεθνή, μπορεί να περάσουν
0: ναι,
1: κι άλλοι.
0: Ναι. Ό,τι μπαίνει ρίχτο. Ό,τι μπαίνει βουλιάξε το.
2: Καλέ, μας τρόμαξες.
0: Ναι, δηλαδή θα σου πω ότι. Πώς το λένε.
2: Επειδή είναι διεθνή, ό,τι μπαίνει ρίχτο.
0: Ό,τι περνάει ρίχτο. Ακόμα και δικό μας. Αν δεν έχει δώσει σήμα ρίχτο, βουλιάξε το.
2: Τι λέτε, Σιφάνη.
0: Βυθίσατε το Σάμος.
1: Ναι, βέβαια, έφτασε Λευκάδα. Να πούμε κάπου εδώ. Δηλαδή μπήκε, μας μπήκε μέσα.
0: Το βρήκαμε.
2: Στα δικά μας ύδατα.
0: Το βρήκαμε στη Λευκάδα, βύθισε του Λευκάδα, χωρίς να ρωτήσεις. Στέλνεις από το 2, 1-2-1-2, με ακούει κανένας. Όχι, πουφ. Λέω εγώ, μια τακτική.
1: Δηλαδή, αν ήθελε αυτό να πάει κάπου, θα είχε πάει.
2: Ρε, παιδιά, να ρωτήσω κάτι.
0: Στη Λευκάδα μπήκε βαθιά μέσα στη Λευκάδα.
1: Μπήκε μέσα, ρε.
0: Πέφτασε, έπιασε το ναυάγιο πέρα. Πού έφτασε.
1: Δεν βγήκε στο πορτοκατσίκι, δεν ξέρω.
2: Αυτό που λένε ότι όταν κάτι ξεφεύγει, έχει σύστημα αυτοκαταστροφής.
1: Οπα.
2: Γιατί
0: Μαρία,
2: δεν
0: αυτό
2: έπιασε.
0: Το υπάρχει στο James Bond, το έχει αυτό.
2: Όχι, ρε, τα γράφουν κιόλα. Αυτά υπάρχουν.
0: Λένε ότι οι παππούδες ψαράδες το πιάσανε, λέει, όχι το λιμενικό.
2: Φαντάσου.
0: Είναι, ναι, γιατί αυτοί οι παππούδες ψαράδες δεν νομίζω ότι είναι, δεν είναι του λιμενικού, δεν είναι τέτοιο. Τέλος πάντων, παιδιά.
1: Συνταξιούχοι, λέει.
0: Το κατεβάσανε από εμπορικό πλοίο, λέει, ώστε να χτυπήσει πλοία του σκιώδου στόλου τη Ρωσία που μεταφέρει παράνομα καύσιμα. Δεν ξέρω, παιδιά.
2: Εσύ τι πιστεύει.
0: Εγώ έχω.
2: Από τι εικασίε, ρε, παιδί μου, τι δικέ από αυτά.
0: Εμεί, μαράκι, από εκεί που κατάγομαι, πρώτα ρίχνουμε και μετά ρωτάμε τι έχει.
2: Α, μάλιστα.
1: Έξυπνη.
2: Έτσι.
0: Τα διεθνή ύδατα, λέει, δεν είναι σε καμία χώρα στη δικαιοδοσία. Μόλις γίνανε δικά μου. Τέλος. Γεια σας, φιλάκια. Λοιπόν, θα δούμε, παιδιά, τι γίνεται. Είμαστε πάνω από το θέμα. Έχουμε τους ρεπόρτερ της εκπομπής όλους εκεί πέρα. Θα δούμε. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Κέφι, χορός, τραγούδι. Πολεμική ανταπόκριση. Πάμε, Λευτεράν.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ηλιακά πάνελ. Μαζί μας πάντα η Σένεκα Medical Group, η νούμερο 1 κλινική μεταμόσχευση μαλλιών στην Ελλάδα, με πολυετή εμπειρία και διεθνείς βραβεύσεις. Στη Σένεκα κάθε περιστατικό είναι μοναδικό, γιατί προσφέρει εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας βασισμένο στις δικές σας ανάγκες και όλες οι επιβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς. Καλείτε για μια κλείστε μια δωρεάν διάγνωση μέσα στο senecamd.com ή στο 210-6108-022. Και έχουμε και τα ΔΕΗ My Rewards Coupons, όπου στο My ΔΕΗ θα βρείτε κουπόνια για πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά, Φερρυππίν, είναι έκπτωση 20% από τις αγορές σας από το About You. Αλλά έχει μέσα, από ό,τι βλέπω, και εκπτώσεις από το Ferry Scanner, εκπτώσεις διάφορες. Μπείτε να τις τσεκάρετε.
1: Σας χαλάει να αυτή τη διάθεση? Δοκιμάστε το Travel Fix ODF. Μια καινοτόμα διασπυρώμενη ταινία στο σώμα, στο στόμα, με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα που σας ανακουφίζει. Travel Fix ODF, καλύτερο σύντροφο στα ταξίδια σας δεν υπάρχει.
2: Και παιδιά, την Green Cola την ξέρετε. Αυτό όμως που ίσως να μην ξέρετε είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται και μία ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, mocktails, σόδες, mixers, τα πάντα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Μηδέν, τίποτα. Σε κανένα από τα αναψυκτικά της, και έχει και 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι Green σε όλα. Όχι μόνο στην κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, πολύ γρήγορα, Μίτσο, κάτι τελευταίο. Το οποίο πάλι και αυτό μας ξέφυγε, παιδιά, βάσει τη επικαιρότητα. Τώρα είναι υπογίνονται και πολλά, δεν μπορούμε να τα προλαβαίνουμε όλα. Κάτι έγινε, ρε Μίτσο, εξήγησε μας το θέμα. Λέει, το Υπουργείο Αμήνης Πολέμου, πώς διάολο λέγεται, τον ΗΠΑ, των Ηνωμένων Πολιτειών, έβγαλε μια έκθεση όπου μιλάει για κάποια UFO στο Αιγαίο που είδαν Αμερικάνοι πιλότοι το 2000, και το 2023 και το 2024. Τι γίνεται, αυτά τώρα τα βγάζουν οι Αμερικάνοι, το Κογκρέσο και τα. Τι έγινε, αδερφέ?
2: Και το βγάζουν καιρό, όχι μόνο τώρα.
0: Ναι, δεν έχουμε... Πετάγανε, παιδιά, λέει, με 900
2: χιλιόμετρα την ώρα.
1: Πόπο, παιδιά.
0: Αλλαγές πορείας 90 μοιρών. Πιθανόν, λέει, πρόκειται για τεχνολογικά συστήματα ή παρερμηνεμένες φυσικές καταγραφές.
2: Και μιλάμε για τρεις αναφορές, έτσι. Τρεις αναφορές πάνω από το Αιγαίο. Και τον Οκτώβριο και τον 24. Δεν μιλάμε για μία.
0: Ναι.
2: Και ό,τι έγινε.
0: Αυτά πλέον ονομάζονται όχι UFO, ονομάζονται UAP.
2: Δηλαδή UAP.
0: Ταυτοποιημένα
2: μη
0: ταυτοποιημένα αφύσικα φαινόμενα.
1: Παιδιά, το έχει πει και ο Ομπάμα, ότι δεν γίνεται να είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον πλανήτη. Κάτι θα υπάρχουν.
0: Δεν πιστεύω εγώ και σε UFO και τέτοια.
1: Δεν πιστεύεις?
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι είναι τώρα αυτά κάτι ρώσικα είναι αυτά.
2: Τι λέει?
1: Εσύ νομίζω ότι όλα είναι
0: παιδιά, μην τρώτε
1: κυβερνήσεις.
0: Αν κάποιος θέλει να υπάρχουν εξωγήινοι πιο πολύ, από όλους είμαι εγώ. Τώρα, παιδιά, υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες εμείς θα τις δούμε εδώ πέρα μετά από 50 χρόνια. Όλα αυτά που λέγανε τα stealth και όλα αυτά τα έχουν βρει τώρα χρόνια πριν. Τώρα είσαι να καλά σου, Μαρία. Τρώσανο τώρα και λέμε ούφο.
2: Πάντως το ένα ήταν διαμαντοειδές σε χρώμα. Δηλαδή κάτι τέτοιο δεν έχει ξαναδεί κανείς.
0: Σας φίνα, ναι.
1: Ρε παιδί μου, όλα τα περίεργα δηλαδή θεωρείς ότι είναι τεχνολογίες εξελιγμένες που εμείς δεν τις έχουμε εδώ?
0: Προφανώς, ρε,
1: γιατί τότε και ο Ομπάμα από εκεί πέρα έχουν πολύ εξέλιξη.
0: Ο Ομπάμα τι
1: είναι? Είσαι καλά, έχει βγει και ειδικά τον τελευταίο καιρό γίνεται χαμός με τις δηλώσεις του.
2: Εγώ θέλω να μιλήσω.
1: Λοιπόν,
2: εγώ
1: δεν είναι τυχαία, ήταν στην Αμερική ο πρόεδρος.
0: Ακούσε, αυτά τους τα κάνουν οι κυβερνήσεις μόνο και μόνο για να ρίχνουν όλο το βλέμμα. Όταν οι κυβερνήσεις ρίχνουν εκεί πέρα, άστο. Δεν είναι. Αυτό κάποια τεχνολογία είναι, τώρα δεν ξέρω πώς εμπλέκονται.
2: Πάντως είπανε ότι το ένα ήταν κιόλας, ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπερήθρων μικρού μήκους.
1: Ναι, μόνο.
0: Στέλ τεχνολογία, παιδί μου. Στέλ τεχνολογία. Χωρίς πλάκα είναι στέλ τεχνολογία. Τέλος πάντων,
2: από σένα δεν το περίμενα αυτό.
0: Ρε, εσύ, δεν είναι. Και ξέρεις, το μεταφυσικό δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Τώρα, όταν ακούς, άμα το ούφο είναι καλό, δεν θα το έβλεπες, παιδί Μίτσο.
1: Δηλαδή, εσύ, αυτό τι θέλω να σου πω. Άμα δεν το δεις, ρε,
0: εσύ, Μαρία.
2: Εξωγήινη είναι, φανή. Κάνουν λάθη.
0: Έλα να σου πω κάτι. Εγώ δεν είπα ότι δεν πιστεύω.
1: Ρε, εσύ, Δημήτρη, κάνουν λάθη και εξωγήινη.
0: Μπράβο, την είπες, μαλακία σου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, άκου να δεις, δεν μαθαίνεις. Ένα σωστό ουφό, άμα ήσουν εξωγήινος, θα μπορούσες να μην σε δει καν ο άνθρωπος. Μην αγχώνεσαι.
1: Δηλαδή, μήπως θέλουν όμως, σιγά σιγά.
0: Άστο, ρε Μίτσο, τώρα, μην μιλάτε, ακούστε με τα αυτιά σας, έχω ξαναπεί. Τώρα, άμα είναι κάποιος που έχει έρθει 3.000 χρόνια μακριά, θα έχει τεχνολογία να μην το δω. Αυτά λοιπόν που τα πιάνουν κάμερες και αυτά, είναι ανθρώπινα όλα. Ο εξωγήινος ο σωστός, δηλαδή έχει βρει κάποιος έναν τρόπο να έχει έρθει από του διαόλου τη μάνα που δεν υπάρχει τρόπος, δεν υπάρχει τίποτα. Θα έχει τέτοια τεχνολογία και δεν θα μπορεί να κρυφτεί από εμάς.
1: Ρε Σιφάνη,
2: να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Περίμενε λίγο. Να θέλουν σιγά σιγά να τους δούμε.
0: Ρε Σιμαρία, δεν είναι τυχαίο. Θα σου πω κάτι, να θέλουν σιγά σιγά να τους δούμε. Αν το επιλέξουν να μας δούνε, θα το τέτοιο. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει.
2: Και αν το έχουν επιλέξει και εμείς δεν τα δείχνουμε, αυτό θέλω να σου πω.
0: Δεν νομίζω. Γιατί άμα θέλαν να εμφανιστούν, θα ρωτάγανε κυβερνήσεις και αυτά. Δεν νομίζω. Όχι ότι δεν υπάρχουν. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αυτά τώρα λοιπόν είναι, είναι τεχνολογία ανθρώπινη. Άλλο αν αυτή η τεχνολογία την έχουμε πάρει από κάπου αλλού. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Ότι υπάρχουν αυτά, υπάρχουν όμως. Τα UAP. Υπάρχουν τα τέτοια. Αλλά μην τρώτε σαν τώρα. Δηλαδή θα σου πω ότι εγώ θέλω να βλέπετε πίσω από την κουρτίνα. Αυτό είναι τώρα τι, να κάτσουμε να δούμε και να λέμε, α, υπάρχουν UFO. Μην είστε γατάκια τώρα. Κάποια άλλη, ό,τι βλέπετε από ειδήσεις σε μεγάλα δημοσιογραφικά πρακτορία, να ξέρετε, υπάρχει κρυφή ατζέντα από πίσω. Ό,τι βλέπετε δεν είναι αυτό. Δηλαδή, πώς να σου πω, ό,τι όταν βλέπεις μια είδηση και σου δημιουργεί ένα συνέστημα, να ξέρεις, θα πηγαίνεις ανάποδα από αυτό το συνέστημα που σου δημιουργεί. Μόνο έτσι υπάρχει. Και μπορώ να σου το πω αυτό σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή. Γι' αυτό έχω πει, μου λέει Λαμπρόπουλε, λέει, τι θα ψηφίσεις, τι να ψηφίσω σε εκλογικό τέτοιο. Λοιπόν, παιδιά, όλοι έχετε μια αίσθηση πού πάνε οι εκλογές. Θα πάτε να ψηφίσει. Εγώ, μάλλον δεν θα πάει να εσείς κάτι να πηγαίνετε ψηφίσει ό,τι θέλετε. Θα πας να ψηφίσεις
2: κάτι. Αντίθετη.
0: Όχι, για την αντίθετη. Θα πας να ψηφίσεις κάτι το οποίο δεν το έχεις δει στην τηλεόραση. Πώς να δεις. Θα πας να δεις κάτι που δεν το έχεις δει στα site. Θες να είσαι αντισυστημικός, μόνο έτσι. Υπάρχει τέτοιο.
2: Και αν δεν θέλω να είμαι αντισυστημικός.
0: Μπορείς να μην είσαι αντισυστημικός. Να είσαι συστημικός. Ναι, τέτοιο. Λοιπόν.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Ντίνος. Λέει: η πλοήγηση και το ταξίδι στο διάστημα δεν έχουν καμία σχέση με τα συστήματα απόκρυψης πτήσης. Το λέω σαν ειδικός. Τι εννοεί αυτό, δηλαδή.
0: Ειδικός, τι ειδικός. Αν είναι ακροατής, είναι σίγουρα ειδικός.
1: Λοιπόν, η πλοήγηση και το ταξίδι στο διάστημα δεν έχουν καμία σχέση με τα συστήματα απόκρυψης πτήσης. Στο λέω σαν ειδικός. Σου γράφει.
0: Είσαι ειδικό στην πλοήγηση στο διάστημα, αδερφέ, ή στα συστήματα πτήσης, για να καταλάβω τι γίνεται.
2: Στην απόκρυψη.
0: Ή στην απόκρυψη, μάλλον, γιατί τα έχεις μπερδέψει λίγο.
1: Τα συστήματα απόκρυψης πτήσης είναι να μην βλέπουμε, δηλαδή, τα αεροπλάνα.
0: Τα συστήματα απόκρυψης πτήσης είναι ουσιαστικά η stealth τεχνολογία να μην σε βλέπουν τα ραντάρ. Όχι να μην σε βλέπει το μάτι. Να μην σε βλέπει το μάτι, δεν γίνεται. Να μην σε βλέπουν το ραντάρ είναι άλλο, άλλη τεχνολογία. Τέλος πάντων, θα μπω σε λεπτομέρειες και είναι θέματα εθνικής ασφάλειας. Δεν κάνω να τα συζητάω στον αέρα.
2: Λέει όμως ότι το ένα δεν το έβλεπε το μάτι. Το έπιασαν μόνο τα ραντάρ τα μικρά.
1: Εκεί τώρα
0: μπορεί να έχουμε προχωρήσει η τεχνολογία που υπάρχει κάτι αντίστοιχο με σύστημα καμερών τα οποία, και οθονών, το οποίο κάνει.
2: Αντικατόπτωση.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Εσύ αυτά που τα ξέρεις.
0: Μαρία, τώρα,
2: σε βλέπω πολύ χέστη πάντως. Δηλαδή, έχεις όλα μια δικαιολογία. Δεν μπορείς να δεχθείς ότι μπορεί να είναι και ούφο.
0: Είσαι χάσος, παιδάκι. Μακάρι να είναι ούφο. Εγώ τι χέστη. Μακάρι σου λέω να ήταν ούφο.
1: Όχι, σου λέει.
0: Μα σου λέω το αντίθετο. Μακάρι να ήταν ούφο. Απλά πιστεύω ότι δεν είναι ούφο. Είναι ανθρώπινη τεχνολογία, είναι πολεμική τεχνολογία.
1: Εγώ δεν το βλέπω σχέστη. Ως πολύ σίγουρο. Κάτι ξέρει αυτός εδώ πέρα παραπάνω.
0: Τέλος πάντων, πάμε σε πράγματα πιο.
2: Ρεαλιστικά.
0: να πούμε σε πράγματα τα οποία είναι ευχάριστα πολύ. Τώρα θα σου το πω όπως το βλέπω. Από τα νέα, παιδιά, το διαβάζω. Από το site των νέων. Τα νέα, από το site των νέων το διαβάζω. Ασυνήθιστη και απομηχανής θεός άνθρωπος στα επίγοντα. Μάλλον. Πώς να το πω τώρα.
2: Πες το κανονικά, παιδί μου.
1: Πώς το λέει.
0: Απομηχανής δάχτυλο. Απομηχανής δάχτυλο στο Μπροκτό έσωσε τη ζωή 29χρονου ασθενή, Μαρία.
1: Πώς έγινε.
0: Τελευταία στιγμή ασυνήθιστη παρέμβαση στα επίγοντα, δάχτυλο στο Μπροκτό έσωσε τη ζωή 29χρονου ασθενή. Μίτσο, σε ένα το θέμα.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά, ότι ο συγκεκριμένος δεν ήταν καλά.
0: Ας μιλήσουν
2: ο 29χρονος είχε φτάσει μέχρι 145 παλμούς το λεπτό. Μιλάμε για πάρα πολλούς παλμούς. Ναι. Όταν το φυσιολογικό είναι γύρω στους 60 έως 100. Πήγε στο νοσοκομείο, δεν είχε κανένα ιστορικό.
0: Πώς με
2: καρδιογγειακή. 140 είχε.
1: Α, πήγε μόνος του στο νοσοκομείο.
2: Το πήγαν στο νοσοκομείο. Ναι. Δεν είχε ιστορικό καρδιολογικών προβλημάτων, ούτε συμπτώματα εφράγματος, τίποτα. Και εκείνη τη στιγμή ο γιατρός είπε: ρίχτε τον κάτω, βάζει το γάντι. Και του βάζει δάχτυλο.
0: Το χαλάρωσε αυτό.
2: Αυτομάτως.
0: Μαριανέ, αυτομάτως
2: με το που εισήγαγε το δάχτυλο ο γιατρός στον προκτό του ασθενούς, οι παλμοί έπεσαν στους 80.
1: Γιατί.
0: Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ.
2: Εξαλείφθηκε, λέει, η ταχυκαρδία και έσωσε ουσιαστικά τη ζωή του το δάχτυλο.
1: Και εγώ νόμιζα ότι κάνατε πλάκα.
2: Όχι, παιδί μου.
1: Συγγνώμη, τι υπάρχει εκεί πέρα, δηλαδή, που άμα το πιέσει.
2: Θα σου πω αμέσως τι υπάρχει.
0: Παιδιά, μην γελάτε. Είναι ιατρικό. Είναι ιατρικό. Πώς και δεν τον πέρασαν και ένα χέρι γενικά.
1: Τι λέτε,
2: η πράξη αυτή.
0: Αυτό λέγεται reset.
1: Να του κάνουν ένα reset.
2: Η πράξη αυτή, λέει, ενεργοποίησε το πνευμογαστρικό νεύρο, Το μακρύτερο κρανιακό νεύρο του ανθρώπινου σώματος που συνδέει τον εγκέφαλο με ζωτικά όργανα όπως η καρδιά, οι πνεύμονες και το έντερο. Η διέγερση του, λέει, αύξησε την δραστηριότητα του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος με αποτέλεσμα να επιβεβαιωθεί η ηλεκτρική αγωγή στην καρδιά και να επανέλθει ο φυσιολογικός ρυθμός.
1: Μα γι' αυτό το λένε το έντερο τον εγκέφαλο του σώματος.
0: Βέβαια. Απλά θέλει και λίγο προσοχή, Μίτσο, φαντάζομαι, είναι μέχρι που θα το βάλει στο δάχτυλο. Δηλαδή, θέλω να πω, φαντάζομαι και ο γιατρός.
1: Τι εννοεί.
2: Δεν ξέρω τώρα μέχρι που το βάλει.
0: Θέλω να σου πω, αναγκώτου πάντα. Δηλαδή, όσο πιο πολλού αλμού είναι τόσο. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είναι καλό να.
1: Ρε Σιφάνη, δεν φτάνει το δάχτυλο μέχρι, δηλαδή, σε συγκεκριμένα σημεία. Πόσο μεγάλο να είναι το δάχτυλο.
0: Δεν ξέρω, δάχτυλο βρε έβαλε ο γιατρός.
2: Ο γιατρός.
1: Αυτό λέω, ναι. Πρέπει να είναι έξω αυτά τα.
0: Ποιο δάχτυλο έβαλε, δεν ξέρουμε.
2: Τον δείκτη θα βάλει ο γιατρός.
0: Μπορεί να βάλει αντίχειρα.
2: Τι? Όχι, ο γιατρός δεν βάλει αντίχειρα.
1: Γιατί εσύ που το ξέρεις, Δημήτρη.
2: Ο γιατρός τι θα βάλει.
1: Τι θα βλέπετε
2: κι εσείς το αντίχειρα θα βάλει.
0: Συγγνώμη, εσύ έχω πάρει πολλά δάχτυλα, γιατρέ, και ξέρεις τι. Εγώ δεν ξέρω.
2: Όχι, ρε φανέλα, ο γιατρός δεν θα βάλει το αντίχειρα.
1: Γιατί ρε Δημήτρη να με βάλει, άμα είναι έξω και θέλει να πατήσει.
0: Ακριβώς. Και επίσης αυτό σου λέω. Δηλαδή είναι πολλά τα.
2: Δεν το ξέρω.
0: Αυτό. Και εγώ το αντίχειρα, εντάξει, τη σιγά δεν έχει και μεγάλη διαφορά τώρα.
1: Τι δεν έχει μεγάλη διαφορά.
0: Σώθηκε, παιδιά, ο άνθρωπος.
1: Βέβαια, σώθηκε.
0: Ναι.
2: Βέβαια, του κάνανε και εξετάσεις και βρήκανε λίγα σημάδια κολπικής μαρμαριγής.
0: Καλά, άμα βάζει δάχτυλα. Ναι, άμα βάζει δάχτυλα στον πάτο, το λογικό είναι. Κάποια στιγμή κάθε σου βρουν. Δηλαδή είναι.
1: Ναι, παιδιά, από εκεί δηλαδή γίνεται διάγνωση, έτσι. Δεν το ήξερα.
2: Όχι, μαρ, δεν έγινε διάγνωση. Σώθηκε.
1: Ναι, σώθηκε, αλλά του βρήκε και σημάδια. Ίαση, σωστά. Του βρήκε όμως και σημάδια κολπικής μαρμαριγής.
2: Όχι το δάχτυλο, παιδί μου, εξετάσεις του βρήκαν.
0: Ο προκτός όλα τα γιατρεύει, Μαρία. Με λίγα λόγια, ο άνθρωπος αυτό σώθηκε από φίστινγκ.
2: Εγώ δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι.
1: Ούτε εγώ.
0: Φίγκερτινγκ.
2: Και επειδή πάρα πολλοί υποφέρουν με.
0: Καλό, να πούμε και στου ακροατέ.
1: Ναι. Μπράβο στο γιατρό.
0: Πιάνει ένα φίλο σου μια ταχυπαλμία. Σα λέει, α, δεν είμαι καλά. Κατευθείαν ξεβράκωμα και δάχτυλο.
1: Ρεζί, Φάνη δεν είναι γιατρό. Πρέπει να ξέρει που θα πατήσει.
2: Εγώ όταν κάπνιζα.
0: Εγώ του βάζα δάχτυλα.
2: Έφτανα 120. Αντιλέ μου, έτσι.
0: Ναι, αναγκαστικά.
2: 120 βαθμού στο έτσι. Χωρίς λόγο.
1: Παλμούς.
2: Ναι, ναι. Βαθμούς είπα, παλμούς.
0: Αυτό
2: ναι.
0: Είναι πως λέει και ο Αχιλλέας εδώ πέρα. Αυτό ξέρεις πως λέγεται.
1: Πώς.
0: Το δάχτυλο της ζωής. Ναι.
1: Παιδιά, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι τώρα. Θα μπορώ να κάνω και χαζή ερώτηση, αλλά
0: όχι,
1: θα την κάνω.
0: Καθόλου, ναι.
1: Οι γιατροί όλοι το ξέρουν αυτό, γιατί και άλλα περιστατικά φαντάζομαι, αν είχαν αντιμετωπιστεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Να πω,
1: το ξέρουν όλοι γιατί.
0: Την είδηση τη διαβάζω από τα νέα. Από το site των νέων, έτσι. Δεν το έχω βγάλει από την κοιλιά μου. Αλλά το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος σώθηκε. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος σώθηκε, τα υπόλοιπα είναι τέτοιο. Όλα καλά. Δεν μας είπε πόση ώρα. Ναι, για μην με ρωτάτε πόση ώρα εισήχθη το δάχτυλο.
2: Παιδιά, τσακ μπαμ έγινε.
0: Ναι.
2: Έβαλε το γάντι και το εισήγαγε.
0: Ναι.
1: Και
2: γυναίκα της διάδρασης. Τι? Ναι, ρε, Λεύτερη, και γυναίκα.
1: Ναι, ρε, εσύ. Γιατί ξεχωρίζεται το σύστημα του αντρός από της γυναίκας.
2: Και όμως, λοιπόν, η μέθοδος αυτή, επειδή το ψάχνω, η μέθοδος αυτή, προκτική διέγερση, έτσι ονομάζεται, τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Παρόλα αυτά, δεν είναι ούτε η πρώτη επιλογή, ούτε ενδεδειγμένη. Αλλά χρησιμοποιείται.
0: Α, δηλαδή ο γιατρός. Ο γιατρός μπορούσε να του δώσει και χάπι, αλλά τελικά αποφάσισε να του βάλει. Δηλαδή, παιδιά.
1: Ναι, ρε, να αποφύγει τα φάρμακα. Πολύ καλό αυτό.
0: Βέβαια.
1: Γιατί να παίρνει τζάμπα φάρμακα.
0: Και να το φορτώνει το σηκώτη σου φάρμακα.
1: Εννοείται.
0: Α, τα φορτωθεί ο κόλος σου.
2: Και ναι, λέει, πρέπει να γίνει από γιατρό μόνο από γιατρό που ξέρει που να πάει.
0: Ναι. Ρωτάει,
2: ξέρει πώς θα πάρει.
1: Ειδικός προκτολόγος.
2: Πώς θα μπει το δάχτυλο.
0: Ο φίλος, λέει, ο Ευρυπίδης, λέει, με δύο δάχτυλα βγάζει screenshot.
2: Όχι, ρε παιδιά. Μην λέτε τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν.
1: Επειδή να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο άνθρωπος ήθελε με το που πήγε στο νοσοκομείο έναν παθολόγο για να δει τι του συμβαίνει. Προφανώς. Για να ειδικεύεται ο γιατρός, δεν μπορεί να είναι παθολόγος, πρέπει να είναι προκτολόγος.
0: Να πω εγώ κάτι τώρα. Ναι. Λέει ο Προκόπης εδώ πέρα. Ευτυχώς, λέει, γιατί τώρα και εγώ έχω και ο Δημήτρης έχει. Ευτυχώς, εγώ όταν πήγα, λέει, κατάλαβαν ότι έχω κρίση πανικού και δεν έφαγα δάχτυλο. δηλαδή εμείς που παθαίνουμε για κρίση πανικού, φαντάζεσαι να πάω τώρα εγώ στο Σημανόκλειο με τη γυναίκα μου και να με ξεβρακώσουν.
2: Εγώ είχα πάει στο Αττικό 8 ώρες.
0: Σου βάλα δάχτυλο.
2: Όχι, δεν μου βάλα
1: δάχτυλο. Παιδιά, άμα είναι να γίνεται.
0: 8 ώρες και δεν σου βάλα δάχτυλο.
2: 8 ώρες στο Αττικό και δεν μου βάλα.
1: Και τι έκανες?
2: Περίμενα.
1: Περίμενε
0: να σου βάλω δάχτυλο.
2: Όχι, ρε Φάνη, περίμενε να εξετάσει αίματο στα πάντα που μου κάνανε.
0: Ναι. Καλά, μα στα ελληνικά νοσοκομεία, άμα πα με κρίση πανικού, σου φεύγει η κρίση πανικού.
2: Ναι, στο τέλο βαρέθηκε.
0: Ναι.
1: Πάντω και να πα, άμα είναι αυτό αποτελεσματικό και σου φεύγουν οι κρίσει πανικού, γιατί να μα το κάνει.
0: Σε μένα.
1: Ναι.
0: Τα καλά. Εγώ επειδή έχω ταλαιπωρηθεί πέρα από τα αστεία, μια χαρά, βάλτε μου ό,τι θέλετε.
2: Ναι, δεν το ήξερα.
0: Αλλά όχι να περιμένω και 8 ώρε να μου βάλουν δάχτυλο.
2: Καλύτερα να μου είχαν βάλει την πρώτη ώρα να φεύγαμε.
1: Ναι, ήταν εξετάσει. Ένα μπαμπαμ θα ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Καλό είναι να λέμε και τα καλά. Νέα, τα ευχάριστη. Σώθηκε ο άνθρωπος.
1: Μπράβο, στο γιατρό, μπράβο.
2: Λοιπόν, ήταν και νέο παιδί.
0: Μπράβο, και νέο παιδί, μάθη, 29 χρονών. Φίλες και φίλοι, εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο με ζώδια.
3: Attention, the country is now under attack.
0: Τουρκία! σας μαλώσετε!
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης. Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά.
3: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες. Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Music 892
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα κάμια

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
1: Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2. No matter what, no matter what, you got.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε και έχουμε και τώρα My Market New eShop, παιδιά. Αν κάνετε online ψώνια από τα My Market, έχει αλλάξει το παιχνίδι. Μπαίνετε πλέον στο νέο eShop και γίνεται χαμός. Βρίσκετε ό,τι θέλετε στο PKFI με λιγότερα κλικ και το καλάθι γεμίζει πριν καν το καταλάβετε. Και όχι μόνο αυτό, το φτιάχνετε μάλλον όπως ακριβώς θέλετε. Γράφετε τις προτιμήσεις σας για φρέσκα και κοπής και τα λοιπά και είστε έτοιμοι. Σας έρχονται μέχρι και ειδικές προσφορές και εκτός στα μέτρα σας και φυσικά όλα πανεύκολα από το κινητό σου όπου και αν είστε, γιατί έτσι πρέπει να είναι τα ψώνια, γρήγορα και εύκολα. Και εννοείται και δουλευταράς πάντα στην παρέα μας, έτσι, όπου επιλέγεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες και χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον γουστάρεις να συνεργαστείς. Κατεβάζεις δουλευτερά app και ηρέμησε.
1: Στη Spot Aquil, παιδιά, έχουν γενέθλια, γιορτάζουν τα 10 χρόνια αξιοπιστίας και γι' αυτό το λόγο σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλατε με λιγότερα χρήματα. Τώρα λοιπόν μπορείτε να μισθώσετε το μάξι των ονείρων σας με το leasing Spot Aquil Go, γιατί έχει ως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, οδηγείτε το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Οπότε, τι κάνετε? Μπαίνετε στο spotawheel.gr, επισκέπτεστε την έκθεση της Spot Aquil και μισθώνετε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και καθώς το καλοκαιράκι πλησιάζει, όλο και περισσότερο θέλουμε να κλείσουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Γι' αυτό, μην χάνετε χρόνο. Τώρα μπορείτε να κλείσετε ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Αφού με το The My Rewards Coupons έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος. Μπες στο MyDay στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα.
0: Φίλες και φίλοι, κάτι που περιμένατε πάρα πολύ με αγωνία. Ο Δημήτρης ο Μπουλίνης σήμερα έφερε το Άγιο Δισκοπότηρο. Σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα θα ανακαλύψουμε εάν ο Παναθηναϊκός αύριο ή μεθαύριο, πότε παίζει?
2: Σήμερα.
0: Σήμερα. Αν ο Παναθηναϊκός σήμερα θα περάσει τη Βαλένθια. Το πήρε απάνω το Δημήτρης Μπουλίνης, κάθισε, διάβασε το αστρολογικό χάρτη των ομάδων και δίνει την απάντηση στο αν ο Παναθηναϊκός θα περάσει τη Βαλένθια σήμερα. Δημήτρη, συγχαρητήρια. Επίσης, θα σας στείλω σε DM μήνυμα σε περίπτωση που δεν βγει στο Δημήτρης, που μένει. Πάμε.
3: Άστρα και...
2: Αλλά τι με το πασχετικό, έτσι για τη φάση.
0: Ναι, εντάξει, ήταν πού να το βρει το πασχετικό τώρα.
2: Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν, παιδιά, έκανα την έρευνά μου.
0: Κυρίως.
2: Θέλω να σας πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει το ίδιο ζώδιο με τον Άγγιλα.
1: Υδροχός.
2: Είναι υδροχός.
1: Έλα.
2: Είναι υδροχός, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός. Και από την άλλη, η Βαλένθια είναι ηχθής.
0: Αυτό από μόνο του ακούγεται πάρα πολύ σοβαρό.
2: Εντάξει. Λοιπόν, θα τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Θα ξεκινήσω με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ιδρύθηκε 3 Φεβρουαρίου του 1908.
0: Βεβαίως.
2: Ιστορική ομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα πούνε οι Παναθηναϊκοί.
2: Ο υδροχός, θέλω να σας πω.
0: Σήμερα... Α, υδροχός είναι ο Παναθηναϊκός,
1: Ναι, καλά.
2: Το έχω πει τρεις φορές. Τρεις το είπα.
1: Και η Βαλένθια τι είναι?
0: Και εγώ υδροχός.
2: Το ξέρω, Φάνη.
0: Ναι, ναι. Και η Μαρία υδροχός.
2: Και η Μαρία.
1: Η Βαλένθια τι είναι, το άκουσες που είπε?
0: Ιχθύς.
2: Μπράβο, Φάνη. Λοιπόν.
0: Ελένη Βουλγαράκη, Φάνης Λαμπρόπουλος, μου θυμίζει.
2: Πολύ σωστά.
1: Όντως.
2: Ο υδροχός λοιπόν είναι τυχερός και η τύχη του κυρίως απαιτεί δράση. Ο υδροχός.
0: Άρα θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
2: Μπορώ να ολοκληρώσω?
0: Ναι, συγγνώμη.
2: Ο υδροχός, ο Παναθηναϊκός σήμερα βασίζεται στον ευνηδιασμό και την έμπνευση. Πολύ σημαντικό. Οι πλανήτες δίνουν στον υδροχό μία τάση για τρελά σουτ και απρόβλεπτες κινήσεις. Αν οι παίκτες του Παναθηναϊκού βρουν ρυθμό από την περιφέρεια, δεν θα σταματιούνται. Επειδή ο υδροχός όμως σήμερα έχει πολύ πνευματική ένταση, υπάρχει κίνδυνος για εκνευρισμό με τους διαιτητές ή για θολωμένο μυαλό στα τελευταία λεπτά του μάτς, αν είναι ντέρμπι. Πάμε τώρα στη Βαλένθια. Βλέπεις ότι τα έχω μελετήσει και τα φέρνω τα πράγματα ακριβώς. Δεν λέμε εδώ, δεν είμαστε κομπογιάννητες.
1: Μπράβο, Δημήτρη.
2: Η Βαλένθια, ευχαριστώ, Μαρία μου. Η Βαλένθια ιδρύθηκε 18 Μαρτίου του 19. Με βάση λοιπόν η ημερομηνία ίδρυσής της, είναι ηχθής.
1: Α, δεν είναι του Φεβρουαρίου ηχθής, είναι του Μαρτίου, αλλάζει αυτό.
2: Είναι ηχθής. Λοιπόν, η Βαλένθια, θέλω να σας πω, λειτουργεί με το συνέστημα και την έδρα. Και νομίζω παίζει εντός έδρας η Βαλένθια, δεν παίζει Λευτέρη, είναι στην Ισπανία. Ο ηχθής σήμερα είναι ιδιαίτερα τυχερός.
0: Και αυτός.
2: Λόγω της Σελήνης.
0: Κάποια στιγμή δηλαδή πρέπει να κάτσει κάπου, ναι.
2: Λόγω της Σελήνης σήμερα ο ηχθής είναι ιδιαίτερα τυχερός. Mm. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δούμε την μπάλα να τη κάνει το χατήρι στις αναπηδήσεις, Στεφάνη, ή να κερδίσει σφυρίγματα στις λεπτομέρειες. Εντάξει. Η Βαλένθια σήμερα θα παίξει με πίστη και για να προκριθεί. Οι χθες μερικές φορές όμως χάνονται στη δική τους θάλασσα, πολύ σημαντικό, αν το παιχνίδι γίνει πολύ σκληρό και σωματικό.
1: Α, άμα δεν το μπορούν αυτό.
2: Να μας πεις τώρα, ρε Μπουμπουλίνη, και τι μας είπες τώρα. Εσύ μας είπες καλά για τις δύο ομάδες. Τι θα γίνει.
0: Ναι, ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Ναι, ήθελα να σου πω.
2: Δεν θα πω αυτό που θέλω. Θα πω αυτό που πρέπει να πω.
1: Μπράβο σου.
2: Και αυτό που βλέπω.
0: Δημήτρη, συγχαρητήρια και μόνο γι' αυτό.
2: Αν το δούμε καθαρά αστρολογικά. Καθαρά αστρολογικά. Ναι.
0: Άρα θα πεις και προσωπική εκτίμηση, θα πεις και την.
2: Ναι. Αν το δούμε καθαρά αστρολογικά για σήμερα, η Βαλένθια έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα.
0: Κοροπή.
1: Οπότε λες ότι κερδίζει αστρολογικά
2: λόγω,
1: η Βαλένθια.
2: Λόγω της Σελήνης, το τονίζω, που την ευνοεί.
0: Δήμος Κοροπίου.
1: Τι είναι Δήμος
0: Λαγωνίσει η ευρύτερη περιοχή.
2: Αγία Μαρίνα.
0: Αγία Μαρίνα.
2: Όμως.
0: Περνά το μαύρο λιθάρι.
2: Όχι, πίσω.
1: Πριν
0: το μαύρο λιθάρι. Δίνω τη συνταγμένη που είναι το σπίτι του Δημήτρη.
2: Είναι λάθος όμως. Όμως ο Παναθηναϊκός.
0: Να τη δώσω σωστά.
2: Όχι. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει την ικανότητα σήμερα να κάνει την ανατροπή μόνο.
0: Κάποιος φίλος λέει, αν θέλει να σου σώσει τη ζωή με τη μέθοδο πριν.
2: Με το.
0: Ναι, ναι.
2: Με την εισαγωγή. Ο Παναθηναϊκός έχει την ικανότητα σήμερα να κερδίσει μόνο αν προηγηθεί στα πρώτα δύο ημίχρονα. Αν ο Παναθηναϊκός δεν προηγηθεί στα πρώτα δύο ημίχρονα και δεν πάρει κεφάλαιο από την αρχή, ο Παναθηναϊκός θα χάσει.
1: Αυτή είναι η προσωπική σου γνώμη.
0: Όχι, Μίτσο, άσε τα γύρω-γύρω. Θα περάσει ο Παναθηναϊκός, ναι ή όχι, βάσει. Όχι τι θέλεις.
2: Όχι. Βάσει των άστρων, σου λέω ότι αυτή τη στιγμή πιο τυχερή είναι η Βαλένθια.
0: Άλλο θέλω να πεις. Άρα θέλω να πεις, βάσει ζωδίων, ο Παναθηναϊκός σήμερα τι θα κάνει.
2: Χαζό είσαι, παιδί μου. Το λέω ξεκάθαρα.
0: Βάσει ζωδίων, ο Παναθηναϊκός.
2: Βάσει ζωδίων. Η πιο τυχερή ομάδα
0: όχι,
2: είναι η Βαλένθια.
0: Α, μην λες τώρα αυτό.
1: Θέλει να το βάσει, όχι,
2: βάσει ζωδίων, ο Παναθηναϊκός θα χάσει. Όμως.
0: Νικολάου Πλασέρα 172, 10 η ώρα τελειώνουμε.
2: Όμως, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει μόνο αν βάσει ζωδίων, το λέει εδώ πέρα ξεκάθαρα.
0: Εσύ,
2: μόνο
0: μία απάντηση.
2: Προηγηθεί στην αρχή.
1: Η μία απάντηση είναι ότι θα χάσει. Το είπε ξεκάθαρα.
2: Αν προηγηθεί στην αρχή όμως, θα κερδίσει.
1: Ναι,
2: πρέπει να πάρει προβάδισμα από την αρχή. Αλλιώς δεν θα έχει τη δύναμη να το γυρίσει.
0: Νικολάου Πλαστρέα 172.
1: Ναι. Το conclusion ποιο είναι τελικά.
0: Το είπε ότι ο Παναγιώτη.
2: Το conclusion αστρολογικά είναι ότι είναι πιο ευνοημένη ομάδα ο ηχθή.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά, αστρολογικά έτσι. Λένε η Βαλένθια.
0: Ο Δημήτρη, παιδιά, δεν είναι εδώ πέρα. Κάτι για μηνύμα. Τίποτα, θα σου ξεκολλήσουμε την περούκα και αυτά. Δεν πρέπει.
2: Παιδιά, και εγώ 7 αστέρια θέλω.
0: Ναι,
2: τι θα κάνουμε τώρα.
0: Νάτος.
2: Όλοι θέλουμε 7 αστέρια. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Πάρε 5 για αρχή και. Λοιπόν.
2: 8!
0: Ρωτάει, στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης Μιτσάκο, λέει: είμαι γιατρός. Μήπως έχεις ταχυβαλμίες.
2: Έχει φτάσει αυτή τη στιγμή από το φόβο μου 145.
0: Λοιπόν,
2: σας περιμένω.
0: Παιδιά, εδώ θα είμαστε. Εγώ να σου κάνω, Μίτσο. Καλά κάνεις και πας κόντρα σε όλα. Γιατί εσύ πρέπει να κάνεις αυτό που ξέρεις. Άμα αποδεχόμαστε απειλές και δεν λέμε.
2: Ναι, παιδιά, και πέρσι είχα πει ότι είσαι Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς. Θέλω να πω κάτι.
1: Είναι σωστό, είναι αντικειμενικό.
0: Να πω κάτι, παιδιά. Ο Μίτσο δεν μπορεί να πέσει θύμα των απειλών σας. Από την άλλη, και εσύ που το απειλείτε, όταν θα το βαρέσετε. Μην μένετε σε απειλές. Εννοώ, ρε παιδί μου.
1: Τι εννοείς?
0: Τίποτα. Λοιπόν.
2: Θυμηθείτε τα λόγια μου. Μόνο εάν είναι πρώτο στα δύο πρώτα ημίχρονα μπορεί να.
0: Λέει ο φίλος εδώ πέρα, Φάνη, μην μπει μπροστά να το σώσει. Δεν κατάλαβε, φίλε.
2: Ποιο καλεί να μπει μπροστά.
0: Σε περίπτωση τέτοια θα μπω πίσω και να μην φύγει.
2: Είστε σοβαροί.
0: Θα το κλείσω το δρόμο.
2: Βρήκα τα άνθρωπο.
0: Λοιπόν. Τα άστρα μιλήσανε, παιδιά.
2: Τα άστρα, παιδιά, το πάνε.
0: Μιλήσανε. Λοιπόν, Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα είχαμε. Γιατί του πήρε πολύ ενέργεια του
1: Μίτσου.
2: Έχω και τι κανονικέ, αλλά εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, τώρα μην το κάψουμε. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με τη Μαρία την Ένεσλη. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα.
4: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτήσουμε στην κόλαση!
5: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
8: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
9: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
8: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
10: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
12: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
11: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
12: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
11: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
12: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
11: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
13: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο OTEGroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
14: Music 892.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
20: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου περιστέρια, και ένα ταξίδι πολλά προνόμια από το αεροδρόμιο της Αθήνας και την Ιμπέρια. Αν πετάτε από Αθήνα προς Μαδρίτη με Ιμπέρια έως τις 30 Ιουνίου, έχετε κουπόνι έκπτωση 10% για αγορές σε επιλεγμένα καταστήματα του Airport Agora στις πύλες Β, αλλά και την ευκαιρία να διεκδικήσετε μηνιαία κλήρωση, μια δωρεάν επιταγή αξίας 500 ευρώ, παρακαλώ, και ένα διπλό εισιτήριο με την επιστροφή από Αθήνα προς Μαδρίτη. Έχεις πάει με Μαδρίτη, Μαρία?
1: Όχι, δεν έχω πάει, θέλω.
0: Πας, μόλι, κάποια. Ισόπως αξίας σε Άβιος. Απλά παρέλαβε το κουπόνι σας από το check-in της Ιμπέρια. Και σας έχουμε και ωραία πρόταση, με ρωτάκα τις προάλλες. Σαββατοκύριακο 16-17 Μάιου. Όσοι έχετε παιδιά, θα πάτε στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ. Έχει εργαστήρια STEM με ρομπότ που επικοινωνούν με φως, οδηγούν έξυπνα μόνα τους. Οι μικροί θα τρελαθούν. Έχει μέχρι και θεατρικές παραστάσεις και δημιουργικά εργαστήρια. Μιλάμε για ωραία φάση για τα παιδιά. Είναι ένα διήμερο δράσεων, επαναλαμβάνω, 16-17 Μαίου, όπου τα παιδιά μπορούν να μπουν στο σύμπαν της τεχνολογίας, των τηλεπικοινωνιών αλλά και της δημιουργικότητας. Η είσοδος είναι δωρεάν. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο site, στο tegroupmuseum.gr, να δείτε το πρόγραμμα και για να κλείσετε θέση, έτσι.
1: Πάμε να μιλήσουμε για την πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς

0: Σάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Φυσικά αναφέρομαι στην ελληνική Green Cola, η οποία ταξιδεύει όλο τον κόσμο και μετά από 14 χρόνια έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά για να διαλέξετε και να βρείτε ποιο είναι το πιο γευστικό για εσάς. Ξεκολλήστε, παιδιά, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green, λοιπόν, με αλήθειες και φυσικά με φυσαλίδες.
1: Και παιδιά, Eurovision vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς αλλά και για τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας λοιπόν στο στοίχημαν.gr, σας περιμένει μία προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 ετών Γιάννο, παίξει υπεύθυνα.
2: Φίλες και φίλοι. Μαρία Ένεσλι, σήμερα αντιμένη, μου θυμίζει Βεδουίνο σήμερα, Μαρία.
0: Έχεις
2: πιο, σήμερα έχεις πιο βλακεία στα μάτια σου.
0: Έχω πιο βλακεία.
2: Πάμε, Μαράκι, δώσ' το.
3: Ενεργηθείτε.
0: Έχω έρθει με σχετικό θέμα, γι' αυτό έκανα και αυτό το outfit. Σήμερα, παιδιά, θα μιλήσουμε για τον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό.
1: Ποιο?
0: NLP.
2: Αυτό θέλω να μάθω ακριβώς σήμερα. NLP, δώσε μαράκι.
0: Θέλεις?
2: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα μιλήσουμε για τις λέξεις που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα και πώς μπορούν να μας εμποδίσουν στον τρόπο που σκεφτόμαστε και στον τρόπο που δρούμε. Οπότε θα σας πω πώς να αντικαταστήσετε. Με τι μάλλον να αντικαταστήσετε την κάθε λέξη. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξεκινάω. Χρησιμοποιούμε πολύ τη λέξη προσπαθώ.
2: Ναι. Σε κουράζει και μόνο αυτή η λέξη. Έχεις δίκιο, Μαράκι.
0: Ναι, και δεν φτάνεις ποτέ στο αποτέλεσμα. Είσαι διαρκώς σε μια προσπάθεια. Αυτό το μήνυμα δίνεις στον εγκέφαλο.
2: Αυτή δεν είναι η ζωή όμως, Μαράκι.
0: Όχι.
2: Η συνεχής προσπάθεια.
0: Ναι, αλλά η συνεχής προσπάθεια.
2: Μια φορά θα πέσεις, 10 θα σηκωθείς.
0: 10 θα σηκωθείς όμως, φτάνεις στο αποτέλεσμα. Εμείς θέλουμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, προσπαθούμε, αλλά να φτάσουμε και σε ένα αποτέλεσμα.
2: Μα νομίζω δεν υπάρχει το αποτέλεσμα. Είναι τρέμον. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Ο θάνατος είναι η θέος.
0: Εσύ, Φάνη.
2: Όχι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, έρχεσαι, ξεκινάς ραδιόφωνο εσύ. Πριν πόσα χρόνια ξεκίνησε το ραδιόφωνο. Προσπάθησες πάνω σε αυτό που δούλευες?
2: Όχι καθόλου, μου βγήκε αβίαστα.
0: Σου βγήκε αβίαστα. Ναι. Εσωτερικά θα έκανες όμως μια προσπάθεια. Μπορεί να μην το έκανες συνειδητά, να ήταν ασυνείδητα. Έφτασες σε ένα αποτέλεσμα και είσαι πρώτος.
2: Όμως, Μαρία, όλα τα ωραία πράγματα, στη ζωή μου έχουν έρθει αβίαστα, να ξέρεις.
0: Αλήθεια. Πας με τη ροή εσύ. Άλλο κεφάλαιο που θα μιλήσουμε κάποια στιγμή. Πας με τη ροή.
2: Το έχει καλυμμένο και αυτό.
0: Πάει με τη ροή, ρε, εσύ. Δηλαδή, κάνει τις κινησούλες του και μετά το αφήνει να τον πάει. Γιατί ο καθένας μας έχει το δικό του μονοπάτι εδώ.
2: Καμία κίνηση δεν έκανα. Εγώ το ξαναπεί. Ήταν τυχαίο αυτό που μου. Ήταν κάρμα τώρα.
0: Δεν κάνεις ρεσκευή.
2: Το ραδιόφωνο, παιδιά, το θυμάμαι σαν χθες πριν 7 χρόνια. Ήταν κάρμα. Εγώ θα το πω και δημόσια τώρα. Εγώ επειδή ακριβώς. Μιλάω γρήγορα, μιλάω μπερδεμένα. Αυτό. Μου είχαν κάνει. Όταν ήμουν στο Αντένα, στο Netflix, είχα μιλήσει και εκεί πέρα στο ρυθμό τότε. Μου είχαν πει, ξέρω εγώ, αυτό. Εγώ το απέφυγα πάρα το ραδιόφωνο. Γιατί θεωρούσα ότι δεν έχω καλή τέτοια. Έχω κάνει και σε ραδιόφωνα, είχα κάνει νομίζω και. Όχι, νομίζω, έχω κάνει και κάτι πιλότους. Αλλά πάντα μίλαγα γρήγορα, έχω αυτό το χαοτικό λόγο.
0: Θεωρούσε ότι δεν έκανε δηλαδή.
2: Και άλλοι θεωρούσαν ότι δεν έκανα. Και μάλλον καλώς έκανε. Γιατί το ραδιόφωνο πάντα ήταν, επειδή μου κάτι, ξέρω, από τότε, επειδή μου είχε έρθει το ραδιόφωνο το BBC, κάτι στα κάτω, με χρόνους, με 3 λεπτά. Εμείς τώρα εδώ πέρα δεν κάνουμε ραδιόφωνο, εμείς κάνουμε celebration. Οπότε το απέφυγα και θυμάμαι σαν χτες. Το είχα βγάλει το μυαλό μου. Θυμάμαι σαν χτες, περίμενα να γεννηθεί η μικρή και με παίρνει τηλέφωνο η Μάγκη Χαραλαμπίδου και μου λέει: Έλα, μου λέει, θέλω να σου πω. Γνωριζόμασταν με τη Μάγκη.
0: Ναι.
2: Και μου λέει: Σε θέλω, μου λέει, να έρθει στο ραδιόφωνο. Όχι, έρθει και πρωτοέχει, έχει έρθει και ο Λονίντας τότε, στο τέτοιο.
0: Ναι.
2: Λέω: Μάγκη, τώρα είσαι σοβαρή. Τα βάθω εγώ τώρα να κάνω ραδιόφωνο εκεί πέρα, τέτοια. Και επειδή περιμέναμε τη μικρή, το ραδιόφωνο το ξεκίνησα. Και μάλιστα τότε κάναμε επιτυχία στον Αντένα με τους Wixers και είχαμε και την εκπομπή το Houston.
0: Ναι.
2: Και την έκανα λόγω οικονομικής ανασφάλειας. Λέω, ας έχω ένα έξτρα έσοδο.
0: Είδες.
1: Κάνα το ραδιόφωνο το κάνεις ως έξτρα έσοδο.
0: Εκείνη τη στιγμή αυτό είδες.
2: Παιδιά, τώρα δεν σου ορκιστώ. Δηλαδή, περιμέναμε τη μικρή και λέω, ρε φίλε, και ξαναδείς, δεν ξέρω τώρα, κάνω ίντερνετ για αυτά, να έχω κάποιο πιο σταθερό μισθό. Το έκανα μόνο γι' αυτό. Δηλαδή, ήθελα εγώ, πιστεύεις, να ξεκινήσω να ξυπνάω κάθε μέρα. Άλλο που μετά μ' άρεσε και περνάγαμε καλά και τέτοιο. Δηλαδή, ήθελα να πω στη Μαρία ότι πιο πολύ καρμικά μου ήρθε.
0: Ναι, είναι καρμικό, φουλ. Απλά έκανες και τους πιλότους, είδες, έμπαινες σε αυτό. Αυτό εννοώ κινήσεις, ρε παιδί μου. Όχι ότι πας και κουνάς.
1: Ναι, αλλά ήρθε.
0: Αυτό, δεν, μιλάω, δεν μιλάω για κυνήγι, παιδιά. Μιλάω για κινησούλες. Δεν κάθισε στον καναπέ του και ήταν τύπου πότε θα έρθουν να με πάρουν από τον καναπέ να με βάλουν στο ραδιόφωνο. Αυτό εννοώ.
2: Τέσσερα, εντάξει, δεν ξέρω.
0: Το προσπαθώ λοιπόν, δεν το χρησιμοποιούμε. Μπορείτε να το αντικαταστήσετε με τη λέξη κάνω ή θα το κάνω. Έτσι, γιατί δείχνει μία δέσμευση και προχωράμε προς το στόχο. Άλλες λέξεις που χρησιμοποιούμε. Δεν μπορώ. Και αυτό πάρα πολύ περιοριστικό.
2: Τι περιοριστικό.
0: Σε μπλοκάρει τελείως υποσυνείδητα. Δεν μπορώ.
2: Δεν καταλαβαίνω. Εγώ για αυτό που λέει δεν υπάρχει, δεν μπορώ, υπάρχει, δεν θέλω. Είναι η μεγαλύτερη βλακεία. Βλακεία.
0: Τι βλακεία.
2: Για να μην τα σουβαλιάζω, αλλά για τη δικιά μου ψυχοσύνθεση να πούμε. Αυτό που λένε δεν υπάρχει, δεν μπορώ, δεν θέλω. Είναι, παιδιά, ό,τι χειρότερο για τη δικιά μου, επαναλαμβάνω, για τη δικιά μου ψυχοσύνθεση. Είναι μεγαλύτερη χαλαμάρα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορώ.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορώ και λέω ότι δεν μπορώ. Αυτό είναι άλλο. Αλλά αυτό λέει, μη λες ότι είναι αυτός που δεν μπορώ, δεν θέλω. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που δεν μπορώ.
1: Και με εκνευρίζει.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, αντί δηλαδή να πεις δεν μπορώ όμως.
2: Αυτό να ξέρεις, το έχω ξαναπεί από την εκπομπή. Είναι αυτό το work ethic που λένε οι Αμερικάνοι. Ότι τέλος, είναι μια άλλη κουβέντα. Έχω απέναντί μου δύο IQ τα οποία είναι πάτος.
0: Γιατί εσύ πες το πάλι. Work ethic. Να το μάθουμε.
2: Αυτό έχει ξεκινήσει όλο, παιδιά. Είναι είναι προτεσταντικό από το Μαρτίνο Λούθυρο. Είναι το work ethic, ότι καλά πρέπει ο καλός χριστιανός, σύμφωνα με, να δουλεύει σκληρά, να έχει την οικογένειά του. Είχαν κάνει κάποια, πώς το λένε, πράγματα, πώς να σου πω, σαν κανόνα για τους προτεστάντες τότε με το 1500 με τον Μαρτίνο Λούθυρο, που είχε βγάλει το μανιφέστο, ότι είχε βγάλει
0: εκεί. Ναι.
2: Και ότι ρε παιδί μου, ότι αυτό που λένε, και αν το ακούσει πολύ και στους Αμερικάνους, άμα πάρεις, work hard αυτό και να είσαι τέτοιο, είναι τρόπο ζωής που νομίζω με κάποιο τρόπο, όπως το είχαν επιβάλει τότε, το θέλανε να το περάσουν στους χριστιανούς το 1500 ο Μαρτίνος Λούθυρος, μόνο και μόνο για πατερναλιστικούς λόγους. Πατερναλισμός τι είναι, φωτισμένη δεσποτεία, για να μπορούν να σε ελέγχουν. Αυτό έχει μεταφερθεί σε όλη την έκφαση της ζωής μας τώρα. Δηλαδή το να σε ορίζει η δουλειά σου. Και ναι. Work hard και τι επιτυχία. Είναι γενικά μια μεγάλη κουβέντα. Δεν την κάνουμε τώρα.
0: Όχι, να μην την κάνουμε.
1: Γιατί ήδη έχω καεί με ότι τελειώνει σεσμό. Έχει πει τρεις τέτοιες λέξεις και έχω καεί.
0: Ναι. Αντί για το δεν μπορώ, λοιπόν, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το δεν ξέρω ακόμα.
2: Ναι.
0: Που ανοίγει χώρο για μάθηση.
2: Δεν σε αγχώνει εσένα.
0: Το δεν ξέρω ακόμα.
2: Εμένα το δεν μπορώ μου κλείνει κάποιες πόρτες και με ηρεμεί. Τι είναι αυτό, δεν μπορώ. Για, επόμενο. Χαπ, έκλεισα μια πόρτα στο μυαλό μου και νιώθω απλά πολύ πιο ελεύθερος.
0: Ναι, είδες όμως τι είπες πριν, ότι μερικές φορές το λέω και ξέρω ότι μπορώ.
2: Ρε παιδί μου, ναι, αυτό σου λέει, να κάνεις το διαχωρισμό. Εμένα για αυτό σου λέω είναι αυτά, όταν βάζεις, λες μια παπαριά στον αέρα και την. Δεν πάει για άλλους ανθρώπους. Εμένα λοιπόν δουλεύει πάρα πολύ το δεν μπορώ.
0: Δεν θα πω ότι
2: μπορεί να μην δουλεύει για σένα. Ναι. Εσένα μπορεί να σε κάνει τρέβα. Εμένα το δεν μπορώ. Σε πολλά πράγματα με ηρεμεί. Τι έγινε αυτό, δεν μπορώ.
0: Εσύ πας αντίθετα από τον κόσμο, γιατί αυτά τώρα που σου λέω υποτίθεται ότι ισχύουν.
2: Δεν πάω αντίθετα από τον κόσμο. Εγώ λέω αυτό ναι. Που έχει όλος ο κόσμος στο μυαλό του και απλά προσπαθούν να τον βγάλουν τρελό.
0: Άσμα δεν συμφωνεί, προσπαθούν να τον βγάλουν τρελό. Ναι, τέλος πάντων.
2: Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Εγώ δηλαδή, θέλω να σου πω το λένε και στα παιδιά. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Δηλαδή, τι βλακία μας λέγανε και γονείς
1: μας. Πατέρας μου,
2: συνέχεια. Το θεωρώ τρομερά λάθος. Υπάρχουν μερικά πράγματα που όντως προσπαθούμε να τα κρύψουμε από τη συνείδησή μας, ενώ τα μπορούμε να τα προσπαθήσουμε. Είναι άλλο η προσπάθεια και είναι άλλο το δεν μπορώ και το δεν θέλω.
0: Γι' αυτό σου είπα να βάλεις το δεν ξέρω ακόμα. Αφήνεις και ένα περιθώριο.
2: Ένα κουτάκι.
0: Ωραία, κάτσε με το δεν μπορώ.
2: Ναι.
0: Άλλη λέξη.
2: Ή μπορείς το άλλο. Είναι αυτό που λέει ο Βασίλης. Ένα άλλο πράγμα που μείνει. Είναι το μπορώ, αλλά δεν θέλω.
0: Είσαι πνεύμα.
2: Όχι, εσύ.
0: Αντιδραστικό,
2: Καμία αντίδραση. Αυτό που λέω για το είναι τρελό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορώ, αλλά δεν θέλω.
0: Ναι.
2: Και υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορώ.
0: Ναι, όχι,
2: Δεν μπορώ. Τέλος. Είμαι καλά.
0: Τώρα μου θυμίζει τα παιδάκια που βάζουν το πείσμα και λένε Δεν μπορώ.
2: Ναι, τα παιδιά ξέρουν την αλήθεια όμως.
0: Πρέπει. Η λέξη πρέπει τη χρησιμοποιείτε. Δημιουργεί ναι. Πίεση και αντίσταση. Μπορείτε να την αντικαταστήσετε με τη λέξη επιλέγω ή αποφασίζω. Γιατί σε φέρνει σε θέση λέξη.
1: Τι αλλάξω, Μαρία, τι λέξει.
0: Γιατί, παιδί μου, δίνει σήμα στον εγκέφαλο. Και αλλάζοντα τι λέξει, αλλάζει και την καθημερινότητά σου.
1: Δηλαδή,
0: μα
1: το πρέπει να το κάνω, πώ
0: να
1: το πω.
0: Το πρέπει σου δημιουργεί αυτή την πίεση, την αντίσταση. Ότι πρέπει να το κάνω αυτό όπω και με τη δίαιτα. Πρέπει να κάνω δίαιτα.
1: Ναι.
0: Και ποτέ δεν ξεκινά να κάνει δίαιτα. Επειδή υπάρχει το πρέπει.
2: Αυτά θα σου πω ότι είναι πώ λειτουργούν στον καθένα. Σε μερικού λειτουργεί το πρέπει. Ναι, ναι. Δηλαδή, παίζουν με την πλάτη στον τοίχο. Εγώ το παθαίνω πάρα πολύ με δουλειά αυτό. Αν όσε φορέ έχω δουλειά η οποία παίζω με την πλάτη στον τοίχο,
0: ναι.
2: Αποδίδω καλά. Όταν πάω χαλαρό, αλλά έτσι έχω μάθει να. Είναι...
0: Εντάξει, έχεις μάθει να λειτουργείς διαφορετικά εσύ.
2: Ναι.
0: Το ελπίζω, το χρησιμοποιείτε που λέμε ελπίζω.
2: Να... Όχι, δεν το έχω ξαναπεί. Για όχι. Μένα πρέπει να. Η ελπίδα είναι η μάστιγα της ανθρωπότητας.
0: Άντε πάλι.
2: Για μένα η ελπίδα, το λέω δεν πρέπει να έχουμε ελπίδα σε τίποτα. Η ελπίδα είναι κάτι πολύ θεωρητικό.
0: Είναι λίγο παθητικό εδώ πέρα.
2: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Γιατί δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, άμα δεν ελπίζουμε, ρε Σιφάνη, να πάμε να.
2: Εγώ το αντίθετο θεωρώ. Να μην ελπίζει σε τίποτα. Μόνο αυτό με κάνει να νιώθω ζωντανός. Να μην ελπίζω σε τίποτα. Άμα ελπίζω, καλά. Εντάξει.
0: Με τίποτα.
2: Να μην ελπίζει σε τίποτα. Μην ελπίζετε σε τίποτα.
0: Να μην ελπίζετε σε τίποτα.
2: Δεν
0: παιδιά.
2: Υπάρχει ελπίδα. Λέει, η ελπίδα με κρατάει ζωντανό.
1: Δεν είναι καλό μήνυμα.
2: Η ελπίδα σε κρατάει ψόφιο.
1: ψόφια.
0: Εσύ φάνη.
2: Ναι.
0: Να σου πω κάτι. Πολλοί άνθρωποι ενεργοποιούνται από την ελπίδα και είναι λόγος ύπαρξης να ελπίζουν σε κάτι.
2: Η ελπίδα είναι λόγος στασιμότητας.
1: Λοιπόν. Λες μωρέ, όσο ελπίζεις τόσο περισσότερο εξελίσσεσαι για κάτι. Γιατί το προσπαθείς κιόλας.
2: Όχι, γιατί άμα δεν ελπίζεις θα δράσεις και δεν θα εξελιχθείς όντως.
1: Άμα δεν ελπίζεις δεν θα δράσεις.
2: Παιδιά, εμένα η ελπίδα με κάνει φυλακισμένο. Εμένα, εγώ μιλάω για μένα. Ναι. Η ελπίδα για μένα είναι φυλακή, για άλλους μπορεί να είναι ελευθερία.
0: Ωραία, το ελπίζω λοιπόν με βάση το ανελπί είναι παθητικό. Μπορείτε στην θέση του ελπίζω να βάζετε σκοπεύω ή σχεδιάζω, που δείχνει έτσι και μια δράση και πρόθεση. Σου κάνει αυτό, σκοπεύω ή σχεδιάζω. Αντιγελπίζω.
2: Ναι.
0: Χρησιμοποιείται πολύ το φοβάμαι.
2: Βέβαια,
0: ότι...
2: και προσδοκίες μηδέν, παιδιά. Η προσδοκία
0: και αν προσδοκία είναι εντάξει, το ξέρουμε όλοι αυτό.
2: Και η προσδοκία μαζί με. Η προσδοκία τι είναι, ελπίδα δεν είναι.
0: Άλλο ρε, η ελπίδα. Προσδοκία είναι κάτι που το φτιάχνω και το προσδοκώ και αλλάζω την κατάσταση. Δεν βλέπω την πραγματικότητα.
2: Και με την ελπίδα μπορεί να δουλεύει πάνω στην ελπίδα για να την γίνει αυτό. Έλα.
0: Φοβάμαι ότι το χρησιμοποιείτε. Φοβάμαι ότι μπλα μπλα μπλα. Ο φόβος, παιδιά, να ξέρετε, μας καθυλώνει. Οπότε καλύτερα αντικαταστήστε το με ανησυχώ για, αλλά θα το κάνω.
2: Καλά.
0: Δες. Γιατί θέλουμε δράση. Δες. Το είναι δύσκολο, το χρησιμοποιούμε πολύ. Είναι δύσκολο αυτό. Αυτό φέρνει ένα βάρος ψυχολογικά. Καλύτερα να λέτε είναι πρόκληση. Γιατί το είναι πρόκληση κάτι, όσο δύσκολο και να είναι, σου ενεργοποιεί τη διάθεση να το αντιμετωπίσεις.
2: Ναι. Όπως, ναι.
0: Σου λέμε βάσει το NLP, εσύ.
2: Ναι.
0: Όταν πηγαίνουμε στο NLP, μας λένε αυτή και αυτή και αυτή τη λέξη θα τη βγάλετε από την καθημερινότητά σας. Και κάνουμε και εξάσκηση πάνω σε αυτό. Να χρησιμοποιούμε, γιατί η γλώσσα προτρέχει. Οπότε, αν χρησιμοποιήσει συνέχεια το πρέπει, θα πας να χρησιμοποιήσει το πρέπει.
2: Βέβαια.
0: Εκεί το αλλάζεις. Θα δω.
2: Συμφωνώ, Νεκτάρη. Η ελπίδα είναι μυρολατρία, βέβαια. Βέβαια είναι μυρολατρία η ελπίδα. Για μένα. Επαναλαμβάνω, yeah. για μένα. Με λέγει. Είναι αυτά που έχουν κάνει εσύ, τη σύγχρονη κοινωνία. Με φτωχόλογια. Θα γυρίσει και για εμάς ο τροχός. Κάτι τέτοια, ρε. Κάτι μότο του κόλλου τώρα.
0: Έξαλλο
2: τώρα. Μην πω κι άλλα τώρα. Δεν μπορώ. Ναι, γιατί αυτά τα έχουν βγάλει εσύ. Τα έχουν βγάλει οι πλούσιοι. Αυτοί που κάνουν το κομμάτι στο σύστημα. Γιατί είναι πράγματα που ηρεμούν τους φτωχούς. Δεν το καταλαβαίνεις. Είναι αυτό είναι. Είναι μέθοδος ελέγχου είναι. Γι' αυτό είμαι ενάντια σε ό,τι. Δηλαδή, τα τραγούδια του. Ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Εγώ, ακόμα και πράγματα που ο λαός βρίσκει από κούμπι,
0: ναι.
2: Τα θεωρώ ότι τα έχει βάλει το ίδιο το σύστημα. Γιατί όταν εσύ ακούς ένα τραγούδι το οποίο είναι από κούμπι και σε ένα. Θα τον. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Το ακούγαν η μάνα μου και ο πατέρας και λέγανε. Ναι. Και νιώθει ο άλλος ότι έχει ένα από κούμπι. Αυτό λοιπόν εμένα, για μένα, λειτουργεί ανάποδα. Το να νιώθω σε ένα safe zone ότι και ο άλλος είναι σε άσχημη μοίρα. Πατάνε στο ότι ο άνθρωπος νιώθει καλά, αυτό που σου έλεγα. Πατάει το σύστημα στο ότι ο άνθρωπος νιώθει καλά. Να ξέρει ότι και ο διπλανός του δεν περνάει καλά, έτσι ώστε είμαστε όλοι χάλια, ας ηρεμήσουμε.
0: Ωραία, οπότε τι κάνουμε.
2: Γιατί αλλιώς θα είχαμε επανάσταση, φίλες και φίλοι. Και τις επαναστάσεις τις έχουν κρατήσει κάτι τέτοια πράγματα. Και δεν έχουν γίνει.
0: Και αυτά τα βγάζουν οι πλούσιοι δηλαδή τώρα.
2: Τι?
0: Και αυτά τα βγάζουν λες, οι πλούσιοι.
2: Όταν λέω πλούσιοι εννοώ, πώς το λένε αυτοί. Όχι πλούσιοι.
1: Ο Τσίπρας με την ελπίδα βγήκε πάντως.
2: Ναι, καλά, εντάξει, ναι.
0: Τι με την ελπίδα.
1: Η ελπίδα έρχεται.
0: Α, ναι, μπράβο.
2: Ναι, κάνει υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Ρε, έστω λίγο που θα κάνει υπομονή. Δεν κάνω τίποτα. Έξω μπάχαλα.
0: Έξω μπάχαλα.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Ρε, Σιφάνη, όμως, να σου πω κάτι. Έτσι όπως το παρουσιάζεις, λείπει η αίσθηση του συναισθηματισμού. Δηλαδή, φαίνεται ότι τον έχεις κλειδώσει το συναισθηματισμό σου και είσαι πιο χρακ του συστήματος. Δεν γίνεται να μην έχει.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν γίνεται να μην έχει.
2: Εγώ θεωρώ ότι αυτά που λένε είναι πολύ συναισθηματικά. Πολύ συναισθηματικά.
0: Δεν φαίνεται ότι είναι πολύ συναισθηματικό.
2: Εγώ γενικά γι' αυτό σου λέω δεν μπορώ τα μίζερα πράγματα στη ζωή μου και αυτά τα τέτοια. Θα πιστεύω ότι όλα αυτά. Όχι, δεν σου λέω ότι ο τραγουδιστής που το λέει ή ο άλλος που λέει ο τέτοιο.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Πιστεύω ότι γι' αυτό τα αφήνουν και κάνουν στον κόσμο έχουν αντίκτυπο. Γιατί ακούμε, όταν έχουμε ένα πρόβλημα, ακούμε κάποιο άλλο, δηλαδή το βλέπω το άλλο. Λέει, α, μοιράσου το πρόβλημά σου να το ακούσει και κάποιο άλλο για να νιώσει καλύτερα. Δεν μιλάμε για σοβαρά προβλήματα υγείας τώρα, μην πάμε εκεί,
0: ναι,
2: πέρα. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι όταν βρω κάτι να ταυτιστώ,
0: ναι,
2: και να ηρεμώ, Αχ, και η Μαρία, πω, και αυτή δεν έχει να πληρώσει το, ναι, νερό, ναι, το νερό. Εκεί, όταν ακούσω ότι και κάποιο άλλο δεν είναι αυτό, και το ακούσουμε μετά όλο σε ένα τραγούδι, και καλά. Κρατά το χέρι μου και παμαστέρι μου. Εκεί λοιπόν είμαστε όλοι και λέμε, α, δε, χέλα, ρε, χέστα, εμεί θα ζήσουμε, και δεν είμαστε εκεί. Κατάλαβε. Ναι. Ενώ, αν δεν υπήρχε το τέτοιο, θα είμαστε χέστο, έλα, πάμε, βούτα τα δρεπάνια και πάμε να ξέρω εγώ τι τέτοιο. Όπω είναι και θρησκείε, δε. Τι προσφέρουν, οι θρησκείε τι προσφέρουν.
0: Να το, για πες.
2: Τι είναι αυτό,
1: δεν
2: τα
1: ανοίγεις.
2: Ελπίδες. Όχι, ρε παιδί, εντάξει, δεν σου λέω.
0: Ναι, θες κάπου να. Ελπίδα είναι, εννοείται είναι ελπίδα.
2: Σκέψου ότι αν δεν υπήρχε αυτή η ελπίδα, τι θα έκανε ο κόσμος.
0: Λοιπόν. Τι να σου πω τώρα, μετά από όλο αυτό, τι να πω τώρα, τι να συνεχίσω. Έχεις βγάλει μια δική σου.
2: Και τώρα έχουν βγάλει τα NLP. Έχουν βγάλει τα NLP.
0: Ρεζιπάνη, θα ήθελα πάρα πολύ να πας σε ένα NLP και να στα πούν αυτά.
2: Ναι.
0: Νομίζω θα την κάψεις.
2: Ναι, δεν θα κάψω κανέναν. Γιατί μπροστά στη λογική, Μαρία, δεν.
1: Θέλω να δω τι θα το απαντήσουν.
2: Μπροστά στη λογική.
0: Θα το απαντήσουν.
1: Θέλω να βγει ένα τέτοιο άνθρωπο να κάνει.
2: Μπροστά στη λογική, παιδιά, δεν υπάρχει αντιλόγο.
0: Αυτά τα έχουν μελετήσει, βέπε, που σου λέω, έτσι.
2: Τι?
0: Δεν πετάγεται ένα σε.
2: Βέβαια, γιατί
0: είπα
2: πάντα θέλει μελέτη, βέβαια.
1: Αυτή είναι η δική σου λογική, όμως, και πολλών άλλων. Αυτό
2: η δικιά μου λογική. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου.
1: Ναι,
2: μπορεί, αλλά και όσοι μας ακούνε.
1: Μπορεί η λογική της Μαρίας Φερρυπίν για τα δικά της αυτιά και για 100 ανθρώπων να είναι η ίδια.
2: Γι' αυτό χωριζόμαστε οι άνθρωποι σε κανονικούς ανθρώπους και ηλίθιους. Γι' αυτό υπάρχει ο διαχωρισμός. Και λέμε από εδώ είμαστε οι λογικοί, από εδώ είναι οι ηλίθιοι.
1: Δεν το ξανακούσα.
2: Δεν λέω για τη Μαρία.
0: Δεν λέω για τη Μαρία.
2: Μπορεί να είμαι και εγώ στους ηλίθιους. Δεν λέω εγώ.
0: Ναι,
2: λέμε,
0: ναι,
2: από
0: λέω
2: εδώ είναι αυτοί που είναι καλά στα μυαλά τους και από εδώ είναι αυτοί που είναι για να.
0: Γιατί πρέπει να
2: τους
0: δούμε
2: στην Ανδρομέδα. Ναι, εντάξει.
0: Γιατί πρέπει να υπάρχουν αυτοί που είναι καλά στα μυαλά τους και οι ηλίθιοι. Δεν κατάλαβα. Αυτοί που είναι καλά στα μυαλά
2: του. Πουλάκι, μπορεί να είμαι εγώ ηλίθιος. Δεν σου λέω. Δεν θα κρίνω. Όχι, μα το λέω σοβαρά. Μπορεί να είμαι εγώ στους ηλίθιους. Δεν είναι τέτοιο. Μπορώ να πω ότι από εδώ είναι κανονικοί και από εδώ περιβολημένοι.
0: Μπορεί να υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, ρε Σιφάνη.
2: Σίγουρα, ναι, μπορεί να υπάρχουν και ζόμπις. Εντάξει, θα λέμε. Θες να πεις κάτι άλλο και το NLP.
0: Όχι, χαλάστο τώρα, έτσι όπως μου το έκανες, μου το κατεδάφισες.
2: Λοιπόν, ερχόμαστε φίλες και φίλοι σε πολύ λίγο με παιχνίδι.
1: Τι μέρα παιχνίδι, παιδί μου.
2: Έχουμε γυροβίζω, ναι. Άλλο, πάμε. Γεράσιμε, καλημέρα!
4: Καλημέρα!
2: Πλακό μου, τροχίσονα!
5: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Music 892.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Jumbo ιδέα. Και δεν βγαίνει.
14: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Καθρέφτης. Η δύναμη δεν είναι να νικάς, είναι να ελέγχεις τον εαυτό σου. Να μην παρασύρεσαι από τον θυμό, να μην λυγίζεις από τον φόβο. Η πραγματική δύναμη φαίνεται όταν όλα γύρω σου πιέζουν και εσύ μένεις όρθιος. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
5: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
6: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
7: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
8: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.

0: Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μικρά μισουλάπια, αν είστε έως 34 ετών και έχετε εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζομένους, μπορείτε να συμμετάσχετε στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέλιου Χατζιωάννου έχουν ήδη πολύ επιτυχημένες επιχειρήσεις όπως το Σινόμπο, το Ferry Hopper που το έχουμε και εδώ πέρα, το Hempoly Shop, τη Refluence. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και μεθετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Και μην ξεχνάτε τον Οσάν. Ginseng Σιβηρίας. Φημισμένο για την ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης, αλλά πού να τρέξει τώρα στη Σιβηρία. Ευτυχώς που υπάρχει το Οσάν Brain Energy Booster. Συμπλήρωμα διατροφής με σιβηριανό ginseng, βιταμίνη συμπλέγματος Β και ψευδαράκυρο, που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης. Από τη Unifarma φυσικά.
1: Λοιπόν, παιδιά, σας έχουμε πολύ ωραία πρόταση για το Σαββατοκύριακο που έρχεται 16 και 17 Μαΐου. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών και το γιορτάζει με ένα πλούσιο πρόγραμμα με πάρα πολλά δρόμενα και το σίγουρο είναι πως θα διασκεδάσετε. Μάθετε περισσότερα και κάντε την κράτησή σας στο otegroupmuseum.gr.
2: Και στις Πόταγουλοι, παιδιά, έχουν γενέθλια και για να γιορτάσετε μαζί σου δίνουν ευκαιρία να αποκτήσεις το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες με λιγότερα χρήματα. Τώρα λοιπόν μπορείς να μισώσεις το αμάξι των ονείρων σου με το leasing Πόταγουλοι Go, διότι έχεις έκπτωση έως και 30% σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή οδηγείς στο premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Μπες στο spotable.gr ή επισκέψου την έκθεση Spotable στην Παλίνη, ηλιοφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο και μίσθωσε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η στιγμή που περιμένατε, Δημήτρης Βουλίνης με όλα τα νέα της Eurovision και με back office πληροφορίες, παρασκήνια, χαμός, ίντρικες, πάμε να τα δούμε με τη σειρά.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και μια υπέροχη μέρα. Ξημέρασε καθώς, παιδιά, η Ελλάδα πέρασε στον μεγάλο τελικό. Στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Όπως ήταν αναμενόμενο,
1: δόξα
2: τω Θεώ και την Παναγία μας είπε πρώτος. Όχι, είχαμε και άγχος, αλλά δεν πειράζει, καμιά φορά μας έρχονται ξαφνικά. Οπότε μας ανακοίνωσαν πρώτους, δεύτερους στους Φιλανδούς. Ήταν σαν να το έκαναν και λίγο επίτηδες. Κατάλαβες.
1: Λες, ή το έχεις εσύ στο μυαλό σου, ρε Δημήτρη, που τα έχεις βάλει με τη Φιλανδία.
2: Όχι, άλλο θέλω να σου πω.
0: Υπάρχουν σημειολογικά
2: βήματα. Τα δύο μεγάλα φαβορί τα βγάλαν πρώτα. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι.
2: Το κάνανε λίγο επίτηδες, τύπου βγάλαμε τα φαβορί. Πάμε να κοντοραχτεπιθείτε οι υπόλοιποι, ποιοι θα μείνετε και ποιοι όχι.
1: Μάλιστα.
2: Παιδιά, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε εσάς η εμφάνιση του Ακύλα. Μιλάμε για κάτι πολύ σύγχρονο, κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί.
0: Ωραίο. Πολύ ήταν και πολύ ωραίο πως το είχαν στήσει, ρε φίλε. Και η κίνηση που έκανε.
2: Και ο Φωκάς Ευαγγελινός συγχαρητήρια, δώσε πάρα πολύ ωραία. Όλο ο Ακύλας δεν σταμάτησε να περπατάει και να τρέχει πάνω στο σκηνή.
0: Τα φιλιά μου στην Παρθένα Χοροζίδου, τη φίλη μου, τι φατσούλα, ρε φίλε. Τι φατσούλα. Παιδιά, η Παρθένα Χοροζίδου είναι φοβερή τώρα, πέρα από αυτό, είναι τρομερή. Τέλος πάντων, για λέγε.
2: Και αυτό με τον πατίνι το οποίο έκανε, παράλληλα τραγουδούσε και το ενδιαφέρον δεν είναι αυτό. Κάποια στιγμή προς το τέλος βλέπουμε και καλά τον Ακύλα να μπαίνει στο πλάνο, αλλά αυτός είναι ένας ηθοποιός. Κατάλαβες, ένας χορευτής, δεν ξέρω ποιος είναι. Απλώς φοράει το σκούφο του Ακύλα. Εκείνη τη στιγμή ο Ακύλας τραγουδάει και παράλληλα σκαρφαλώνει όλο το προπ που είδαμε εμείς, όλη την κατασκευή, για να ανέβει πάνω και να πει στην μαμά.
0: Φίλε, μου έκανε εντύπωση αυτό που λες ότι ο Ακύλας. Εγώ νομίζω ότι σε κάθε φάση του έχουν βάλει, λέω, πώς το λένε, τραγουδάει playback. Δηλαδή, ενώ κουνιότανε πάρα πολύ, τραγούδαγε.
2: Ακριβώς.
0: Φίλε, απίστευτο. Μπράβο.
2: Και με χιλόφωνο, που με χιλόφωνο λένε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο, διότι στο χιλόφωνο περνάνε πολύ πιο εύκολα οι ανάσες σου. Τώρα δεν τα ξέρω κι εγώ, συγγνώμη, δεν είμαι μουσικός. Έτσι λένε.
1: Σαν να μην είχε άγχος και το διασκέδαζε και μάλλον γι' αυτό.
2: Πάρα πολύ, πολύ καλή εμφάνιση. Παρόλα αυτά.
1: Ναι.
2: Παρόλα αυτά, για έναν περίεργο λόγο, στα στοιχήματα, μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Ακύλα, πέσαμε. Και τι εννοώ πέσαμε. Από εκεί που είχαμε πάει στο 21% σε πιθανότητα νίκης, αυτή τη στιγμή έχουμε πέσει στο 15%. Και γενικότερα δείχνει, ρε παιδί μου, μια πτωτική τάση της Ελλάδας. Είναι πολύ πιθανό και τις επόμενες ώρες ή και μετά την εμφάνιση της Δανίας να μας περάσει και η Δανία. Ναι. Το σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα θα είναι στην πρώτη πεντάδα. Δηλαδή, μέχρι δύσκολα μας περάσει το Ισραήλ. Οπότε, οι πρώτες τέσσερις θέσεις θα είναι σίγουρα η Φιλανδία, που η Φιλανδία έχει κλειδώσει την πρώτη θέση. Και μιλάμε για δεύτερη θέση Ελλάδα, Δανία, Γαλλία. Εκεί θα παίξει όλη η φάση.
0: Ναι, εντάξει, καλά, κάτσε αυτά τα προγνωστικά τώρα είναι ότι.
2: Θα δούμε ούτως ή άλλως. Μην ξεχνάτε ότι πριν από δύο χρόνια. Πρώτη δίνανε την Κροατία, δεύτερο το Ισραήλ και τρίτη την Ελβετία. Και κέρδισε η Ελβετία, έτσι, που ήταν τρίτη. Και με απόδοση,
1: άρα να μην τα κοιτάμε.
2: Και με απόδοση 6,70. Πολλές φορές πέφτουν έξω. Και τώρα το Βέλγιο, για παράδειγμα, το δείχναν να μην περνάει στο τελικό. Παρ' όλα αυτά, το Βέλγιο πέρασε στο τελικό και δικαίως, γιατί είχε πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Τώρα, του Φάνη και πολύ ολονών. Μα άρεσε, ρε παιδί μου, λίγο η Γερμανία. Εμένα δεν μου άρεσε η Γερμανία.
1: Ούτε και εμένα.
2: Η Σάρα Έιντζελς όμως έκλεψε καρδιές.
1: Ε, καλά, εντάξει. Είχε και σκηνική παρουσία.
0: Εντάξει, τώρα σοβαρευτείτε τώρα και το τραγούδι μια χαρά. Εγώ δεν είδα τώρα που λένε για τα παιδί.
2: Φάνη μου, ξεκάθαρα σου άρεσε λόγω τα μπουκιά.
1: Φάνη, πες, πραγματικά τώρα τι σου άρεσε. Άμα δεν είχε σκηνική παρουσία, θα σου άρεσε αυτό.
2: Κλείστα μάτια σου, Γιάκουτο.
1: Τώρα έχει δει όμως.
0: Να πούμε τώρα να είμαστε σοβαροί. Όπως και ο Ακύλας είχε φοβερή σκηνική παρουσία σε άλλο τομέα, έτσι. Τα κορίτσια αυτά βέβαια μέτρησε πάρα πολύ και κακό ήταν. Ήταν πολύ σεξι. Και είναι κάτι που. Όπως και ο Ακύλας ήταν πολύ έξυπνο αυτό που έκανε. Τα κορίτσια ήταν πάρα πολύ σεξι.
2: Ο Ακύλας ήταν πρωτότυπο. Αυτό εδώ πέρα είναι μια φθηνή. Πρόσεξε, είναι μια φθηνή.
0: Τέτοιες μπουτάρες πρωτότυπο.
2: Είναι μια φθηνή κακή απομίμηση τη Φουρέιρα με τη Σανέλ. Τίποτα άλλο δεν είναι.
1: Θα συμφωνήσω εγώ με τον Δημήτρη. Τώρα και α γινόμαστε γραφικοί.
2: Είναι κανονικά. Η Φουρέιρα από το τέμου μέσα.
0: Το λέω ζήλια αυτό, Μαρία. Το λέω ζήλια αυτό.
1: Τι ζήλια ρε Σιφάνη.
0: Ζηλεύει επειδή βγήκαν 7-8 φρέσκα κορίτσια.
2: Δεν μιλήσαμε για τι χορεύτριε. Για τι χορεύτριε δεν μπορεί να
1: πει τίποτα. Είναι άλλο πράγμα. Λέμε για το στήσιμο.
0: Μια χαρά στήσιμο είχε. Μια χαρά το στήσιμο.
1: Τώρα καθόμαστε εμεί και συζητάμε για το στήσιμο το Φάνη. Κατάλαβε.
2: Μια σου μιλάω μεγαλώνει και θα σου φεύγουν τσίσα. Θα βλέπει μπουτάκια και θα σου φεύγουν τσίσα από
0: πίσω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οπότε είναι κακό να βρίσκω. Να βρίσκει κάποιος, είτε είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, σεξι, το σεξι είναι σε καλλιτεχνική.
2: Καθόλου
0: σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Λοιπόν, εγώ λοιπόν το βρήκα ωραίο τραγούδι και ένα επιτιδευμένο ωραίο σεξινες, mm-hmm. το οποίο με άγγιξε.
2: Αναγνωρίζεις άγγιξε, ότι ήταν μια φθηνή κόπια, ωστόσο από Φουρέιρα για Τσανέλ.
1: Ναι, θέλω να είσαι αντικειμενικός.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Κανείς δεν σε λογοκρίνει για το
0: τραγούδι ή το χορός.
2: Όλο. Fire αρχικά. Fire και φωτιές. Fuego fire, fire. Yeah, yeah, fire.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ίδιο πράγμα. Καμία πρωτοτυπία. Τα μπούτια είναι άλλη.
1: Άστο να τα μπούτια τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα για τις χώρες που θέλαμε να προκριθούν στον τελικό και ο Φάνης τώρα, άμα δεν είχε δει τη σκηνική παρουσία, σιγά μην του άρεσε το τραγούδι.
0: Καλά,
2: ωστόσο, χθες εγώ ευχήθηκα μέσα από την καρδιά μου, ολόψυχα από τα βάθη της ψυχής
1: μου. Λύσαξες.
2: Να σπάσει το βιολί της Λίντας με τη Φιλανδία και έμαθα εντελώς στοιχεία χθες, της έσπασε το δοξάρι στις πρόβες.
1: Τη μάτια σε στην έφεση.
2: Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα που δεν έγινε στο τελικό.
1: Πολύ μου άρεσε.
2: Θα σου πω τι γίνεται. Ήταν πολύ καλή εμφάνιση της Φιλανδίας. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν έχει τον αέρα που είχε στον εθνικό τελικό, διότι την δυσκολεύει που παίζει live το βιολάκι της. Κατάλαβες, θέλω να σου
1: αυτή το ήθελε.
2: Ακριβώς. Παίζει live το βιολί, οπότε έχει ένα έξτρα άγχος εκείνη τη στιγμή. Δεν μπορεί να περπατήσει και να δείχνει bitches. Εδώ είμαι με το βιολί μου και έρχομαι να το πάρω.
1: Σκέφτεται
2: να
1: το παίξει.
2: Είναι από τις καλύτερες στον κόσμο. Δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα. Τώρα, αν πέσει κάτω αυτή, πατήσει κάτι το φόρεμά της και πέσει κοπέλα.
1: Λύσαξε την έφαγε.
2: Καλά να είναι, μην πάθει τίποτα η γυναίκα. Το τονίζουμε και σπάσει το βιολί. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά, η Φιλανδία.
1: Σου άρεσε εσένα η Φιλανδία.
0: Παιδιά, η Φιλανδία λίγο την άκουσα. Νομίζω ίσως είχε δώσει. Είχε δώσει ο Δημήτρης λίγο hype ότι αυτό. Δεν τρελάθηκα. Στο είπα και χθες.
2: Ναι,
0: δεν τρελάθηκα. Δηλαδή, ίσως είναι επειδή είχαμε πάρει over hype, δεν τρελάθηκα.
1: Δηλαδή, εκεί με το βιολί αυτό το άκουσμα.
2: Κουράστηκα με τα βιολιά και με όλε αυτέ τι βαλάντε και τα. Κουράστηκα, ρε παιδί μου. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει αυτό στο Eurovision.
1: Ναι.
2: Θα είναι φέτος, θα είναι του χρόνου. Γι' αυτό το λόγο και ο Ακύλας είναι τόσο ψηλά. Διότι κάποια στιγμή, τώρα τρεις συνεχόμενες χρονιές, βγαίνουν όλο περέτες, μπαλάντες, το ίδιο πράγμα. Βιολιά και τέτοια πράγματα. Κάποια στιγμή θα αλλάξει. Θα είναι του φέτος, θα είναι του χρόνου.
1: Συγγνώμη, οι Μανέσκιν είχαν μπαλάντα.
2: Έχουν περάσει 4-5 χρόνια.
1: Α, λες τα τρία τελευταία. Okay,
2: μιλάω για τα τρία τελευταία.
1: Yeah, okay.
2: Δηλαδή, ή φέτος, αν είναι ή του χρόνου, θα αλλάξει. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και όλο αυτό το hype στον Ακύλα. Πάμε λοιπόν να δούμε όμως. Εμείς περάσαμε. Σας είπα τι γίνεται και με τα προγνωστικά. Πάμε να δούμε όμως πού θα εμφανιστεί η κάθε χώρα από αυτές που πέρασαν. Διότι τράβηξαν λοιπόν τους κλήρους τα παιδιά. Η Γερμανία θα αποφασίσει η παραγωγή που θα τη βάλει.
0: Α, τέλεια, ρε. Ωραία.
2: Ναι. Η Ιταλία.
0: Ακούγεται πολύ δικαίω.
2: Ο παππούς Πέτρος Ιακωβίδης θα αποφασίσει η παραγωγή.
1: Ναι.
0: Και η Ιταλία, και η Ιταλία πολύ δυνατή.
2: Αυτό τράβηξε όμως. Η Ιταλία δεν ήταν δυνατή.
1: Σου άρεσε η Ιταλία.
0: Ναι, άρεσε
2: η Ελλάδα.
1: Φάνη, δεν είχε καταλάβει ποια είναι η Ιταλία.
2: Δεν είχε καταλάβει, όχι. Η Ιταλία δεν είχε μπουταρές. Η Ιταλία ήταν ο παππούς που τραγουδούσε.
1: Ήταν ο Κέν.
2: Παππούς, μια χαρά είναι.
0: Και λέω μια χαρά ήταν η Ιταλία. Ξέρω εγώ πολύ καλά τι λέω. Μια χαρά ήταν η Ιταλία, θυμηθείτε το.
2: Ναι, έχει και η Ιταλίδα γυναίκα, γι' αυτό τη άρεσε τώρα τη Γεωργία.
1: Τη άρεσε τη Γεωργία.
0: Δεν το είχε πέσει για ύπνο Γεωργία.
2: Πάμε στην Ελλάδα που η Ελλάδα τράβηξε ο Ακύλας. Στο πρώτο μισό θα είμαστε. Εντάξει, θα θέλαμε σίγουρα το δεύτερο. Θα θέλαμε σίγουρα το δεύτερο. Παίζει ρόλο όμως να δούμε και πού θα μας βάλει παραγωγή. Δηλαδή, πρώτο μισό είναι και η 13η θέση. Και η 12η. Ναι. Τώρα, αν μας βάλει πρώτους δεύτερους.
1: 13η.
2: 12η, 11η, η 11η και η 12η θέση λένε ότι είναι πολύ τυχερές θέσεις. Γενικά,
1: ιδανικές.
2: Υπάρχουν νικητές.
0: Έχει να κάνει η Σημαρία με τον τρόπο που γίνεται, που τα βλέπουν οι χώρες. Δηλαδή, όταν είσαι στη μέση, και προς τα νωρίς, είναι καλύτερα, ρε παιδί μου.
2: Γιατί... Όχι, προς το. Προς το πιο κάτω είναι.
0: Ναι, στη μέση και προς το τέλος.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα ακούσει ένα τραγούδι πρώτο, δεύτερο, τρίτο, θα το έχει ξεχάσει μετά, καταλαβαίνετε.
2: Δηλαδή 17 με 25
1: είναι το καλύτερο. Λόγος,
2: προς το τέλος είναι το καλύτερο.
0: Και η Μολδαβία ήταν καλή, παιδιά. Και η Μολδαβία,
2: εντάξει, το κομμάτι, okay, αλλά παρόλα αυτά δείχνει ότι στο televoting θα πάρει πολύ.
0: Ναι.
2: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι η Ελλάδα θα είναι στο πρώτο μισό.
1: Ναι.
2: Θα δούμε. Πάντως, δύο χώρες έχουν κερδίσει στη 12η θέση. Τώρα, μακάρι να μας βάλουν. Οι Αυστριακοί νωρίς και δεν μας βάλουν προς το τέλος του πρώτου μισού. Η Φιλανδία
1: τράβηξε
2: το χεράκι της να αποφασίσει η παραγωγή.
1: Α, ναι.
2: Σουηδία δεύτερο μισό, Μολδαβία η παραγωγή, Ισραήλ η παραγωγή, η Σερβία στο πρώτο μισό.
0: Και το Ισραήλ δεν είναι άσχημο.
2: Κροατία, ναι, απλώς δεν.
0: Εντάξει, με όλα αυτά που γίνονται, παιδιά, εγώ λέω για μουσική.
2: Δεν είναι για πρώτο.
0: Ναι, λέω για μουσική τώρα.
1: Η Κροατία. Δεν σας άρεσε.
0: Δεν μ' άρεσε, Πόπη Κροατία. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Το έγραφα και στο group στα κουνάβια εγώ εκείνη την ώρα με την Κροατία. Ναι, δεν μπήκε πουθενά. Δεν λέει. Δηλαδή, από τα τραγούδια λοιπόν που άκουσα και το παραμένω στην άποψή μου, μόνο η Γερμανία ξεχώρισε. Δηλαδή, που. Παιδιά,
2: κάτσε.
0: Να κάνω
2: οπτικά
0: μια πρόταση.
2: Ή ακουστικά.
0: Γερμανία, Ελλάδα, Κύπρος θα είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα.
2: Φάνη, δεν γίνεται αυτό που.
0: Καλά, εντάξει.
2: Η Γερμανία αυτή τη στιγμή στα προγνωστικά είναι
0: 25η. Καλά.
2: Την κράζουνε, Φάνη, την κράζουνε.
0: Να μπουν μέσα, τα παππούδια να το βράδυ
1: στην κοπή. Κάτσε τώρα, Φάνη, περίμενα. Θα δίνει όλα
2: πόσα
1: για την
2: Γερμανία. Πόσα παππούδια να ψηφίσουνε, ρε Φάνη.
0: Καλά, εντάξει.
2: Λοιπόν, για αφού είπε Κύπρο, πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνουμε. Συγγνώμη, τι θα γίνει και τι θα δούμε στον δεύτερο ημιτελικό που είναι η Κύπρος μας.
1: Αύριο είναι, ο δεύτερος.
2: Αύριο είναι, πολύ σωστά. Η Κύπρος δυστυχώς έχει πέσει στα προγνωστικά πάρα πολύ. Την δίνουν 14η θέση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν και πιστεύω ότι μετά την εμφάνισή της θα ανέβει πολύ.
0: Ναι,
2: διότι
0: ναι.
2: Σε αυτό που ακούσαμε, στα 30 δευτερόλεπτα που ακούσαμε τις Αντιγόνες, ενώ ήταν θεάρα,
0: έχει τρομερή σκηνική.
2: Χαρούμενη, καλή σκηνική παρουσία, φωνητικά δεν ήταν τόσο καλή.
0: Θα το φέρει τώρα, δεν τα δίνει όλα. Θα τα δώσει.
2: Νομίζω ότι θα το φέρει η Αντιγόνη φωνητικά και αν το φέρει φωνητικά σίγουρα θα ανέβει. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε όμως τι έχουμε να φοβόμαστε και από τον δεύτερο ημιτελικό, ο οποίος θα γίνει αύριο. Αρχικά ξεκινάμε και θα ξεκινήσω με μια χώρα που δεν τη δίνουν να περνάει στον τελικό.
1: Ναι.
2: Παρόλα αυτά το κομμάτι δεν είναι άσχημο, είναι ιδιαίτερο και αυτή είναι η Αρμενία, παιδιά. Είναι ο Αρμένιος, έχει έρθει με πολύ αέρα και πάμε να το ακούσουμε.

0: Εντάξει, αυτή ήταν η Αρμενία. Πολύ ωραίο το
1: βιντεάκι. Εμένα μου αρέσει αυτό.
0: Τι γίνεται όμως. Δεν τραγουδάει και πολύ.
1: Δεν πειράζει.
0: Κατάλαβες. Ναι, αλλά σου λέει είναι Eurovision. Ωραίο beat. Αλλά δεν θέλουμε μόνο instrumental κομμάτια. Όπως και μην τα λέμε το βιολί. Δεν είναι instrumental, δεν θέλουμε μόνο instrumental. Εντάξει, μπορεί να πείτε καλύτερα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Συνεχίζουμε. Αυτή λοιπόν ήταν η Αρμενία. Τα στοιχήματα τη δείχνουν 13η να μην περνάει στο τελικό. Ωστόσο, παιδιά, και το Βέλγιο το δίνανε, αλλά πέρασε. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε σε μια χώρα που ανέβηκε πάρα πολύ, πάρα πολύ μετά την εμφάνισή της, μετά την πρόβα της. Και αυτή, παιδιά, είναι η Αλβανία. Την Αλβανία τη δίνανε προς το τέλος της κατάταξης. Τώρα λοιπόν την Αλβανία τη δείχνουν να περνάει με σιγουριά στον τελικό.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Άλης Αλής, δεν ξέρω ακριβώς που τονίζεται.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει χαμός με την Αλβανία, σας το λέω ειλικρινά. Στα προγνωστικά τη δείχνανε 30 με 35η. Και ξαφνικά αυτή τη στιγμή έχει ανέβει στην 19η θέση. Τη δείχνει να περνάνε σίγουρα στο τελικό, ενώ πριν δεν την δίνανε. Και μιλάνε, πολλοί κάνουν λόγο για ένα από τα κομμάτια που θα τα ψηφίσει πάρα πολύ η Κριτική Επιτροπή. Πάρα πολύ την παλάντα αυτή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία να πούμε και στην Αλβανία. Συνεχίζουμε λοιπόν και πάμε τώρα με μια χώρα.
2: Τον έχεις και στον Πουλόπουλο το φίλο μου πλέον. Τέτοιες πληροφορίες, Μίτσο.
1: Πραγματικά.
2: Εγώ σου δίνω συγχαρητήρια. Για να μην μιλήσω στο κράτο συνέχεια, συγχαρητήρια. Τέτοιο ρεπορτάζ δεν έχει φέρει ποτέ. Δηλαδή είναι πραγματικά σου λέω.
1: Το αρέσει η Eurovision το Δημήτρη.
2: Εγώ το πατήσω άλλε και το θύχτηκε ότι αν είχε ασχοληθεί τόσο με το σχολείο θα ήταν ιατρική τώρα ο Δημήτρη.
0: Παιδιά, με ό,τι καταπιαστώ και αν κάτσω και
2: ενημερωθώ.
0: Ό,τι έχει να κάνει με τη.
2: Με τη μουσική και την τέχνη.
0: Όχι με τη μουσική και την τέχνη.
2: Με την Ελλάδα το είπε! Είμαι Έλληνα Μερκούρη! Εδώ την έχω! Είμαι Έλληνα Μερκούρη με περουκίνη, ρε! Εδώ! Ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα και του προγόνου μου, πάρτα!
0: Να μην σα πω τι γίνεται.
2: Άκου τι είπε, ρε!
0: Και με το ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην ασχολούμαι, ρε φίλε, τόσο πολύ. Αλλά πάντα στα Μουντιάλ και στα Euro ασχολούμαι.
2: Εδώ κοιτά. Ό,τι έχει να κάνει με τη χώρα μου, εγώ είμαι.
0: Αφού τα βλέπω, ρε φίλε. Και μπάσκετ, το ίδιο πράγμα. Μπορεί να μην ασχολούμαι τόσο, αλλά όποτε πέσει η Ελλάδα, ασχολούμαι κακό.
1: Αν δεν φορούσε περουκίνη, δεν θα το έλεγε από τώρα.
0: Άκου τι λέει και άλλη. Άκου τι λέει και άλλη. Δεν τρέπεσαι κι εσύ.
1: Δημήτρη, να σε υπερασπιστώ
0: προσπαθώ. Αλίμονο.
1: Γιατί του είχε κάτι στο περουκίνη.
0: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Επειδή φορά περουκίνη δεν
2: έπρεπε. Είπα εγώ για περουκίνη τίποτα.
0: Τι το λέει.
1: Το πε, Φάνη.
2: Είπα εγώ για περουκίνη τίποτα. Ήθελα να κάνω παραλυσμό.
0: Είπε ότι με μερκούρι με το περουκίνη το πε. Ναι, καλά σου λέει.
2: Εντάξει, μα γυρνά και μου λε ότι έχει να κάνει με την Ελλάδα το αγαπητό.
0: Ναι, φίλε, αφού έχει να κάνει με την Ελλάδα θέλω να πει.
2: Είσαι γλίτσα, ρε φίλε. Δηλαδή, μπράβο όμως. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Τι μπράβο, τώρα τον αποθέωνε ναι. με το ρεπορτάζ.
2: Σε είπαμε ένα μερκούρι και θύχτηκε.
0: Με προκίνη.
1: Με προκίνη.
2: Έτερο δεκάτερον. Λοιπόν, δεν είναι. Συνέχισε να.
0: Και πιστεύω ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά.
2: Συνέχισε να υπηρετήσει τη χώρα σου.
0: Και θα την υπηρετήσω πιστά. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια χώρα που μπορεί να σταματήσει.
2: Πολύ απλά. Εγώ το έχω καταλάβει. Και από, και από τα βίντεο που ανεβάζει και όλα αυτά. Εσύ, ό,τι έχει να κάνει με χορό. Καραγκιοζηλίκη.
0: Καραγκιοζηλίκη ακούω.
2: Καραγκιοζηλίκη με την καλή έννοια. Δηλαδή,
0: με την καλή έννοια.
2: Θα σου πω, εσύ είσαι όπως και η οικογένειά σου. Είσαι ρε παιδί μου.
0: Α.
2: Να το ξέρω. Είσαι
0: η οικογένειά μου μέσα δηλαδή.
2: Ναι, ρε, με καλό θα πω.
0: Αλίμονο.
2: Είστε.
0: Περιμένω.
2: Νταχτυρντίδε. Είστε του γλεντιού. Δεν είστε.
0: Είμαστε του γλεντιού άνθρωποι.
2: Εσύ θες, μπορεί να είσαι ζωή σου όλο τσιφτετέλι, τραγούδι, ξύσιμο.
0: Χαρά, χαρά.
2: Χαρά και βλακεία μαζί. Είναι αυτό, πώς το λένε, παιδί μου.
0: Υπάρχει καλύτερο πράγμα από αυτό.
1: Εντάξει.
2: Όχι. Όχι.
0: Και το προσέζω ως κακό.
2: Όχι, θες εσύ ελαφρά πράγματα.
0: Χαχαχαχαχαχαχα.
2: Κουτσομπολιό, τσιγάρα στο στόμα. Χαχα, θεία. Eurovision.
1: Ωραία.
2: Αυτό, μπράβο, ναι, αυτό λέω.
0: Παρουσιάσει την ελληνική ζωή.
1: Ναι.
0: Όχι, να μην ξεχνάμε, να δούμε ότι είμαστε.
1: Και ειδικά στο ελληνικό στοιχείο, ρε παιδί μου, σου λέει, έχει ένα μία έφεση.
2: Και όταν θα συνδυαστεί αυτό με Ελλάδα κιόλα είναι το τέτοιο.
1: Έχει μία έφεση. Ναι,
2: την αγαπά στην Ελλάδα.
0: Ναι, την αγαπά.
2: Το λόγο σου, να αγαπά. Φαντάζομαι δεν πα.
0: Γιατί δεν έχει τύχει να πάω. Παρ' όλα αυτά, θα σου πω κάτι.
2: Συγχαρητήρια για τα απαντήσεις.
0: Θα σου πω κάτι. Αν γίνει πόλεμος, σε πληροφορώ ότι θα είμαι εκεί και θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στον πόλεμο. Πάρα πολύ.
1: Αυτό πάλι τι.
0: Πάρα πολύ, Μαρία. Γιατί πιστεύω ότι θα είμαι και πάρα πολύ καλό.
1: Στον πόλεμο. Γιατί έχει πιάσει πιστόλι, Δημήτρη.
2: Έχει πιστόλι μασάζε από το τέμου.
0: Έχω παίξει paintball και έπιασα και τόξο.
1: Άμα έπαιξε paintball θα είσαι πάρα πολύ καλό στον πόλεμο.
2: Μίτσο ψυχάρα για πάντα Ελλαδάρα, φίλε. Εγώ το πιστεύω που λέει ο Δημήτρη. Αγόρι μου, τσολιά μου.
1: Κοίταξε όμως από την άλλη, έχει το πάθος και μπορεί όντως να είναι καλός γιατί πάθος παθιάζεται.
0: Είδα και εσάς που έχετε πάει στρατό και κρύβεστε μέσα στις ντουλάπες.
2: Ναι,
1: Φάνη για σένα πήγαινε
0: αυτό.
2: Έχει δίκιο ο Τσολιάς.
0: Να συνεχίσουμε.
2: Συνέχισε τώρα, το μπλέξαμε το τώρα το αυτό. Ο Ραμπουλίνης.
0: Πάμε τώρα σε μια χώρα που...
1: Ραμπουλίνης.
0: Πάμε σε μια... Πάμε σε μια χώρα που μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Το Μπουλίνι τον έχουν πιάσει εχμάλωτο οι Τούρκοι στο πρώτο δευτερόλεπτο και τον βλέπω να χορεύει Γιουσουφάκι δίπλα τη φωτιά. Ντυμένο χανούμισα και να λαλαλα, λαλαλούκα. Θα σα πω εγώ που είναι οι Έλληνε. Από εκεί, από εκεί.
0: Ειδικά εγώ που οι Τούρκοι πήραν την πατρίδα μου, δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα.
2: Ποια πατρίδα σου
0: πήρα? Την Ήμβρο.
2: Η Ρώση είπα την πατρίδα όλων.
0: Όχι, όχι, από την Ήμβρο είμαι.
1: Συγγνώμη, δεν είπε ότι έχει ρίζε κι εσύ.
0: Από την Ήμβρο είμαι, παιδί.
1: Τουρκικέ.
0: Δεν έχω τουρκικέ ρίζε.
1: Και βλέπω ότι
0: από την Ήμβρο. Όχι, ο παππού μου είχε πάει, ο προπάπου είχε πάει, είχε υπηρετήσει στην Τουρκία.
1: Άρα έχει.
0: Δεν έχω ρίζε. Από την Ήμβρο.
1: Ενώ υπάρχει μια έτσι. Ένα touch.
0: Ήμβριώτε, και δεν το έκανα ποτέ αυτό.
2: Λοιπόν,
0: θα συνεχίσω, μπορώ. Ωραία. Ή θα πει κάτι άλλο για Ραμπουλίνη, κάτι ελληνικό και έκλεισε.
2: Όχι, βρε, εδώ πέρα. Είσαι Ήμβριο.
0: Ναι, Ήμβριο.
2: Τιμή σου για καμάρι σου.
0: Ναι, γιατί.
2: Ναι.
0: Να συνεχίσω.
2: Ναι, λέγε.
0: Πάμε λοιπόν σε μια χώρα που εμένα προσωπικά είναι αγαπημένη μου. Έχει πέσει πάρα πολύ στα προγνωστικά. Πάρα πολύ. Τη δείχνουν αυτή τη στιγμή στην 16η θέση.
2: Α, ο πιο χωριό από την Ήπειρο, είσαι ρωτάνε τα παιδιά.
0: Από τους Αγίους Θεοδόρους.
2: Αυτό δεν είναι εδώ πέρα κάτω.
0: Έχουμε κι εμείς.
2: Ναι.
0: Από τους Αγίους Θεοδόρους. Λοιπόν.
2: Αυτό δεν είναι στην Κινέτα λίγο πιο κάτω.
0: Όχι, δεν
1: έχει.
0: Έχει.
1: Και κάπου αλλού έχει. Μήπως έχετε πάει σε διάφορα και τα έχετε κάνει Αγίους Θεοδόρους. Ναι, μεταφέρανε ρε παιδιά.
0: Μαρία, τι λες.
1: Μεταφέρανε τις περιοχές όταν πηγαίναν και κάναν απικίες.
0: Όχι, στην Ήμβρο μόνο είμαστε.
2: Mm. Ανάποδα έχει γίνει αυτό συνήθως. Ναι, για λέγε.
0: Λοιπόν, φυσικά αναφέρομαι στη Βουλγαρία με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα. Είναι το απόλυτο για μένα τραγούδι χορευτικό, dance κομμάτι, πολύ ωραίο έτσι βαλκανικό που μου αρέσουν εμένα τα βαλκανικά. Αυτά τα ταχτυρτίδια που λέει ο Φάνης.
1: Ναι.
0: Και έχει πέσει δυστυχώς στην 16η θέση, ενώ ακούστε αυτό.

0: Τι μηνύματα έρχονται.
1: Έρχονται κάποια μηνύματα εριστικά, θα τα έλεγα.
2: Τι λέει,
1: δεν είναι. Μπουμπουλίνη, έχει καταλάβει ότι ο πόλεμος δεν σημαίνει να τραβάτε τις μπούκλες ο ένας του άλλου.
0: Κοροϊδεύεται.
1: Εγώ πες γελάω, η Μαρία δίπλα.
0: Κοροϊδεύτε κι άλλο.
1: Λοιπόν,
0: και εσύ, Μαρία, είναι.
2: Εγώ τώρα σε κάνω εικόνα με μπούκλες να πολεμάς, γι' αυτό.
0: Ναι. Γιατί δηλαδή, αν πολεμούσα καραφλός, ας πούμε, χωρίς το σύστημα, θα άλλαζε κάτι. Κομπλεξάρες και οι δύο.
1: Εγώ είπα κάτι τώρα.
0: Ναι, εσύ.
1: Είπα κάτι.
0: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο κομπλεξικό και από σένα και από την κυρία Ένεσλι.
2: Ρεζί, με αγάπη το λέω. Αν θα σε, αν θα σε έβλεπα με τις μπούκλες και την τουφέκα, ναι, θα ήταν πιο αστείο από το να σε δω χωρίς τις μπούκλες.
1: Εγώ δεν βλέπω,
2: κάνει κάτι.
1: Εγώ δεν βλέπω τίποτα αστείο στο να ο Δημήτρης ο Μπουλίνης θα πολεμούσε και μάλιστα καλύτερα από πολλούς άλλους που είναι δήθεν.
0: Ναι, δεν θα έφυγα να πάω στο εξωτερικό για να σωθώ.
2: Τι για να σωθείς.
0: Για να σωθώ.
2: Τι να, θέλεις,
0: να
2: μην
0: πολεμήσω. Θα πειρετήσω κανονικά.
1: Μίτσο, γουστάρεις πάντως. Άμα γίνει να μπράφεις μέσα.
0: Γουστάρω τέτοιες φάσεις. Ναι. Ναι,
2: δεν σου φαίνεται. Πραγματικά ναι, δεν στο είχα να θέλεις να πεις. Να πας στο
1: ρωτάει ο Αναστάσης. Τουλάχιστον ο Μπουλίνης θα έχει σύστημα στον πόλεμο.
0: Θα έχω σύστημα δικό μου. Λοιπόν, η Βουλγαρία με τον Μπαγκαράγκα και την Ντάρα. Ντάρα θα τα δώσει όλα για ακόμα μια φορά.
1: Δεν μας ακούει και στρατηγική.
0: Παρ' όλα αυτά, ναι, έχει πέσει η Ντάρα στα, ναι, στοιχήματα και πάμε αυτή τη στιγμή στον βασικό ανταγωνιστή μας, στο Τζουτζέκι. Συγγνώμη, στο παιδί από τη Δανία, το οποίο το βάλω Δευτέρη πριν. Στον Δανό, που δεν μπορώ να πω το όνομά του, Σόρεν Τόρμπεργκαρντ. Και βάλε το Δανό να το ανακούσουμε. Αυτή τη στιγμή είναι τρίτος στα προγνωστικά. Είναι ένα σκαλοπατάκι πριν μας περάσει η Δανία, που είναι ρεαλιστικό δυστυχώς να μας περάσει. Και είναι το κομμάτι αυτό το οποίο θα ακούσετε τώρα.

0: Βλαγία, βλαγία, βλαγία.
1: Είναι λίγο flat αυτό.
2: Ναι, μπορεί να μας περάσει δυστυχώς. Το δίνουν τρίτο στα προγνωστικά και έχουμε μικρή απόκληση. Δηλαδή μπορεί και να μας περάσει, επειδή είναι αύριο με τελικός του και να κάνει αύριο την εμφάνισή του. Μπορεί. Ναι. Πάντως είμαστε εκεί.
0: Στέλνει ο Γιάννης, λέει εδώ στρατονομία, δεν τον θέλουμε.
2: Ορίστε.
0: Ναι.
2: Κακός.
1: Καλά, μην τον ακούς τώρα που θα ότι θα πάει στο.
0: Η Σταυρούλα λέει δεν είναι υποχρεωτικός στρατός. Όχι, Σταυρούλα, δεν είναι υποχρεωτικός πλέον.
2: Τι είναι δεν υποχρεωτικό μου,
0: γιατί. Ότι ένα λέει προκαλεί το φάρτ, λέει και συνεχώ.
1: Εγώ προκαλώ.
0: Μα πάει να με βάλει να μαλώσω με το φίλο μου, αλλά δεν θα το καταφέρει.
1: Ναι, μωρέ, εγώ σα βάζω να μαλώσετε, δεν ξαναμπαίνω.
2: Εσύ, Μαρία, είσαι η φιλιό που όλου του φιλιώνει από Κωνσταντίνο και Ελένη. Το έχει δει το επεισόδιο.
1: Όχι, δεν το είχα δει αυτό το επεισόδιο.
2: Είναι φιλιό, είσαι.
1: Αλλά τέλο πάντων, να μην πω την αλήθεια, ρε Δημήτρη, εμένα δεν με πείθει ότι θα πήγαινε στον πόλεμο.
2: Κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω παίξει τόσο Call of Duty, τόσο Counter Strike, λέει να μην ξέρω να πολεμάω.
1: Αχ, άμα έχει παίξει Call of Duty και αυτά θα ξέρει.
2: Έχουμε δώσει ζωή μα. Κλείσαμε.
0: Λοιπόν, τέλεια, παιδιά, τέλεια. Εδώ πέρα από την ομάδα με τους πορείς τους λιποτάκτες. Φίλες και φίλοι, εμείς... Πω, τραγικό. Εντάξει, τώρα που σκέφτομαι ποιοι είμαστε στον όροφο, αλλά... Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σοβαρά για παιχνίδι. Πάρε 5, δώσε 3, ορθόδοξο, όμορφο, αυτό που παίρνετε και δεν κερδίζετε ποτέ. Δεν θα κερδίσετε ούτε σήμερα. Εμείς παρόλα αυτά έχουμε κάβα, μπεκάλι και από ρολογάρες και από κοσμήματα. Περιμένουμε τα τηλέφωνά σας. Τα στέλνετε εσείς εδώ στο Viber του σταθμού στο 6939-892-892 και σε πολύ λίγο βγαίνουμε για να παίξουμε.
3: Σκλάβοι, ξυπνάτε! Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
5: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Φέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Φέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Φέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Music 892.
13: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
14: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
15: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
16: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
15: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
18: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
19: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Oh, by the way, it all started like this. So how's your evening so far?

0: Η χορηγάρα μας και δεν είναι απλά μια άλλη μια χρονιά. Είναι 10 χρόνια αξιοπιστίας και κοινωνομίας, 10 χρόνια που άλλαξαν τον τρόπο αγοράς και μίσθωσης μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί, σας δίνουν ευκαιρία να αποκτήσετε το premium αυτοκίνητο που πάντα θέλατε με λιγότερα χρήματα. Δηλαδή, τώρα μπορείτε να μισθώσετε αμάξι, το αμάξι μάλλον τον όνειρο σας με το Leasing Spot I Will Go, γιατί έχετε έως και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Δηλαδή, οδηγείς το premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Μπείτε στο spotagwill.gr ή θα πάτε μια από τα παιδιά εκεί πέρα στην έκθεση Spotagwill της Μπαλίνη, λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο, για να μισθώσετε premium αυτοκίνητο με 30% έκπτωση. Και My Market. My Market, πατάτα που αγαπάς. Αν μιλάμε για το πιο αγαπημένο συνοδευτικό, τότε η πατάτα έχει τον πρώτο λόγο. Για μένα προσωπικά έχει τον πρώτο και τον τελευταίο. Και στα My Market θα βρείτε την πατάτα που αγαπάς, δηλαδή μια νοπή πατάτα Κύπρου που γίνεται τραγανή απ' έξω, αφράται ο μέσα και με τέλειο χρυσαφένιο αποτέλεσμα είτε στο τηγάνι είτε στο air fryer. Όταν η ποιότητα και η σωστή γεύση ξεχωρίζει. My Market.
1: Όλοι ξέρετε την Green Cola. Αυτό όμως που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Και παιδιά, η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη, ούτε ασπαρτάμι σε κανένα από τα 14 αναψυκτικά, έτσι να το ξέρετε. Γιατί άμα είσαι green, είσαι green σε όλα, όχι μόνο στην κόλλα. Green, παιδιά, με αλήθειες και φυσικά με φυσαλίδες.
2: Και Eurovision vibes παντού, και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς αλλά και για τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μία προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στοίχημαν, στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει, 21 του Νιάμου παίξει υπεύθυνα. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι στο Δουλευταρά έχετε άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες εξολογήσεις και δείγματα εργασιών, παρακαλώ, για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θέλεις να συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
0: Φίλες και φίλοι. Λευτέρη. Λευτέρη σήμερα, φίλες και φίλοι, με μπλούζα του Παναθηναϊκού απέναντί μου, έτοιμος για τη μεγάλη μάχη Λευτεράν Πανάθα για πάντα στο λιμάνι. Φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι. Λευτεράν.
3: Πάρε πέντε, δώσε
4: τρία.
0: Πόρτα. Πάμε να δούμε τι έχουμε και σήμερα.
1: Έφη.
0: Εφάκη, καλημέρα.
5: Καλημέρα σε όλους.
0: Έφη, νομίζω ότι έχεις πατήσει το αργό, ρε. Για πάμε λίγο στο γρήγορο. Τι κοιμάσαι, μωρή Έφη, πρωί-πρωί, τι έχεις πάθει?
5: Όχι, ρε, οδηγάω, απλά είμαι chill.
1: Α, είναι chill.
2: Είσαι chill, ωραία.
0: Οκ, chill, Έφη.
5: Όσοι οδηγούμε και δεν είμαστε στην Αθήνα, μας αρέσει η οδήγηση γενικά, έτσι είναι ηρεμής πριν πας.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Πού οδηγεί?
0: Πού οδηγείς, αν επιτρέπετε?
5: Από Κομωτινή προς
0: Αλεξανδρούπολη. Α, έχεις δρόμο μπροστά σου. Μάλιστα, άντε. Πρόσεχε, πρόσεχε, πρόσεχε εκεί. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φιλενάδα Έφη. Με τι ασχολείσαι και πώς χρόνο είσαι?
5: Είμαι
1: σύριο
5: δαμαστής, εκπαιδευτικός δηλαδή. Και είμαι 30.
0: Σε τι γυμνάσιο, λύκειο που είσαι?
5: Γυμνάσιο, γυμνάσιο.
0: Κουράγιο, κουράγιο. Τελειώνει τώρα, πότε, πόσο θέλει ακόμα?
5: 27 Μαΐου.
0: Μια χαρά.
1: Α, 27,
0: χαρά.
1: Δεν τελειώνουν πια.
0: Μετά έχει πανελλήνη.
1: Μετά έχει εξτάσει.
0: Όχι πανελλήνη, το γυμνάσιο δεν έχει πανελλήνη.
5: Ενδοσχολικές και πανελλήνιες μετά. Εντάξει, όμως τελειώνει το σχολικό έτος.
0: Ναι. Μάλιστα, άντε με το καλό. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, δασκάλα μου?
5: Είμαι πανέτοιμη.
0: Θα σου βάλω και κάτι πάνω στο επάγγελμά σου. Θέλω να πει τρία στοιχεία του περιοδικού πίνακα που το σύμβολό του είναι μόνο ένα γράμμα.
5: Οξυγόνο, άνθρακας, άζωτο.
0: Είναι. Όχι, οξυγό.
2: Ο άνθρακας έχει δύο,
0: βρε. Ο άνθρακας έχει δύο.
5: Τι λέτε, καλέ, είναι δύο άνθρακας.
0: Το οξυγόνο είναι όμικρον. Το άζωτο είναι νη.
5: Το άνθρακας είναι C. Το ασβέστιο είναι CA.
0: Συγγνώμη, ο άνθρακας.
2: Έχει δίκιο, παιδιά. Το άνθρακα είναι C.
0: Άνθρακα C, οξυγόνο όμικρον και ποιο άλλο είπε?
2: Άζωτο, σωστά είναι.
0: Είναι σωστά, είναι σωστά. Δασκάλα, είσαι φοβερή. Σωστά, δώρο στη δασκάλα. Δώρο, μπράβο, παιδί μου. Μπράβο, το είπα, είδε δασκάλα. Τη έβαλα όμω και ερώτηση.
2: Ρολογάρα από season time, όλοι και όλοι δική σου.
0: Να σε καλά, φιλιά, δασκάλα μου. Πάμε, επόμενο, παρακαλώ.
2: Έχουμε τον Γιάννη.
0: Γιάννη.
6: Καλημέρα σα.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
6: 24 ψυχτικό.
0: Ψυχτικό, τώρα έχει αρχίσει δουλειά ψηλέ.
6: Ναι, ναι. Και σκηπέ μαζί, τα πάντα όλα.
0: Να σου πω, ψάχνω για να βάλω ένα air conditioner. Καλύτερη μάρκα, Daikin Mitsubishi.
6: Το Yotomi επίση.
0: Το Yotomi, αυτά δεν είναι ελάστιχα.
2: Τι λες, μωρέ.
0: Να σου πω, καθαρισμό κάθε πόσο καιρό θέλει.
6: Μπορεί να το κάνει μόνο σου μία φορά το μήνα, το δίμηνο, να βγάζει τα φίλτρα απλά.
2: Σιγά με το κάνει μόνο του.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Μία φορά το χρόνο, ας πούμε.
0: Θέλει προσοχή, ρε, γιατί έχει μαζεύει μικρό. Μαρία, οπωσδήποτε.
1: Τα χειρότερα είναι.
0: Ναι, ναι,
1: τα μικρόβια των air conditioner.
0: Λοιπόν, έλα, φίλε, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμο?
6: Ναι.
0: Τρεις χώρες της Αφρικής που το όνομά τους ξεκινάει από το γράμμα Μ, όπως Μανώλης.
6: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ψυχρικέ. Έλα,
1: δεν ξέρω τώρα να το λέω σωστά. Ζαν. Ζαν. Ζαν.
0: Γιάννη.
6: Έλα.
0: Ζάνι.
6: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Ρε, στο λίγο, Ζάνι, Γιάννη.
6: Ζαν.
0: Ζαν. Ζαν. Ζαν. Από πού βγαίνει το Ζαν, το λίγο, Ζαν.
6: Από το. Από το Τζαν.
0: Από το.
2: Ο Τούρκος δεν είσαι.
6: Δεν από πουθενά, το Τζαν, είναι μόνο το.
0: Α, ο Τούρκος, ο φίλος δεν είσαι.
1: Α, ναι.
6: Εγώ είμαι.
0: Ρε, έλα, ρε, μίλα, ρε, Τζαν, πες, έλα.
6: Περιμένω να με καταλάβει.
0: Δύο Τούρκους έχουμε στην εκπομπή εδώ πέρα που ακροάτε. Εσένα και τον Καντήρ, ξέρω.
1: Και μένει Αθήνα.
0: Ναι, είναι πράκτορα.
2: Ρόδο, ρόδο.
1: Α, ρόδο.
6: Πράκτορα. Εδώ και να είμαι από κοντά, ξέρει κατά
0: από κοντά. Να σου πω τώρα, σοβαρά τώρα, Τζαν. Επειδή εσύ εντάξει τώρα είσαι Έλληνα πέρα για πέρα. Εσύ σε περίπτωση που γίνει αστείο, με ποιο θα είσαι.
6: Εγώ έχω ένα φίλο μου στο Όσλο και κάτι ξαδέρφια, οπότε εκεί πέρα θα είμαι.
0: Γι' αυτό σου λέω, είσαι Έλληνας, είσαι Έλληνας.
6: Από εκεί για πέρα, εσείς παιδιά, ό,τι γουστάρετε κάνετε.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, φίλε Τούρκε.
6: Πάμε.
0: Πες μου τρεις ταινίες του Christopher Nolan.
6: Του Christopher Nolan.
0: Ναι.
6: Έλα, Batman.
0: Ναι, όχι. Έχει κάνει Batman. Και Ρόμπιν, γεια. Επόμενος.
2: Έχουμε Βιβί.
0: Βιβί. Βιβί. Βιβί. Ακούσανε Μίτσο ότι ο Τούρκος θα πολεμήσει και φεύγουν για Όσλο, φίλε.
2: Του βλέπει τι κάνουν.
0: Κόβουνε λάσπηρε. Με το που ακούσαμε μου βουλήνει, θα κατέβει πόλεμο. Λίγο.
2: Κοτοπουλάκια. Ερντογάν. Έλα, Άντολμα.
0: Για λέγε, παρακαλώ.
1: Ηλέκτρα. Αχωρεό όνομα.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, Ηλέκτρα μου. Το Ηλέκτρα είναι ωραίο όνομα, αλλά είναι κάπως βαρύ, ρε παιδί μου. Πολύ, πολύ
1: βαρύ.
0: Βαρύγδουπο Ηλέκτρα.
4: Αλλά είναι πολύ ωραίο, τι θέλει να με λένε τώρα.
0: Ωραία, βρε, ωραία είναι, αλλά ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, είναι πολύ σεβαστικό. Αλλά Ηλέκτρα. Δεν μου βγάζει κάποιο σεξινες.
1: Δηλαδή, εμένα
4: μου βγάζει πάρα πολύ.
0: Κάτσε λύσε, καλά.
1: Είναι αυτό το απόκριφο σεξινες.
0: Κάτσε καλά, σεξινες εσύ που σου βγάζει σεξινες.
2: Σπυρούνε, έχει.
0: Πόσο χρόνο είσαι,
4: 32.
0: Παντρεμένα, νύπαντρι.
4: Όχι,
0: αν είπατε. Μα, θες και σεξινες.
1: Έχει
0: κάτω.
1: Αποκρυφισμό, ναι. Είναι απόκριφο σεξινες.
2: Συγγνώμη, δεν πιάνει ο σεξι όνομα το Ηλέκτρα. Είσαι σοβαρό.
0: Το Ηλέκτρα έχει, μου θυμίζει, δεν πρέπει να πω.
2: Δεν σου έρχεται και την ταινία η άλλη με τις πυρούνες στα χέρια.
0: Αρχαία
4: αυτό,
0: τραγωδία.
4: Ρε, παιδιά, δεν θυμάστε την άλλη με τα μαχαίρια.
1: Και ήταν η Τζένιφερ Γκάρντεν.
0: Η άλλη ήταν. Μωρέ η Ηλέκτρα, η άλλη ήταν η Τζένιφερ Γκάρντεν. Τώρα, πού πας τώρα να βρεις Μίγκολ να μπεις εσύ δίπλα στην Τζένιφερ Γκάρντεν.
4: Θέλω λίγο, δεν ξέρει. Θέλω λίγο να το ψάξει.
1: Α, να το ψάξουμε. Και δεν έχει και φωτογραφία.
2: Ναι,
1: Ηλέκτρα,
2: είναι, ναι.
0: Δεν έχει φωτογραφία η Τζένιφερ Γκάρντεν. Δεν πάνε συγκρίνω.
1: Η Ηλέκτρα είναι μελαχρινή, με μακρύ μαλλί και ναι. Καστανά έτσι αυτά τα μπερμπιλωμάτικα μάτια.
0: Είναι Photoshop. Μέσα. Είναι Photoshop. Έλα Ηλέκτρα μου. Πάμε να παίξουμε. Με τι ασχολείσαι.
4: Πάμε.
0: Με τι ασχολείσαι.
4: Επικοινωνία δημοσίευση.
0: Καταλαβες. Πουλάει ψέμα η κοπέλα. Εντάξει, είναι μια χαρά. Μάλιστα. Πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε, φιλένα. Θέλω να μου πει τρεις πόλεις. Ελά, εύκολη θα σου βάλω Ηλέκτρα. Τρεις πόλεις της Ελλάδας που ξεκινάνε από έψιλον.
4: Από έψιλον.
2: Έλα ρε Ηλέκτρα.
4: Πόλης, τι να πω.
0: Πες Ηλέκτρα, ξέρεις τι γίνεται. Για να δω, είναι όμορφη.
1: Δεν θα είναι.
0: Δεν φαίνεται. Είδες τελικά η ομορφιά. Στάδωσε.
1: Γιατί δεν έχεις βάλει φωτογραφία.
0: Γιατί
2: δεν θέλει.
0: Γιατί είναι κάμπια. Γι' αυτό. Πάμε επόμενο, παρακαλώ.
2: Έχουμε Μαριλένα.
0: Μαριλένα. Το όριξε η Μαριλένα.
2: Φοβήθηκε.
0: Λοιπόν, τι φοβήθηκε, μου βαριούνται να περιμένουν, ρε. Είναι τεμπέλη. Τεμπέλη.
2: Τεμπέλη.
0: Πάμε, πάμε.
1: Πάμε.
0: Έλα, παιδιά, εντάξει, θέλω να μην είμαστε. Ο άλλος λέει έμπαινα. Ούτε φωτογραφία. Τι λιγούρια μα.
1: Του άρεσε από τη φωνή.
2: Έλα, Μαριλένα.
0: Μαριλένα. Έλα, Μαριλένα μου. Δεν σε ακούμε, ρε Μαριλένα.
7: Τώρα μ' ακούτε.
0: Ναι, έλα, Μαριλένα μου, καλημέρα. Τι έχετε κι εσύ, τι έπαθες, ρε Μαριλένα, γιατί είσαι έτσι.
7: Τίποτα.
0: Α, ωραία. Μαρικα, έχετε πάρει καμπάρι το εσύ, όλες τρελές. Το καταλαβαίνετε ότι πλέον η ψυχοπάθειά σας δεν έχετε εδώ, θα κάνω τον ψυχολόγο σας. Τι έχετε, γιατί μιλάς έτσι τώρα, τι έγινε.
7: Τίποτα, Φάνη μου, είναι μεγάλη.
1: Φάνη, έτσι όπως το λες, επιθετικά δεν θα σου ανοιχτεί.
0: Μα δεν είναι.
1: Κάντε λίγο πιο γλυκά.
0: Μα τι θα κάνω τώρα.
1: Κάντε λίγο πιο γλυκά να δεις πώς θα σου μιλήσει.
0: Μαριλένα μου, τι κάνεις.
7: Καλά είμαι, Φάνη μου, εσύ.
0: Καλά, καλά, παιδί μου, καλά. Μαριλένα, γιατί είσαι έτσι στεναχωρημένη.
1: Ενδιαφέρομαι να μάθω.
7: Ναι. Δεν είμαι στεναχωρημένη. Απλά με ακούει ο εργοδότης μου δίπλα.
1: Ορίστε, είδες που σου έδωσε απάντηση. Α, σε ακούει ο εργοδότης σου.
2: Τι εργοδότης, τι δουλειά κάνεις.
0: Τι δουλειά κάνεις.
7: Είμαι σε
0: ακροταφείο.
2: Δεν σε ακούμε, ρε.
0: Δεν ακούω.
7: Γραμματέας.
1: Αγραμματέας είναι.
0: Παιδί, Μαριλένα μου, δυστυχώς είναι πολύ κακός ο ήχος.
1: Κατερίνα.
0: Εντάξει. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
1: Κατερίνα.
8: Καλημέρα.
0: Να, ορίστε, μια κανονική.
1: Χαρούμενη.
0: Εσύ γιατί είσαι χαρούμενη, Μαριλένα.
8: Γιατί είμαι χαρούμενη, θα σας πω. Γιατί είμαι με την φίλη μου τη Μαριάννα.
2: Γεια σου, κορίτσια,
1: γεια
2: σου,
1: Μαριάννα.
8: Και πάμε
0: Χαλκίδα. Πόσο χρόνο είσαι.
8: Είμαι 33.
0: Και είσαι χαρούμενη που βρέθηκες με μια φίλη σου μετά από τόσα χρόνια, μάλιστα.
1: Τι θα κάνετε για Σαββατοκύριακο από τώρα?
8: Όχι, όχι, δεν πάμε για καλό λόγο, αλλά.
0: Αλλά είναι τέλεια, πάμε για καλό λόγο.
2: Χαίρομαι, τι ωραία.
0: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, έλα, φίλε, να τα πάμε να παίξουμε. Με τι ασχολείσαι?
8: Δουλεύω σε μια ναυτιλιακή εταιρεία.
0: Ναι.
8: Στην Γραμματεία.
0: Τέλεια, τέλεια. Πάμε να παίξουμε, κορίτσια. Είστε έτοιμες?
8: Πάμε.
0: Τρία λαχανικά που ξεκινάνε από κάπα.
8: Από κάπα. Καρότο.
0: Ναι.
8: Κρεμμύδι.
0: Έλα ρε, και κουνοπίδι ρε, κορίτσια. Δεν είχαν και καλό ήχο. Παρακαλώ, επόμενος.
2: Παρασκευάς.
0: Παρασκευάς. Ναι. Έλα, Παρασκευά μου.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγόρι μου. Ηλικία, επάγγελμα.
9: 40 Κουρέας.
0: Κουρέας. Κουρέας, όχι κομμωτής. Να σου πω, πες μου ρε εσύ, Παρασκευά, τι διαφορά έχουν οι κουρείς από τους μπαρμπέριδες?
9: Το ίδιο είναι.
0: Το ίδιο είναι. Απλά, απλά ο ένας έχει τατουάζ, ο άλλος δεν έχει.
9: Ακριβώς. Αλλά τι δεν σου χρειάζεσαι.
0: Ναι, καλά. Βρες τον διάλογο ξανά. Έστω λίγο. Κολόπεδο.
1: Ο Γιώργος.
0: Γιώργο.
10: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
10: 33, security είμαι.
0: Έλα, βέβαια και είσαι security. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
10: Πάμε, πάμε.
0: Τρεις λέξεις που τελειώνουν σε ούλα.
10: Μάγουλα.
0: Ναι. Multitasking, παιδιά. Άμα παίρνετε τηλέφωνο και κάνετε παράλληλα και άλλα πράγματα, δεν βγαίνει το παιχνίδι. Πάμε, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Δεν
0: τον κυράδα μου, δεν έφερε αυτός.
2: Σου τον σφίριξε,
1: λοιπόν.
0: Τι τραβάω. Γι' αυτό σα έχουν πάρει φαλάκι οι μπαρμπέριδες.
1: Ο Ανδρέας.
0: Ανδρέα.
11: Παρακαλώ.
0: Έλα, Ανδρικό μου, καλημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
11: 32 είμαι, πληροφορικάριος.
0: Πληροφορική σε τομέα, πληροφορικάριος δεν λέει κάτι.
11: Web design. Web design.
0: Υπάρχει ρε σήμερα το web design, μετά το AI, υπάρχει πλέον?
11: Υπάρχει, ναι, γιατί υπάρχουν πολλά πίσω από αυτό.
0: Δεν μας πείθεις.
2: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, εσύ...
11: είναι ο σχεδιασμός. Στηφανή, έχει σχέδιο, έχει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι. Το AI του πετάς πάνω και σου βγάζει ό,τι θέλεις. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Ορίστε. Ναι, αλλά σιγά σιγά πρέπει να αρχίσεις να αγχώνεσαι, έτσι.
11: Εντάξει, όχι μόνο εγώ, όλοι.
0: Ναι.
11: Πολύ, πολύ βασικά. Πάρα πολλά
0: ναι,
11: άτομα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις, εύκολη ερώτηση σου βάλω. Τρία είδη παπαγάλων. Έλα ρε. Τρία είναι όλα και όλα. Κακάο!
2: Αυτό δεν είναι.
0: Πάμε κι άλλο έναν.
2: Χάρη Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνε.
2: Αριαδικό ήταν αυτό.
0: Έλα, Χάρη.
2: Κωνσταντίνε.
0: Κωνσταντίνε, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
0: Ηλικία, επάγγελμα.
12: 31, αριαδικό υπάλληλο.
0: Σε τι τομέα?
12: Ναυτιλιακά.
0: Ναυτιλιακά και εσύ, πού είσαι, στα κάτω ή πάνω?
12: Όχι, είμαι σε χημικά,
0: Ωραία, χημικά. Άρα είσαι κάτω, μάλιστα. Χημικά τι, για εξήγησέ μας, τι εννοείς?
12: Χημικά για καθαρισμό αμπαριών, συντήρηση μηχανών, καθαρισμό date, engine, όλα.
0: Εκεί που κρύβουν τα ναρκωτικά δηλαδή.
12: Κάπως έτσι.
0: Μάλιστα, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
12: Είμαι έτοιμος.
0: Θέλω να μου πεις τρία τραγούδια του Κωνσταντίνου Αργυρού.
12: Παιδί γενναίο. Τι να κάνω, Αθήνα μου.
0: Ο χημικός.
1: Τι είναι το δεύτερο?
0: Παιδί γενναίο.
2: Τι να κάνω
12: Αθήνα μου.
0: Αγόρι μου, συγχαρητήρια. Δώρο.
12: Σε ευχαριστώ, Φανή. Είμαι και...
0: και δρόμο.
1: Έχω
0: λοιπόν.
1: Και το χάρι, τον
0: χάρι. Το θέλουμε το χάρι.
2: Δεν έχεις, παιδί μου. Αφού έπαιξε πριν το δικό σου.
0: Α, έχουμε, ναι. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Είναι όλα ψέματα. Ένα πράγμα υπάρχει και είναι το σκοτάδι.
1: Διάβησας!
2: Σκάσε! Σκάσε! Σκάσε!
3: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: 10 χρόνια σκόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
7: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
8: Music 892.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
3: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
2: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano, L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
6: If you're all in, we're all in.
5: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
11: Κλέμεν και Νταμιάνο. Your girl could never. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
12: Είσοδος ελεύθερη.
13: Never. Move like this.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, μικρά μου, μικρά μου, μικρά μου, μικρά μου, μικρά μου, μικρά μου ζουλάπια. Λοιπόν, Eurovision και Στίχημαν είναι μαζί και έχει ετοιμάσει και μια νέα έκπληξη. Στίχημαν με το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στίχημαν.gr, σας περιμένει προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει Στίχημαν. Λοιπόν, και φυσικά δουλευθαράρας στο δουλευθαρά. Άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξετε γρήγορα και αξιόπιστα εσείς με ποιον θα συνεργαστείτε. Κατεβάστε το δουλευθαράς application και ησυχάσατε.
1: Το Σαββατοκύριακο, παιδιά, 16 και 17 Μαΐου, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ στην Έκη Φυσιά σας περιμένει. Θα μπείτε έτσι σε ένα σύμπαν τηλεπικοινωνιών με πλούσιο πρόγραμμα δράσεων εμπνευσμένο από τη Διεθνή ημέρα Μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα Τηλεπικοινωνιών. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία γιατί έχουν οργανωθεί πολύ καλά πράγματα και θα είναι εντελώς δωρεάν, να ξέρετε. Θέλετε λοιπόν να κλείσετε τη θέση σας, μπαίνετε στο tgroupmuseum.gr. Και πάμε στην αγαπημένη μας Seneca Medical Group. Αν έχετε πρόβλημα με την τριχόπτωση και ψάχνετε μία μη επεμβατική λύση, σε συνεργασία με τη Seneca, τη νούμερο 1 εξειδικευμένη κλινική στην Ευρώπη, κληρώνουμε ένα τυχερό νικητή στο τέλος της εβδομάδας που θα κερδίσει μια θεραπεία PRP. Η θεραπεία πλάσμα ή αλλιώς PRP είναι ιδανική, παιδιά, και για ενδυνάμωση τριχοπίας και για επιβράδυνση. Το κόστος ξεκινά από 200 ευρώ, αλλά αυτή τη εβδομάδα για τον νικητή θα είναι τελώς δωρεάν. Τη θεραπεία φυσικά μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε εσείς, αν είστε ο νικητής, ή να την προσφέρετε σε κάποιο δικό σας άνθρωπο. Τι μένει να κάνετε? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του Music 6939892892, γράφετε τη λέξη Seneca και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας.
2: Και τώρα, παιδιά, που η θερμοκρασία πάει 32-33, ήρθε η ώρα να δώσετε μετά τον ήλιο στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniber After Sun. Το Uniber, λοιπόν, After Sun είναι εδώ και δροσίζει, καταπράινει και αναπλάθει το δέρμα μας, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλες και κάψιμο, με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι, ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊτική δράση. Με υπέροχο άρωμα, μήλι παρήφη και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Βάλετε το στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δρόσια και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνδεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο.
0: Φίλες και φίλοι, ήρθαμε να χαλαρώσουμε γιατί η Μαρία Ένεση είναι δίπλα μας και είναι έτοιμη για έρωτα.
3: Κουναβώματα.
4: Κουναβώματα.
3: Κουναβώματα.
0: Έλα, Μαράκι.
1: Έρχομαι. Ανοίγω μεγάλο θέμα. Άνοιξε για σήμερα, το παιδιά. Για πείτε μου, μένετε φίλοι.
2: Για πείτε μου.
0: Ξεκινάει τόσο λάθος.
1: Ναι. Μένετε φίλοι με τις πρώην?
0: Τώρα τι?
2: Ο Φάνης δεν έχει, όπως έχει πει πολλές φορές.
1: Γιατί έτσι γεννήθηκε ξαφνικά και συνάντησε μόνο τον Γεωργία.
2: Έτσι,
1: να μας
2: η πρώτη σου σχέση ήταν.
1: Η πρώτη σου σχέση ήταν.
0: Η πρώτη και τελευταία.
1: Λοιπόν, παιδιά, όσο προχωράει ο καιρός, όλο και περισσότερο αυξάνονται οι μελέτες που επιβεβαιώνουν πως οι άνθρωποι, και το ποσοστό έχει φτάσει στο 60%, πλέον έχουν κάποια μορφή επαφής με πρώην. Εσείς το κάνετε?
2: Αναλόγως πως χωρίζεις, γιατί?
1: Α, ο Λεωνίδας, Φάνη, ναι.
2: Αναλόγως πως χωρίζεις, ρε, γιατί?
0: Ναι.
1: Θα σας πω και τους βασικούς λόγους που παραμένουν φίλοι και αν θέλετε να παραμείνετε, υπάρχουν κάποια, πώς το λένε, κάποια πράγματα που πρέπει να...
2: Εσύ που φέρνεις αυτή την έρευνα.
1: Ναι.
2: Εάν ο Δημήτρης ήταν κολλητός με την πρώην του, μια μακροχρόνια σχέση 6 χρόνων.
1: Αρκεί να έχει ολοκληρωθεί το,
2: ναι,
1: το,
2: ναι,
1: θεματάκι.
2: Θα βγαίνετε μαζί τριάδα.
1: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Μαρία, γιατί, δεν μπορώ,
1: γιατί,
0: τώρα,
1: γιατί,
0: δεν μπορώ.
1: Γιατί, ρε, Φάνη.
0: Ωραία, εντάξει, να σου πω κάτι. Λοιπόν,
1: να σου πω κάτι, ήταν στη ζωή του τόσο καιρό, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω, γιατί?
0: Λοιπόν, Μαρία, θα πρέπει να μιλήσω τώρα και θα κάνω πάλι τσουβαλοποίηση.
1: Τι τσουβαλοποίηση?
0: Εγώ, λοιπόν, σε όσους δεν έχουν, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες, και δεν έχουν πρόβλημα οι σχέσεις τους να βγαίνουν, να βλέπουν τους πρώην τους φιλικά, για μένα θεωρώ ότι δεν μην το πω τώρα. Δεν ενδιαφέρονται για τους νυν.
2: Κάτσε εσύ. Άμα έχει τελειώσει το ερωτικό μεταξύ σας και χωρίσατε για αυτό το λόγο, γιατί ναι, μεν αγαπιέστε, υπάρχει αγάπη, υπάρχει το συνέστημα, δεν μπορείτε καθόλου σεξουαλικά.
0: Εγώ είμαι ελεύθερος, αφήνω τον άλλον ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά είμαι και εγώ ελεύθερος να κάνω τις επιλογές μου. Αν εσύ βγαίνεις, Δημήτρη, με την πρώην σου ή τον πρώην σου και είστε φίλοι, πολύ ωραία να βγαίνετε να είστε φίλοι, απλά δεν θα είσαι μαζί μου.
1: Εγώ, παιδιά, σας πληροφορώ.
0: Είμαι ο κύριος.
2: Δεν είσαι κύριος. Είσαι λίγο πολύ εκβιαστικό.
1: Παιδιά,
0: δεν είναι. Πώς είναι εκβιαστικό? Μα σου λέω, είσαι ελεύθερος να κάνεις. Εσύ, αν κάνεις αυτή την επιλογή, εγώ θα πρέπει να κάνω
1: και. Είμαι εσύ και εγώ μαζί. Είμαστε ζευγάρι. Και σου λέω, Φάνη μου, είχα έναν πρώην.
0: Να το χαίρεσαι.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου. Αμέσως. Έχει, πώς το λένε, παροπίδες αυτό. Δεν βλέπει τίποτα άλλο. Λοιπόν, έχει τελειώσει το θέμα.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Έχει προχωρήσει τη ζωή του. Για να είμαι μαζί σου, εννοείται έχει τελειώσει το θέμα.
0: Άλλη βλακεία. Για να είμαι μαζί σου, εννοείται έχει τελειώσει. Ευχαριστώ και για τον disclaimer. Ναι.
1: Λοιπόν, και θα ήθελα να τον γνωρίσεις και να βγαίνουμε για καφέ, γιατί μου είπα να βγούμε για καφέ. Θέλει να σε γνωρίσει. Τι, ξεκάθαρο.
0: Μαρία, να μην τσουβαλοποιήσω.
2: Συγκράτησου.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα λόγο που του πρώην του λέμε πρώην. Είναι πρώην. Αλλιώς θα τους λέγαμε κάπως αλλιώς. Θα τους λέγαμε ή τώρα. Λοιπόν, επειδή ο πρώην κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και νυν.
1: Αυτό το πρόβλημα.
0: Είναι η κατάληξη που με πειράζει. Ο πρώην μπορεί να γίνει και νυν. Γι' αυτό και ο νυν μπορεί να γίνει και πρώην. Υπάρχει λόγος για αυτό.
2: Είπες τώρα, ρε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο που τελειώνουν και τα δύο σέιν.
1: Συγγνώμη, σε ενοχλεί ο πρώην να γίνει νυν και δεν σε ενοχλεί. Μπορεί κάποιος άλλος να γίνει νυν και να φύγει.
0: Ο πρώην πρέπει να γίνει τίποτα.
1: Εγώ πάντως, παιδιά, στον κύκλο μου.
0: Ναι, πάλι όχι.
1: Έχω. Οι περισσότερες δηλαδή φίλες μου, ναι, έχουν πάρα πολύ καλή σχέση. Ναι.
2: Να, λέει η Φέη τώρα, μια ακροάτρια. Ενώ όλοι ρε παιδί μου είναι υπέρ με αυτό που λέει ο Φαν. Λέει η Φέη τώρα, μιλάω λέει με την πρώην που έχουμε χωρίσει εδώ και 15 χρόνια.
0: Πολύ καλά κάνει.
2: Με παίρνει και το συμβουλεύω για την τωρινή του σχέση. Είναι εντελώς φιλικό, τον βλέπω σαν αδελφό.
1: Μα
0: δεν κάνετε λάθος. Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να βλέπει φιλικά σαν αδελφό σου ένα πρώην. Έτσι.
1: Ναι.
0: Εσύ μπορείς να καταλάβεις όμως και εμένα ότι εγώ αυτό πράγμα δεν μπορώ να τον τυλαρώ μέσα μου.
1: Άμα σου δείξω ότι δεν υπάρχει τίποτα και σε κάνω να σταθείς.
0: Α, να μου δείξεις κιόλας. Κοίτα, είμαι γυμνή μπροστά του. Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Ρε παιδί μου, τι είσαι ασφαλής. Μην είσαι ζηλιάρης, Φάνη.
0: Μην μπερδεύεσαι. Μην μπερδεύεσαι.
1: Ναι,
2: μα σεβασμού το πάση.
0: Μην μπερδεύεσαι. Εγώ.
1: Γιατί θα μα σεβασμού.
0: Εγώ δεν έχω, όπως λένε, δεν έχω δεύτερες σκέψεις για την ασφαλειά μου. Εγώ είμαι πολύ ασφαλής μέσα μου. Και νιώθω ασφαλής. Και δεν έχω ούτε δεύτερη σκέψη, ούτε ανασφάλειες. Το ότι επειδή εγώ δεν θέλω εγώ σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να αντιλάρω ότι εσύ δεν βλέπεις πρώην σου, δεν έχει να κάνει με δικιά μου ανασφάλεια.
1: Αλλά με τι?
0: Εσύ έχεις ανασφάλεια που βλέπεις τους πρώην σου.
1: Τι λες, παιδάκι?
0: Εγώ, επειδή είμαι ακέραιος χαρακτήρας, ξέρω τι θέλω και ξέρω τι ζητάω. Όταν ένας άνθρωπος ξέρει τι θέλει και ξέρει τι ζητάει, με κάποιο τρόπο μεταφράζεται σαν ανασφάλεια. Τότε δικό σου θέμα. Ναι, είμαι ανασφαλής.
1: Ρε Φάνη, έχεις περάσει με έναν άνθρωπο αυτό τον καιρό που έχεις περάσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μετά, άντε γεια σου, φεύγει από τη ζωή στη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.
0: Ρε Μαρία, ρε πουλάκι μου, γιατί με δεσμεύεις? Εσύ τώρα γίνεσαι μπούλερ.
1: Εγώ
0: κάνε ό,τι θες. Αλλά άσε να κάνω και εγώ ό,τι θέλω. Δηλαδή, πώς γίνεται εγώ να είμαι ο τοξικός? Κάνε εσύ ό,τι θες. Γιατί πας να μου επιβάλλεις τον κολοπρόνι σου. Πάρτε τον και κάντε παρέα.
1: Μα θέλω να έχω σχέση με τον πρώην μου και είναι σημαντικός για μένα.
0: Ρε πουλάκι μου, παράτα με ήσυχο. Κάνε ό,τι θες με τον πρώην σου. Δεν θα σε πάω φυλακή. Ούτε θα σου πω κάτι. Το δρόμο όμως, άι στο λύκο, πάρτε τον και κάντε παρέα.
1: Κατάλαβες. Άρα θα χωρίσεις. Σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, ρε.
2: Θέλω να τα χωρίσει ο Φάνης ή εκείνη?
0: Ναι, ρε, πάρ' το ποσές, δεν με ενδιαφέρει ποιος θα χωρίσει. Εμένα, με πειράζεται. Μπορεί να με πειράζεται να με αφήσει δύσκολο.
1: Δηλαδή, έχω εγώ με σένα σχέση, μπορώ να βγαίνω με τον πρώην, αρκεί να μην έρχεσαι και εσύ.
2: Μπορεί
1: μαζί.
2: Ο Φάνης να μην
0: θέλει. Αρκεί να μην είμαστε μαζί. Δεν θέλω να έχω σχέση μαζί σου.
1: Α, δεν θέλει όμως.
0: Ναι. Αλλά εγώ δεν σε ενοχλώσω κάπου. Δεν σε ενοχλώ κάπου. Εσύ έρχεσαι και μου λες θέλω να κάνω παρέα με το τέτοιο.
2: Να σου πω, είναι δύσκολο. Γιατί πριν σεξουαλικά ήσασταν μαζί. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί τώρα και ο Φάνης.
0: Είμαι ζηλιάρης, είμαι κομπλεξικός, είμαι ανασφαλής.
2: Όχι, είναι δύσκολο.
0: Και μετά σε γεμίζω το κεπετήψη. Είσαι κομπλεξικός, ανασφαλής.
2: Είναι δύσκολο.
0: Είσαι φαλοκράτης, είσαι αυτό. Εγώ δεν πειράζω κανέναν. Μαρία μου φύγε.
2: Ήτανε πρώην σου, κάνατε σεξ με αυτόν τον άνθρωπο.
1: Εντάξει, παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή.
0: Και επίσης να ξέρεις, Μαρία, πρέπει να καταλάβεις, είστε φαταούλες. Σε κάθε δράση υπάρχει αντίθεση. Θέλετε και την πίτα ολόκληρο και το σκύλο χορτάτο. Αν θέλεις, φιλενάδα, φλεφέι. Να είσαι μαζί μου και να είσαι και με τον πρώην σου που τα είχατε 15 χρόνια και πλέον είστε φίλοι, δεν μπορείς να το έχεις. Τα θέλεις όλα δικά σου, δεν γίνεται. Όταν θα κάτσεις ένα τραπέζι, θα φάμε όλοι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν θα τσιμπάς δεξιά και αριστερά, όχι σεξ γενικά.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση όμως.
1: Ναι,
2: Φάνη,
1: λοιπόν.
2: Έχεις μια σχέση 10 χρόνια.
0: 30 χρόνια.
2: 30 χρόνια. Ναι. Περίμενε όμως. Είστε εξαιρετικά. Τον θέλεις η ζωή σου αυτόν τον άνθρωπο πάρα πολύ. Σου λέω ότι Γιώργη Αδράδα δανείζομαι το όνομα, ρε παιδί μου. Τη θέλεις πάρα πολύ ζωή.
0: Και γιατί δεν τη χωρίζω
2: όμως? Πρόσεξε, βλέπεις όμως ότι το σεξουαλικό κομμάτι για σένα έχει τελειώσει. Ναι. Αλλά τι θέλεις η ζωή σου, δεν θέλεις να φύγει, δεν θέλεις να χαθεί.
1: Ναι. Γιατί είναι άνθρωπος και το περάσει πολλά.
0: Άκου να δεις.
2: Τι κάνεις αυτή την περίπτωση?
0: Πρόσεξε να δεις. Ακριβώς γι' αυτό σου λέω. Πρέπει να μάθετε ότι στη ζωή δεν μπορεί να τα έχουμε όλα. Τις επιλογές σου σαν άντρας κάνεις. Εκεί πηγαίνεις μπροστά με το σπαθί του Excalibur και λες είμαι άντρας. Κάτι θα χάσω. Παίρνω τις ευθύνες. Ξέρω ψυχολογικά θα χάσω κάτι. Είμαι άντρας, βγαίνω μπροστά και λέω γεια σου. Ή λέω σε θέλω. Ή ένα από τα δύο. Θα πάρεις τις ευθύνες. Είστε ευθυνόφοβοι! Εσείς που θέλετε και τον νυν και τον πρώην να τον κάνετε παρέα. ευθυνόφοβοι είσαστε.
1: Βεβαίως. Γιατί είστε ευθυνόφοβοι?
0: Βεβαίως, γιατί θέλετε και την πίτα ολόκληρο και το σκύλο χορτάτο. Κράτα το φίλο σου που τα είχατε πριν και κάντε παρέα.
1: Να σου πω κάτι, είναι κουτάκια και δεν είμαι Σουηδία που λέτε.
0: Παρτάκι δεν είσαι.
1: Ρε Φάνη, άμα είσαι στο μια πρώην σου και μου έλεγε ότι έχουμε περάσει πάρα πολλά, έχει περάσει άλλο επίπεδο η σχέση μα και είναι φίλοι μου πια.
0: Και η αξία που σου δίνω είναι ότι τα παρατά όλα αυτά και είμαι μαζί σου. Εκεί σου δίνω αξία, κυρία μου. Βεβαίως.
1: Ότι παρατάς και μου δίνεις.
0: Βεβαίως. Ναι, έχει κάποια καλά στοιχεία αυτή η πρώην. Είμαστε φίλοι αυτό. Αλλά εγώ επειδή έχω σε σένα και σε τιμάω και είμαι δίπλα σου, τα παρατάω τα φιλικά όλα και είμαι μαζί σου, κυρία.
1: Κάτσε ρε, εσύ, μην το μπλέξεις τώρα. Είναι δηλαδή αλλά... ότι με τιμάς και εγώ δεν σε τιμάω που λέω τον φίλο μου, τον πρώην φίλο
0: είστε
1: μου.
0: Παιδάκια,
1: να έρθει να κάνουμε παρέα.
0: Είστε παιδάκια. Αυτές οι απόψεις για μένα είναι για μικρά παιδιά, Φέη, κυρία Φέη, κάτι άλλο. Είναι για μικρά παιδιά, κυρία Φέη. Θες τον φίλο σου που τα είχατε 15 χρόνια πριν. Καθίστε και κάντε παρέα. Εμένα μην με πειράζετε. Είναι παιδάκια, είναι μπαμπά, μπαμπά, θέλω και δεύτερο γλυκό. Όχι, ρε κολλάπεδο, αφού έφαγε ένα. Το είχαμε συμφωνήσει. Όταν θα φάσει ένα γλυκό. Δεν θα φάσει δεύτερο. Πριν. Σούπα, φάω το τελευταίο σου παγωτό.
1: Ηρέμησε, παιδί.
0: Στο είπα, μου λε μπαμπά, να φάω ένα παγωτό και σου λέω φάε. Αλλά φάω το τελευταίο σου. Μη μου ζητά δεύτερο, δεν θα το έχει. Δεν είμαι κακό πατέρα που θα σου δίνω.
2: Τι παρομοίωση είναι αυτή.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό με το παγωτό τώρα.
2: Τι παραλληλισμό ήταν αυτό. Τι παίχτηκε τώρα, ρε.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα.
0: Λοιπόν.
1: Η αλήθεια
2: είναι. Το παγωτό, ρε.
0: Λοιπόν,
1: το παγωτό δεν σου δίνω δεύτερο. Θε μου.
2: Μία μπάλα σου είπα, ρε.
1: Μία μπάλα.
0: Ωραία.
2: Μία μπάλα, φράουλα.
0: Ναι.
1: Γιατί θες και δεύτερη.
2: Τι θες.
0: Παιδιά, είναι μερικά πράγματα. Συμφωνώ ότι στη ζωή δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο. Αλλά μερικά. Είναι, πολλά είναι γκρι. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα εδώ πέρα.
1: Άμα θες μια μπάλα παγωτό,
0: ναι, δεν γίνεται τώρα.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα. Δεν θέλω
0: να Να παίρνετε τις ευθύνες σας. Βέβαια, τώρα
2: να
0: ναι, έχω και ήταν μισή ζωή μου. Τάσος δεν μπορώ να το τέτοιο. Εντάξει, ωραία, κράτα τον Τάσο, κάτε παρέα, πήγαινε για καφέ. Εγώ γιατί είμαι κακός που σε χωρίζω.
1: Είσαι.
0: Τι
1: είσαι, λοιπόν, παιδιά, να πούμε τα πράγματα με το όνομά
0: τους. Ναι, τώρα
1: πρέπει λίγο να απελευθερωθούμε οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: και όταν έχει τελειώσει κάτι, όταν έχει τελειώσει, έτσι, δεν μιλάω να υπάρχει.
0: Το πράγμα που έχει τελειώσει, το μόνο πράγμα μεταξύ δύο ανθρώπων, αν συμβεί που υπάρχει σεξουαλική επαφή. Το μόνο πράγμα που το θεωρώ εγώ σαν είναι τελειωμένο είναι αυτό που δεν έχει αρχίσει καν. Όταν έχει κάτι αρχίσει, δεν τελειώνει ποτέ.
1: Τι λες, Μορφάνη?
0: Εγώ τι λέω, γιατί συνεχίζει μέσα στο μυαλό μου. Και από τη στιγμή που συνεχίζει μέσα στο μυαλό μου, το πρόβλημα είναι δικό μου, γι' αυτό σε χωρίζω. Γεια.
1: Πήγαινε, κάτσε. Συνεχίζει. Και άμα έχουμε γίνει αδερφάκια και έχει κοπεί το ζευγαριό.
0: Να πάτε στον παιδικό σταθμό στα παπάκια να παίξετε. Δεν με νοιάζει.
1: Να πάτε σε παπάκια και να παίξετε.
0: Ναι.
1: Τι να πω τώρα, καταλαβαίνω.
0: Είναι
1: χρακ. Δεν έχει παροπίδες. Δεν
2: ακούει. Αυτή τη φορά τον ακούω.
1: Τι ακούς εσύ, Δημήτρη, τώρα. Έχει τελειώσει. Λέμε η σχέση. Και ο Φάνης. Λέει τα δικά
0: σου. Εσύ άσε τον άντρα σου με την πρώην σου. Είσαι ανοιχτό μυαλό. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Εσύ. Έχουμε
2: και δεν μιλάμε να έχετε ένα παιδί με αυτόν τον άνθρωπο να έχετε χωρίσει και να είστε αλλού. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, όχι, ναι, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, με τα παιδιά αναγκαστικά δεν
2: εκεί
1: το συζητάμε.
2: Είναι διαφορετικό άλλο πράγμα.
1: Που και εκεί θα μπορούσες να πεις. Αν ο δεν μόνο, έχουν τελειώσει
0: λοιπόν, για να προλάβω και μερικούς περίεργους, ο μόνος λόγος για να μείνει λοιπόν ένας πρώην στη ζωή σου είναι να έχετε οικογένεια μαζί, να έχετε οικογένεια και να υπάρχουν παιδιά. Για να προλάβω μερικούς πονηρούς. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν.
1: Τάκη.
2: Γιατί εκεί έχουμε δει και πολλές οικογένειες να κάνουν παρέα.
1: Και σε συμπαθώ, Τάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ παιδιά και να σας πω, έχω και στον κύκλο μου πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι ο κύκλος που λέγαμε ότι.
1: Τα πηγαίνουν.
0: Ο ίδιος κύκλος που έλεγε η Μαρία ότι πέφτει πολύ κεράτομα.
1: Όχι, είναι άλλοι αυτοί. Υπάρχουν άλλοι αυτοί. Ναι, είναι άλλοι. Λοιπόν, και βγαίνουν μια χαρά όλοι μαζί και πάρα πολύ ωραία και περνάνε και τέλεια. Εμένα μου αρέσει αυτό.
2: Με οικογένεια ή χωρίς.
1: Και χωρίς οικογένεια υπάρχει και με οικογένεια.
0: Εντάξει, ωραία, ναι.
1: Που βγαίνουν.
0: Μα ζούμε σε μια χώρα που είμαστε ελεύθεροι. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είπα εγώ ότι να κάνω κάτι άλλο άνθρωποι. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, παιδιά. Δεν μπορώ να. Δηλαδή, βγαίνω και λέω κάποιον. Μπορεί να με λέτε τρελό. Οκ, okay, αλλά αυτά πιστεύω. Τι να πω, αυτά που πιστεύει η Μαρία. Η Μαρία πιστεύει αυτά που έχει αυτή. Δεν έχει πρόβλημα να βγαίνει ο Μίτσος.
2: Εγώ εδώ είμαι με το Φάνη.
1: Όχι, εδώ είσαι μαζί μου. Αλλά τώρα με το Φάνη, βέβαια. Γιατί είναι φίλο ο Φάνη.
0: Δεν παίρνουμε Μίτσο. Δεν παίρνουμε θέση.
1: Θέλω να σε αντικειμενικό.
0: Είναι μία άποψη και είναι και μία άλλη άποψη.
1: Καλά, ναι, ρε παιδί.
2: Εγώ αν είχα οικογένεια, στην οικογένεια θα έκανα παρέα. Θα έκανα παρέα και για τα παιδιά και για το.
1: Αλλά λέμε και χωρίς οικογένεια.
2: Χωρίς οικογένεια δεν θα μπορούσα να το δεχθώ. Γιατί ξέρω ότι πριν είχε κάνει σεξ με αυτόν τον άνθρωπο και μπορεί να ξαναφουντώσει και το έχει ψηλό κορεσί.
1: Ρε παιδί μου, άμα τελειώνει, δεν φουντώνει.
2: Για να κάνετε γελάκια και αστιάκια, inside jokes.
0: Και θέλει και φούντομα. Κάτσε κάτω μερικά για αυτέ και φούντομα.
1: Άμα έχει ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί. Δεν μιλάω τώρα για τα ημίμετρα και τα ημιτελειωμένα.
2: Δεν γίνεται. Και αν έχουμε τσακωθεί, Μαρία, εμείς οι δύο, και πας τον πρώην σου στο φίλο σου και τα λέτε, και εκείνη τη στιγμή σου πιάσει το ποδαράκι ο πρώην σου και δεν είσαι καλά και γενικά.
0: Δεν λέμε για τέτοιες. Δεν με πειράζει το αν υπάρχει. Δεν καταλάβατε κάτι. Δεν με πειράζει και με ενδιαφέρει αν υπάρχει σεξουαλικό μέσα στον πρώην. Δεν κοιτάω αυτό. Εγώ την πιστεύω ότι η Μαρία ότι έχει γίνει φίλο με το τέτοιο. Δεν έχω θέμα σε αυτό το πράγμα. Και εγώ λέω, εγώ σαν άνθρωπο, όμω δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αυτή να σκέφτομαι αν υπάρχει. Γιατί εγώ το αν υπάρχει φιλία, δεν θέλω καν να το ξακριβώσω.
1: Ναι, ναι, γιατί ναι. Σε πιάνει ζήλια.
2: Δεν θέλει, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Σε πιάνει λίγο η ζήλια.
0: Δεν με πιάνει ζήλια. Δεν με πιάνει ζήλια.
1: Αλλά.
0: Πώς να σου πω τώρα, ρε πουλάκι μου, να το καταλάβεις τώρα, γιατί θα πρέπει να πω άσχημη λέξη τώρα.
2: Δεν είναι... Μην την πεις.
0: Καταρχήν, εγώ ξεκινάμε. Με το που ξεκινήσουμε μαζί μια σχέση σοβαρή,
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο για μένα.
1: Ωραία.
0: Αυτό είναι το οποίο εσένα σε αγχώνει. Γιατί ποιο γίνεται, όταν γυρνάω εγώ και όταν γυρνάω και κοιτάω τη γυναίκα μου στα μάτια, ναι. Και τη λέω είσαι η αρχή και φινάλε που είχε πει και ο Νότης.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Το εννοώ. Ναι. Δεν, όταν το εννοώ, δεν κάνω παρέα ούτε με πρώην μου, όχι. Αλλά αυτό θέλει μια ευθύνη. Να πει στον άλλον είμαι εδώ, είμαι αρχή και φινάλε για σένα, είμαι εδώ, ο άντρα σου δίπλα, είμαι δικό σου, τελειώσαμε.
1: Α, δηλαδή αυτό είναι
0: τελειώσαμε, ούτε πρώην, ούτε νυν, ούτε τίποτα. Αλλά παίρνω και την ευθύνη και συμπεριφέρομαι και εγώ αναλόγω, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και εγώ αναλόγω. Μπροστά, εκεί, στα μάτια, σε κοιτάω. Τέρμα. Και απαιτώ αυτό που σου δίνω. Φυλάκια.
1: Εντάξει, είναι λίγο πιο. Πώς να σε πω. Τέλος πάντων, άστο, δεν θα σε χαρακτηρίσω, αλλά εγώ θεωρώ ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Τι?
1: Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
0: Εντάξει,
1: θεωρώ.
0: Ναι. Εγώ. Εντάξει, μπορεί. Λοιπόν, πάμε σε παιχνίδι, γιατί έχουμε. Τι θέλω να πω. Έχουμε και παιχνίδια. Πες τα Μίτσο, γιατί με έχει φουντούσει, Μαρία.
2: Λοιπόν, πάμε σε κουναβομαχίες, παιδιά. Στείλτε μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6939892892 και ένας τυχερός, ένας από εσάς, θα φύγει με μία δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα My Market για να πάτε με τον Ιν, με τον πρώην, να πάτε να ψωνίσετε. Τέλος πάντων, όποιον θέλετε.

0: Εδώ είμαστε, μικρά μου ζουλάρια, δεν αργήσαμε πολύ. Λευτέρη, πανέξυπτη χολύπτη μου, πάμε να παίξουμε. Κουλαπομαχίες. Λοιπόν, χαλαρουίτα, πάμε να πάρουμε τον πρώτο μαράκι. Ποιον έχουμε πάρει?
1: Χρήστος.
0: Χρήστο.
2: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χρήστο μου. Ένα, δύο ή τρία, αδερφέ?
2: Το ένα.
0: Έλα ρε Χρήστο. Ναι, το ένα. Το ένα. Ο Χρήστος θα παίξει μαζί μου, Χριστάρα. Πάει, χασέ.
2: Λέγε ρε τρελέ μου. Ναι,
0: άσε τον νους, να έχεις τον νους εδώ πέρα. Άσε τα τρελέ και τα αυτά. Να έχεις τον νους εδώ να κερδίσουμε.
3: Έχουμε την Ειρήνη.
0: Ειρήνη μου.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Ειρήνη. Δύο, ποιο έχει μείνει, δύο ή τρία.
4: Τρία.
0: Το τρία, Ειρηνιό. Θα παίξουμε τη Μαρία. Χρήστο, έχουμε ελπίδα. Λοιπόν, Χρήστο και Ειρήνη, παιδιά, τα που παίζουμε 30 δευτερόλεπτα. Το ξέρετε το παιχνίδι, μην λέω του κανόνε πάλι. Το ξέρετε το παιχνίδι.
4: Ναι.
0: Χρήστο. Χρήστο, δεν σε ακούω.
3: Χρήστο.
0: Χρήστο, να σου πω, δεν έχει σήμα, βέβαια. Θα χάσουμε από τη Μαρία χωρίς να έχει σήμα.
1: Μην είναι σταθερό,
4: Χρήστο. Μαρία, θα κερδίσουμε.
0: Ναι.
1: Αχ, έλα, Ειρήνη μου.
0: Ναι. Χρήστο, να είσαι με καλό σήμα και μην κουνιέσαι. Λοιπόν.
2: Έγινε, έλα, πάμε.
0: Ξεκινάει πρώτη η Μαρία με την Ειρήνη. Λοιπόν, για να δούμε.
1: Μπέρδεψε τα καλά, μου βάζει δύσκολες. Τα
3: καλά. Μπερδεύω καλά.
0: Το πρόβλημα είναι με τα μπερδεύεις και εσύ καλά. Λοιπόν, έλα, Μίτσο, έλα. Κάνε με το οι κάρτες, κάνε με το. Πάμε.
3: Λοιπόν, τρία, δύο, ένα, πάμε.
1: Λοιπόν, αντί για εκεί πέρα που γράφουμε, λέμε ότι έκανε ένα, αντί για...
4: Όχι. Λάθος.
1: Και πες πάσο.
4: Πάσο.
1: Λοιπόν, όταν πηγαίνει κάποιος για να κριθεί αν έχει κάνει κάτι, λέμε ότι αυτός είναι...
4: Υποψήφιος.
1: Όχι. Δεν είναι. Δεν έχει κατηγορίες πάνω του, είναι.
4: Ανεξάρτητος.
1: Όχι. Εκεί πέρα που έρχεται και το. Δεν έχει καμία κατηγορία πάνω του, άρα. Αθώος.
0: Είσαι Ειρήνη.
1: Είχε δικαστεί, είχε τα ενοχές, δεν μπορούσα να σου πω.
4: Ήταν δύσκολη λέξη, παιδιά.
0: Ναι, ήταν δύσκολη λέξη. Λοιπόν, ναι, πάμε, Χρήστο, πάμε. Μία να βρει. Μία τώρα
2: είμαστε.
0: Άμα χάσουμε και από αυτό, τώρα δεν γίνεται.
2: Δεν χάνουμε, ρε.
0: Πέσαμε πάνω
1: σε. Τώρα τι να χάσετε.
0: Πέσαμε πάνω σε τσακάλι, Χρήστο. Λοιπόν, πάμε. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Λοιπόν, έλα, Χρήστο. Σαραβάκος και.
2: Βαζέχα.
0: Όχι, Σαραβάκος φεύγει και...
2: Γκολ.
0: Τέλος. Χριστάρα, από συγχαρητήρια, 100 ευρώ δώρο επιταγή από τα My Market είναι δικά σου. Τι ωραίο.
3: Με την αξία σου, Χριστό.
0: Τα πιο εύκολα 100 ευρώ.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Φιλάκια, Χρήστο. Καλωρίζικα, Ειρήνη. Celebration. Λοιπόν, παιδιά, ακολουθεί η Ράνια μας. Εμείς τα λέμε αύριο, φιλάκια.
3: Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Music 892.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή, μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV.
11: Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
14: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
15: Για σκέψου.
14: Mastercard Day.
15: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
14: Ναι.
16: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
14: Happy Mastercard Day!
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα. Γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
18: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Έμεινε ένας.
20: Εγώ είμαι!
19: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
20: Νιώθω λίγο περίεργα.
19: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
21: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr. Και στην εφαρμογή. Το είπα πουσιά, ξέρει.
22: Previously.
23: Στα κουνάδια.
24: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει: περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
0: Είσαι σε αίρεση. Πες την αλήθεια.
24: Τι είδε.
0: Να σου πω κάτι τόσο.
24: Όχι, εσύ.
0: Θα άκουσα. Ακούσω όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
25: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
24: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει εκείνη τη στιγμή. Είναι προσβλητικό.
26: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Με ανοιξιάτικη διάθεση σήμερα, γιατί φεύγει λέει το καλοκαίρι σιγά σιγά. Καλή είναι όμως και η άνοιξη, να την απολαύσουμε λιγάκι. Τι κάνετε, πώς είστε, ξεκινάω όμορφα με γιορτές. Γιορτάζουν πολύ ωραία ονόματα σήμερα. Η Γλυκερία, ο Σέργιος, η Σεργία, η Σεργιανή και η Σεριούλα. Χρόνια πολλά, παιδιά. Τι ωραίο όνομα το Γλυκερία. Πολύ, πολύ μου αρέσει. Χρόνια πολλά φυσικά και σε όσους έχουν γενέθλια. Και πριν περάσω να σας πω τι ακολουθεί, δίνω μία πάρα πολύ σημαντική πληροφορία. Θέλετε να ζήσετε το Big Well Festival και να το απολαύσετε με παρέα? Η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο εντελώς δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου και το Big Well Festival. Έλα σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Πρόλαβε το τώρα, η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεων. Εξαντλήσεως Big Well Together με τη δύναμη της Zenith. Και έχω να σας πω ότι ακολουθούν ζώδια, διαγωνισμοί, έχουμε δώρα, ταξίδια, καλλιτικά, έχουμε παρτάρες φανταστικές και έχουμε και μουσικές συγκλονιστικές.

Επιστρέψαμε με την εκρηκτική Ελένη Φουρέρα και από ό,τι είδα χθες και η συμμετοχή της Γερμανίας, παιδιά, πραγματικά την ξεπατικώνει τώρα, έτσι, ειλικρινά. Τώρα δεν μπορεί να γίνει Φουρέιρα, το προσπαθεί πολύ, αλλά δεν μπορεί να γίνει. Ενώ δικός μας έχει το δικό του στυλάκι, ήταν υπέροχο, τι λέτε. Εγώ νιώθω ότι πραγματικά θα το φέρει. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, θέλω τη γνώμη σας. Ήταν εξαιρετική η παρουσία του, ήταν μοναδικό αυτό που είδαμε. Πάρα πολύ σύγχρονο, πάρα πολύ μοντέρνο και δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο. Οπότε έχουμε ελπίδες. Να πω καλημέρα στον Τάκη, να πω καλημέρα και στο Μάχο. Ο Τάκης μου είπε ότι στο δρόμο τα πράγματα είναι αρκετά ήσυχα, οπότε δεν υπάρχει στρες. Αλλά αν έχετε στρες και βγάζετε και άφτες, σας έχω τη λύση. Εξαλέν, παιδιά. Ένας φίλος οδοντίατρος μου είπε ότι αυτή είναι η απόλυτη λύση. Ναι, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε γαργάρες όταν έχουμε πονόλεμο. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, τόσο για τις άφτες, αλλά και για την ουλτίδα και την πλάκα. Και σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά και μη φοβάστε για τα δόντια σας, γιατί το τονίζω, δεν τα χρωματίζει.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Jumbo ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr /info /όροι.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Το 80% των ανθρώπων, καλός ή κακός, κόβει τα νύχια του με νυχοκόπτη στο μπαλκόνι. Και αν είναι και βράδυ, εκεί που έχει μια γλυκιά ησυχία
3: γύρω. Βράδυ δεν κάνα τα κόψει.
2: Λες,
3: δεν
2: κάνα
3: τα βγάλεις έξω.
2: Πώς μεγάλωσες, πού τα λένε όλα αυτά, δηλαδή.
3: Καλά.
2: Πραγματικά.
3: Τώρα φέρνει κακοτυχία, γιατί πίστευαν ότι μπορεί να προσελκύσεις κακές ενέργειες. Μπορεί να καλέσεις την αρρώστια ή το θάνατο. Έχεις κόψει τα νύχια σου βράδυ.
2: Ναι, δεν κοιτάω την ώρα.
3: Είστε όταν όλοι καλά.
2: Να τα κοπώ, είμαστε όλοι καλά, ναι.
3: Είστε
2: τώρα,
3: όλοι καλά.
2: Άμα σκεφτούμε ότι έπεσα πάνω στα τελευταία 2 χρόνια και η ζωή μου πηγαίνει χάλια, μπορεί να είναι αυτό η γροσουζιά.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
5: Στο Music 892.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Επιστρέψαμε με Ray και Where is my husband, τη Μιράνια Λευρά και Θεέ με κοντά σας μέχρι τη μία. Βλέπω κάτι φανταστικές φωτογραφίες, Τάκη, με αυτά τα τσουρεκάκια πραλίνας μου άνοιξε την όρεξη πρωί-πρωί. Πω, τι θα κάνω τώρα. Για να δούμε όμως τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης. Βλέπω τα πράγματα σήμερα είναι αρκετά ήπια. Ο Κηφισός ελάχιστη κίνηση στην άνοδο. Το κέντρο εντάξει, πάντα έχει θεματάκια το κέντρο. Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Κηφισίας εκεί στην Κατεχάκη, αλλά γενικότερα τα πράγματα είναι καλύτερα. Μπορεί να είναι και λόγω απεργίας. Να πούμε ότι δημόσιες υπηρεσίες.

κινήσεις παραμένουν κλειστές. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς κινούνται όμως κανονικά. Και επίσης να πούμε ότι δεν είμαστε μόνοι, έχουμε στην παρέα μας το Γερμανό. 2 στις 3 επισκευές κινητού λοιπόν γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίοι, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο 1 προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή.

Επιστρέψαμε με την υπέροχη, τη βελούδινη φωνή του Teddy Swims. Πάει νομίζω πακέτο και με τον καιρό που έχει το συννεφάκι του σήμερα. Έχει έτσι μια μελαγχολία, αλλά θα το γυρίσουμε, παιδιά, γιατί βλέπω ότι γκρινιάζεται για τα συννεφάκια. Η Αφροδίτη, ο Αντώνης και ο Βαγγέλης είναι στο δρόμο. Ναι, τα πράγματα είναι όντως ήρεμα σήμερα. Περιέργως. Πάμε λοιπόν να ανεβάσουμε λίγο τη διάθεσή μας και να πούμε για την παρτάρα που έρχεται. Ο Music 892 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο πρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Από τις 6 έως τις 11. Σε περιμένουμε για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα δυνατό line-up με τους Superstar DJs Playman Damiano. Μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna, Special Guest The Bowser, Warm Up Session, Αστερό Πιχαϊνά. Και φυσικά live radio show από τις 5.30 με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερό Πιχαϊνά. Εννοείται πως όλοι θα είμαστε εκεί και σας περιμένουμε όλους για να παρτάρουμε. Η είσοδος είναι ελεύθερη και να πούμε ότι μεγάλος χορηγός λοιπόν του πάρτι είναι το Regency Casino Montparnasse και η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και μην ξεχνάς ότι το εστιατόριο 1055 του Regency Casino θα σε εντυπωσιάζει με τη μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων της υπηρεσίας και το μοναδικό του μενού.

0: my girls on the guest list.
1: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερόπι Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Omoda. Πολύπλευρο όπως εσύ. Και Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
3: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
4: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
5: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
3: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Music 892.
1: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
8: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
9: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
8: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
10: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
15: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και My Soft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Καθρέφτης. Η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
17: Previously. Στα κουνάδια.
18: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
19: Ωραία. Βάλε το Κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
20: Όσο η καρδιά καλά, καλά.
19: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
18: Βλέπεις αυτά τα χέρια
19: και που γεμάτα ρόζους.
18: Τους βλέπω τους ρόζους.
21: Πού τους βρήκε το εδώ.
19: Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
18: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρεσί σου κλικάνε στο σβέρκο ραγάδες.
19: Στέλνει η Βάνα, η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει Δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
22: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάδια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 8-9-2, επιστρέψαμε έτσι πολύ δυναμικά. Η ώρα είναι 11 και 8. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα και νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή να σας πω κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Δεν βρίσκω λόγια να περιγράψω αυτό που θα συμβεί του Αγίου Πνεύματος. Σάμερον Μύκονος 2026. Φανταστείτε να χορεύετε σε ρυθμούς house και afro music και μπροστά σας να πλώνετε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Ο Music 8-9-2 φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Σάμερον Music Experience σε ένα από τα ρότερα spots στο Σπηλιά Restaurant. Σάββατο λοιπόν, 30 Μαΐου μετά τις 4, στα Music Decks ανεβαίνουν οι αγαπημένες μας Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται ακριβώς πάνω στο κύμα. Μοναδικές μουσικές, κυκλαδίτικο ηλιοβασίλεμα και ένα spot που βρίσκεται μέσα σε μια αληθινή σπηλιά συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή πάντα του Music 892 και έτσι με αυτό το υπέροχο νέο θα καλημερίσω και τους φίλους μου την Ελίνα, τον Αναστάση περιμένει έρευνα σε πολύ λίγο, Αναστάση μου, ελπίζω να προλάβουμε, και ο Δάκης μου λέει ότι θα κερδίσουμε με τον Ακυλά, για να δούμε, και εγώ το πιστεύω. Παντελή, από το Μόναχο, έχεις μια πολύ ωραία μέρα, ηλιολουσμένη εδώ εμείς, συνευχές.

0: Music 892 υποδέχεται το έξι των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και... Ωπα, παιδιά! Γαλαρά!
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
17: Δεν ξέρω!
16: Γιατί τραγουδάς?
17: Δεν το ελέγχω!
18: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
19: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όρι.
21: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
22: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
23: If you're all in, we're all in.
22: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά.
24: Ooh.
22: Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση. Όπου κι αν είσαι, 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τέσσερις η ώρα είχαμε ραντεβού με την Αστερόπη για ένα καφεδάκι πριν την εκπομπή. 4:20 το Αστερόπακι δεν ήταν εκεί. Μαντέψτε που πήγε ο Ευθυμάκος. Πήρε το καφέ πακετάκι και έφυγε με το αυτοκινητάκι και ήρθε στην εκπομπούλα. Μισή ώρα αν περίμενα θα καλούσα ασθενοφόρο, γράφει ο Δημήτρης.
9: Ασθενοφόρο γιατί?
2: Γιατί θα γινόταν μακελιό μετά.
9: Εντάξει,
2: μετά θα τις έτρωγες.
9: Θα
2: σε έδερνε ο Δημήτρης και καλά θα σε έκανε.
9: Μισό λεπτό να δω αν θέλω να με δει ο Δημήτρης.
2: Δημήτρη, πότε θα βγείτε να αργήσει λίγο?
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.
27: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Ah. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

Ακούσαμε Make Me Feel για τη φίλη μου την Άντια κάπου θα είναι στο δρόμο και θα το ακούει. Είμαι σίγουρη, πάντα μου το ζητάει και το λατρεύει. Πολλά πολλά φιλιά να στείλω και στο Δημήτρη, ο οποίος επέστρεψε στην πόλη Τσούκ στην Ελβετία. Φιλιά Δημήτρη μου, να μας ακούς από εκεί, να συνδέσει με την πατρίδα. Και Ελληνάκη, έχεις δίκιο, είναι φορτωμένη μέρα. Πάμε δυνατά και πάμε να δώσουμε και ένα δωράκι, γιατί είναι όντως φορτωμένη μέρα. Το Mar Beauty κάνει δώρο στους ακροατές αγαπημένα beauty προϊόντα για λαμπερά, εύκολα και καθημερινά make-up looks. Το ελληνικό beauty brand της Μαργιαλένας Ζουμελιώτη ξεχωρίζει για προϊόντα μακιγιάς και περιποίησης με σύγχρονη αισθητική πρακτική χρήση και professional αποτέλεσμα. Ανακαλύψτε όλα τα προϊόντα στο www.marbeauty.gr και ακολουθήστε το brand στα social media @marbeauty_official. Μείνετε συντονισμένοι για να πάρετε μέρος στην κλήρωση και να διεκδικήσετε το δώρο του Mar Beauty. Αν θέλεις να κάνεις δικά σου τα καλλιντικά της Mar Beauty, τότε στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας Mar Beauty και το ονοματεπώνυμό σου και καλή τύχη σε όλες.

Επιστρέψαμε πολύ δυναμικά και έτσι ακριβώς θα συνεχίσω. Δεν μας πτωεί τίποτα. Κάτι πολύ δυνατό λοιπόν έρχεται το Σάββατο 23 Μαΐου και ο Music 892 δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να λείπει. Οι 4303 και η Charlie παρουσιάζουν το X τον Αντριατίκ το Σάββατο στις 23 Μαΐου μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο. Το παγκόσμιο φαινόμενο τον Αντριατίκ επιστρέφει στην Αθήνα στο θέατρο Πέτρας. Θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή τη μοναδική ηλεκτρονική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει να σου προσφέρει? Στείλε μήνυμα τώρα στο Viber του Music 6939892892 γράφοντας Αντριατίκ και το ονοματεπώνυμό σου. Και να πούμε ότι σήμερα στην παρέα μας έχουμε όπως κάθε μέρα το Γερμανό. Ιδίως τις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται επιτόπου εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουδετημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Και φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το έξι των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotaway.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Έμεινε ένας.
12: Εγώ είμαι!
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Wow.
12: Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
13: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
12: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
13: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
12: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
13: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
12: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
14: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Previously. Στα κουνάβια.
18: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει με τίποτα.
17: Ναι,
18: είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
17: Αμέ.
18: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
17: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά το έχω φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Ναι, σε κοιτάω.
18: Πέος.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

The Weeknd, υπέροχος, υπέροχος. Αυτό το κομμάτι πραγματικά με ταξιδεύει. Ο οποίος έφυγε στις 17 του, είπε ότι πάει ένα Σαββατοκύριακο στην οικογένεια και εξαφανίστηκε. Αυτό ήταν. Πάμε λοιπόν και εμείς να εξαφανιστούμε. Σας έχω διαγωνισμό και ταξιδάρα μαγική. Παιδες, εδώ στο Music 892 σας έχουμε εξασφαλίσει πραγματικά φανταστικό διαγωνισμό. Για να φύγετε ταξιδάρα φέτος το καλοκαίρι, σας στέλνουμε σε συνεργασία με το Zorbidis Travel για 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής. Ένα ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε τη Ρίγα με τη ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνιους και το Τράκαϊ με το εντυπωσιακό κάστρο στη Λίμνη. Ζήστε το καλοκαιρινό vibe στη Γιουρμάλα και το Ταλίν με τη μεσονική του ατμόσφαιρα και θέα στη Βαλτική. Για να ζήσετε αυτή την υπέροχη εμπειρία, μπείτε τώρα στο Instagram του Music, ακολουθήστε τα βήματα και μπείτε στην κλήρωση. Αυτό το ταξίδι δεν το χάνει κανείς.

Επιστρέψαμε με υπέροχο ανεβαστικό χορευτικό Bruno Mars και κάπως έτσι θα συνεχίσουμε. Το βλέπετε, δεν έχουμε αφήσει πάρτι για πάρτι, event για event και συνεχίζω πολύ δυναμικά. Ο Music 892 παρουσιάζει το Σάββατο στις 27 Ιουνίου το Full Circle. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music και τους MD και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους θα αντέξει η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle, στείλε τώρα τη φράση Kine Music στο Viber του Music 6939892892 και το ονοματεπώνυμό σου και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.

Foot Record Down, λοιπόν, ακούσαμε εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο μου τον Αλέξανδρο που θέλει να καταθέσει λίγο την σημάδα του για σύνταξη. Όχι, Αλέξανδρε, εγώ θα προτείνω να αφήσει τις συντάξεις στην άκρη και να έρθει να παρτάρουμε. Street Party 2026, άλλη μία παρτάρα έρχεται από το Music 812. Ο Music λοιπόν 812 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος από τις 6 έως τις 11. Σε περιμένουμε για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική και ένα πολύ δυνατό line-up με τους Superstar DJs Playman και Νταμιάνο, μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna, Special Guest The Bowser, Warm Up Session, Αστερό Πιχαϊνά και φυσικά live radio show από τις 5.30 με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερό Πιχαϊνά. Εννοείται πως όλοι θα είμαστε εκεί και σας περιμένουμε όλους για να παρτάρουμε. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη και να πούμε ότι μεγάλος χορηγός είναι η Ομότα που βάζει το χρώμα και ο Music βάζει τη μουσική. Έλα στην πλατεία Κλαθ Μόνος να ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και μπες στην κλήρωση για ένα Ομότα 5SHS Pavla H με γεμάτο τεπόζιτο για μία απόδρασή σας.

0: Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερό Πιχαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Και ο Μόντα. Πολύπλευρο όπως εσύ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
2: Στην Greco-Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco-Strom. Wake up new. Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
0: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
0: Και η Ελένη Καρακάση.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
8: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε,
10: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε.
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Να δω

0: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
1: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
0: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
1: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
0: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
1: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
0: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
3: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τελούλου.
11: Πήγα χθες σε μία φίλη μου, τέλος πάντων, να καθίσουμε λίγο να ράξουμε και νευρίασε μαζί μου. Γιατί λες?
12: Δεν έβγαλες τα παπούτσια.
11: Όχι, ρε, αυτό το έχω μάθει από σένα. Πάει, τελείωσε.
12: Δεν κατέβασες το καπάκι όταν κατούρισες.
11: Όχι. Ευτυχώς δεν με τσέκαρε και σε αυτό, ξέρω εγώ. Γιατί δεν το σηκώσω εγώ, μωρέ, κάθομαι και σωματάω κιόλα.
12: Γιατί κατούρα, όρθιο. Έχω βάσιμες υποψίες και την ταστάρω, καταλάβατε, με όταν δεν το περιμένει.
11: Τέλο πάντων, να σου πω εγώ τι έπαθα.
12: Για πες, τσολιά μου.
13: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
14: Στο Music 892.
15: Ακολούθησε μας στο TikTok. Official Music 89.2.

Επιστρέψαμε με τον εκρηκτικό Bad Bunny. Πόσο μ' αρέσει αυτός ο καλλιτέχνης και μ' αρέσει που ξεκίνησε από το μηδέν υπάλληλο στο σούπερ μάρκετ. Όπως και ο δικός μας ο Ακύλας κατέβηκε από τις Σέρρες και τώρα είναι έτοιμος να κατακτήσει ολόκληρη την Ευρώπη. Όλοι είμαστε αισιόδοξοι. Λαμβάνω μηνύματά σας. Θα το φέρει, ναι, θα το φέρει. Έκανε τη διαφορά χθες, δεν ξέρω. Είμαστε όλοι πολύ αισιόδοξοι. Και όλα έχει να κάνει, όλη η ιστορία αυτή έχει να κάνει με την εξέλιξη. Πόσες φορές συγκρινόμαστε με τους άλλους χωρίς λόγο, ενώ στην πραγματικότητα η μόνη σύγκριση που έχει νόημα είναι άλλη. Αυτό διαβάζω και στο βιβλίο του Χάρη Πολίτη, ο καθρέφτης. Η εξέλιξη δεν είναι σύγκριση, δεν είναι αγώνας με τους άλλους. Η μόνη σύγκριση που έχει αξία είναι με το χθεσινό σου εαυτό. Το βιβλίο έγινε best seller και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.

News 8-9-2, επιστρέψαμε. Έχω εδώ τελευταία και μου κάνει διάφορα γυμνάσια. Με πετάει έτσι στον αέρα χωρίς να έχω προειδοποιήσει. Αλλά εγώ είμαι εδώ, ετοιμοπόλεμη, και έχω να σας δώσω και μια πάρα πολύ χρήσιμη πληροφορία. Παιδιά, το Εξαλέν το ξέρουμε όλοι. Είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Όλοι εσείς όμως που φροντίζετε πολύ τη στοματική σας υγιεινή, έχετε ευαισθησία, έχετε θέματα με πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα, πρέπει να το δοκιμάσετε. Εξαλέν και για τον πονόλαιμο και για τα στοματικά προβλήματα. Σίγουρα κάποιος οδοντίατρος ή φαρμακοποιός θα σας το έχει ήδη προτείνει. Το χρησιμοποιείς καθημερινά μέχρι να απαλλαγείς από το πρόβλημα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Παιδιά, δοκιμάστε Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα.

0: Love me not, λοιπόν, για το φίλο μου το Μάχο που βρίσκεται σε μια διαρκή αναρώτηση για το τι συμβαίνει, γιατί κάνουμε και την ψυχοθεραπεία μας εμείς και εκτός αέρα, ανταλλάζουμε μηνύματα, απόψεις, λέμε και τη γνώμη μας, γιατί παιδιά βοηθάει ο ένας τον άλλον, γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα σας αποχαιρετήσω όμως, γιατί τώρα βλέπω το ρολόι έχει πάει 12 και 52 πρώτα λεπτά. Η κίνηση στους δρόμους βλέπω ότι δεν είναι τραγική, βέβαια τα πράγματα δεν είναι και όπως ήταν νωρίτερα. Βλέπω αυξημένη στο κέντρο, εκεί στα δύο Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, τα κλασικά τίποτα το ιδιαίτερο όμως, ο Κερούλης έχει λίγο φθινοπορεινή έτσι συννεφιά, θα το ξεπεράσουμε. Για 10 μέρες προβλέπεται και μια στάθεια, αλλά εδώ είμαστε εμείς για να ανεβάζουμε την διάθεση με τις μουσικές μας τις φανταστικές. Και έχουμε και στην παρέα μας πάντα και τον Γερμανό, τη χορηγάρα μας, γιατί δύο στις τρεις επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα Γερμανός, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται επιτόπου εκείνη τη στιγμή. Να πούμε ότι έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά και φυσικά δεν είναι τίποτα. Τυχαίοι, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι σίγουρο νούμερο ένα προορισμός για σερβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή. Αυτά από μένα, ακολουθεί αγαπημένη Ευαγγελία Τσιολίδα και τα λέμε αύριο στις 10. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.
1: Clement Damiano, your girl could never. Δες τους live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
2: Είσοδος ελεύθερη.
3: Never. Move like this.

Move like this.

0: Ζήτες.
1: Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά.
2: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Music 892.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά.
13: Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
11: Happy Mastercard Day!
15: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
18: Ε,
17: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
19: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
0: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Previously, στα κουνάβια.
18: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
20: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
18: Το έχουν πει αυτό. Ναι.
20: Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσω.
21: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
18: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
21: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
18: Όχι, ρε, εσύ. Θέλουμε για το πρόσωπο.
21: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
20: Δημητή, για το πρόσωπο.
21: Όχι, ρε, εσύ, μπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε, εσύ.
20: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
22: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: This is Music Booth. Καλώς ήρθατε, Music People μου, μουσικόπεδα αγαπημένα μου. Πού είστε, τι κάνετε, καλό μεσημέρι σε όλους. Εύχομαι να είστε όλοι καλά μέσα από την ψυχή μου. Σήμερα, παιδιά, θα ξεκινήσω την εκπομπή λίγο διαφορετικά. Λίγο διαφορετικά, γιατί ψυχαγωγία θα κάνουμε, εννοείται. Τα αστεία μας θα πούμε, τις γκοσιπιές μας θα τις πούμε, τα music news θα τα πούμε, όλα. Αλλά επειδή δεν έχω κοιμηθεί καλά το βράδυ, γιατί έχω λίγο συγκλονιστεί με αυτό που έγινε στην Ηλιούπολη, και επειδή μας δίνεται εδώ πέρα και το βήμα, λόγω ότι είμαστε πίσω από ένα μικρόφωνο, ήθελα να ξεκινήσω αυτήν την εκπομπή και να πω ότι κανένα όνειρο δεν τελειώνει σε μία κόλλα χαρτί. Η ζωή, παιδιά μου, και η αξία ενός ανθρώπου δεν χωράνε σε καμία κόλλα πανελληνίων εξετάσεων. Αυτό να το θυμάστε, να το έχετε σαν φυλαχτό. Κανένας βαθμός δεν μετρά περισσότερο από μια ανθρώπινη ψυχή. Η ζωή δεν τελειώνει στο σχολείο, η ζωή δεν τελειώνει στις πανελλήνες, η ζωή ξεκινάει αμέσως μετά. Και έτσι θα είναι ωραίο και η κοινωνία μας, και εμείς εδώ όλοι, και εμείς και η κοινωνία, να μαθαίνουμε στα παιδιά να μην φοβούνται την αποτυχία. Να μην ξεχνάμε κι εμείς ότι κι εμείς έχουμε περάσει, έχουμε λυγίσει, έχουμε αποτύχει, αλλά η αποτυχία φέρνει την επιτυχία πάντοτε, φέρνει μόνο καλύτερα πράγματα. Να σταματήσουμε λοιπόν να μεγαλώνουμε παιδιά που να φοβούνται, να μην μας απογοητεύσουν, να μεγαλώνουμε τα παιδιά και να ξέρουν πως η ζωή τους έχει αξία, πάνω από επιδόσεις, πάνω από προσδοκίες, πάνω απ' όλα. Η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη και είναι το ωραιότερο δώρο.
1: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνο και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερόπι Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Omoda. Πολύπλευρο όπως εσύ. Και Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ξύπνα, ξύπνα.
2: Τι?
1: Ήρθε. Να παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
4: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Music 892.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
12: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
15: Έμεινε ένας.
16: Εγώ είμαι!
15: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
15: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
18: If you're all in, we're all in.
17: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
19: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
20: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
21: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
22: Έχει αλλάξει λίγο και η διασκέδαση. Δηλαδή, πολύ συγκέντρωση σε σπίτι. Έχουμε επιστρέψει πίσω στα σπίτια.
23: Ναι, γιατί αυτό βοήθησε πάρα πολύ εν μέσω καραντίνας. Εσύ που ξεκινήσαμε και μαζευόμασταν ξανά στα σπίτια.
22: Μέσα στην καραντίνα, εσύ μαζευόσουν να πάει στα σπίτια που απαγορευόταν όλοι μαζί.
23: Όχι, ρε, εσύ.
22: Έστελνε εξάρι για να πας βόλτα για περπάτημα.
23: Όχι, παιδί.
22: Και πήγαινε και έκανε διασπορά.
23: Δεν έκανα πάρτι, δεν ήμουν αυτός.
22: Ότι παρανόμησε. Δημόσια, μόλις στον αέρα. Ο όμιλος πολίτη δεν υιοθετεί.
23: Πήγαινα.
22: Κάτσε λίγο να σώσω λίγο το τομάρι μου.
24: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
25: Στο Music 892.
26: Δεν πάω σα. Magnetic. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμό.

υπέροχο Magnetic στην παρέα. Αυτή είναι η The Bowsa. Και να τους θυμάστε, γιατί αυτή την Παρασκευή θα τους δείτε ζωντανά να παίζουν στην πλατεία Κλαθμόνος, στην παρτάρα του Music.

Και αφού είπα παρτάρα του music, πριν σας πάω έτσι μία βόλτα στο εορτολόγιο, ας πούμε, και στο τι γιορτάζουμε σήμερα και αυτά που λέμε στην ταυτότητα της ημέρας, όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα ξεκινήσω, παιδιά, με το πάρτι. Λοιπόν, 6 ώρα με 11 το βράδυ σας περιμένουμε, πλατεία Κλαθμόνος, Δήμος Αθηναίων, και όλη αυτή η γιορτή που γίνεται στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, γιατί το Μάη όλη η πόλη γιορτάζει, θα γιορτάσουμε και εμείς μαζί σας από τις 6 ως τις 11 με Superstar DJs Playman και Damiano, μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna, Special Guest in the Bausa, που μόλις τους ακούσαμε και έρχονται στη χώρα, Warm Up Session από τη δικιά μας την Αστερόπη Χαϊνά, φυσικά Live Radio Show από τις 5.30 με Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη, μέχρι που το κορίτσι θα αναλάβει τα ντεξ. Μεγάλος χορηγός η Ομόντα που βάζει το χρώμα και ο Music βάζει τη μουσική. Ελάτε λοιπόν στην πλατεία να ζωγραφίσουμε έτσι μαζί ένα πραγματικό αμάξι. Να μπούμε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHSH γεμάτο ντεπόζιτο έτσι για μια απόδραση. Μεγάλο χορηγό του πάρτι έχουμε το Regency Casino Mon Parnes και η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι υπάρχει και το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Mon Parnes που θα σας εντυπωσιάσει με πάρα πολύ ωραία θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων με μοναδικό μενού. Πάμε λοιπόν τώρα. Ο μήνας έχει 13 χρόνια πολλά στη Γλυκερία και τον Σέργιο. Όπως τα βλέπετε, παιδιά, ο καιρός έξω έτσι έχει και λίγη κουφόβερση από το πλήμα αυτή τη συννεφιά. 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία. Για την ώρα δεν εντοπίζεται ιδιαίτερο μπουτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας. Ό,τι πρέπει για να συνεχίσουμε με τις μουσικάρες μας.

0: Αυτή ήταν η καταπληκτική Lady Gaga, κυρίες και κύριοι, και το Disease. Πολύ δυναμικό, πάρα πολύ ωραίο. Και πάω στην Nova, την αγαπημένη, που κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το παντού από τόσα απλά σκανάρτε την αποδείξή σας και παίρνετε τον deal, αρκεί να είστε πελάτης της Nova. Στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είχα καμία πρόθεση να έτσι βαρύνω το κλίμα στην έναρξη της εκπομπής, αλλά αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτά τα παιδιά που μας ακούνε εκεί έξω, για αυτά τα παιδιά που καρδιοχτυπούν και αγωνιούν για τις Πανελλήνιες και που νομίζουν ότι αν δεν πετύχουν θα τελειώσει ο κόσμος όλος και θα καταστραφεί η ζωή τους, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να τους δώσουμε μια αγκαλιά και μέσα και από το ραδιόφωνο και να τους πούμε πραγματικά προχωράτε, η ζωή είναι ωραία, η ζωή σας αξίζει, η ζωή είναι ένα τεράστιο, πολύ ωραίο ταξίδι, ωραίο μονοπάτι και δεν τελειώνουν όλα στις Πανελλήνιες. Ίσα ίσα μετά αρχίζει όλο να ξετυλίγεται όμορφα και ωραία. Και να πάω και στην αγαπημένη μου Green Cola, βεβαίως, την έχω στην παρέα. Μάρκα, είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι, γιατί ξέρω ότι πολλοί κόσμος έχει αποβάλει τη ζάχαρη από την διατροφή του. Μηδέν σας λέω τώρα, τίποτα. Κρύβεται λοιπόν μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών πίσω από την Green Cola. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μόκτελ, σόδες, μίξερς, πάρα πολλά πράγματα. Γιατί σε κανένα από τα αναψυκτικά της, και έχει και 14 ζωή να έχουν, δεν θα βρείτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Γιατί άμα είσαι η Green, είσαι Green σε όλα, όχι μόνο στην κόλλα.
1: Τέκε, τέκε, τέκε, τέκε, τέκε, τέκε, siente el tembleque.

0: ώρα. Είναι λίγο πριν τις 2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Green. Music 892.
4: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στον δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Καθρέφτης, η αγάπη που δίνεις χτίζει δεσμούς. Σε φέρνει κοντά με τους άλλους. Αλλά η αγάπη που λαμβάνεις χτίζει εσένα. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
7: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
8: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε, τι ε!
11: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όρι.
13: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
14: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
15: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
16: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
15: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
18: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
19: Δεν ξέρω.
18: Γιατί τραγουδάς?
19: Δεν το ελέγχω.
12: ήχο.
18: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση είναι έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
20: Music 892, εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέφω, παιδιά, και στο στούδιο έχω παρέα. Τον είχα βγάλει μήνες πριν, να ξέρετε, αλλά τώρα μας έκανε πάλι την τιμή. Chris IDH στην παρέα. Καλησπέρα.
21: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
20: Σου λείψαμε καθόλου?
21: Πολύ, εννοείται.
20: Τι κάνεις, πώς είσαι?
21: Όλα καλά, εσείς?
20: Εδώ θα σε καμαρώνουμε, βλέπουμε τις μουσικές σου. Πολύ φρέσκια μουσική και νέα μουσική που μας στέλνεις.
21: Εννοείται.
20: Πες μου τι έχεις ετοιμάσει. Εμείς θα ακούσουμε τώρα το My Desires.
21: Τέλεια.
20: Και αλλά έχεις ετοιμάσει και ένα άλλο που πάει πάρα πολύ καλά.
21: Ναι, το Way of Life.
20: Ναι.
21: Και είμαι έτοιμος για την συνέντευξη που θα βγει σε λίγο καιρό.
20: Παιδιά, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε ένα project εδώ στο Music, αυτό δεν σας το έχω πει, όπου θα καλώ Έλληνες DJs και artists, γιατί είναι η σκηνή, θέλει λίγο προβολή, δεν θέλει. Δεν σας έχουμε ακούσει ποτέ ούτε να μιλάτε. Ποιοι είστε, τι κάνετε. Ισχύει. Όλο κρύβεστε πίσω από τις κονσόλες. Παίζετε μόνο μουσική. Και θέλω να δώσουμε λόγο σε αυτά τα παιδιά για να τους γνωρίσετε όλους. Και ποιος θα μας έκανε το καλύτερο ποδαρικό? Ο Chris IDH. Οπότε, stay tuned και στα social του σταθμού και στο σταθμό και πάμε να τον ακούσουμε.

Music 892, επιστρέφουμε λοιπόν στη δική μας εκπομπή. Μια υπέροχη μέρα, παιδιά, άκρως καλοκαιρινή. Και να σας πάω και μια βόλτα από την Nova που φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps. Πολύ σωστά ακούσατε, 300 Mbps, αλλά χωρίς οπτική ίνα. Ταχύτητες έως 300 Mbps, επαναλαμβάνω, και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε και στην αποθέωση που βίωσε ο αγαπημένος μας Ακύλας. Το BBC, παιδιά, αποθέωσε τον Ακύλα μετά την εμφάνισή του στον ημιτελικό της Eurovision. Αυτή η ελληνική κομματάρα, λέει, είναι άλλο επίπεδο. Αυτά γράφουν γενικότερα τα μέσα και όλοι υποστηρίζουν τον Ακύλα μας. Και επειδή πρόκειται για ένα πάρα πολύ ευφιέστατο παιδί και ένα παιδί που το θέλει πολύ, θέλουμε πάρα πολύ και εμείς να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Του στέλνουμε όλη την ενέργεια και είμαστε πολύ περήφανοι ήδη που μας εκπροσωπεί.

Και μετά τις κομματάρες που ακούσαμε, πάμε και σε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Κάπου στο 2012 θα σας πάω και στην Ορεστιάδα που λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι και φωσφορικό οξύ και συντηρητικά παρακαλώ πολύ. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral, διαδίδεται παντού, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Την green κόλλα την ξέρετε, έτσι. Green κόλλα χωρίς καφείνη, πορτοκαλάδα, λεμονάδα, φυσινάδα, green mojito, green pink grapefruit, green ρόδι, ginger lime, passion fruit, πάρα πολύ ωραία. Είναι 14, θα σας λέω λίγα καθημερινά, αλλά μπορείτε να επιλέξετε και να απολαύσετε αυτό που θέλετε. Ξεκόλα λοιπόν, γιατί η green δεν είναι μόνο κόλλα, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και στα κινηματογραφικά νέα, επιστρέφει επιτέλους 6 χρόνια μετά, παιδιά, ο Μάθιου Μακόναχη, κυκλοφορεί το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας και περιμένουμε δράμα από ό,τι διαβάζω θα είναι, αλλά περιμένουμε πώς και πώς.

Music 892, επιστρέφω λοιπόν και πάμε σε κεφάλαιο ζωδίων. Τα μεγαλύτερα λέει λάθη που κάνεις στη σχέση σου βάσει ζωδίου. Θα το σπάσουμε το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί είναι μεγάλο. Εσύ μη γελάς απέναντι που ακούς ζώδια και χαίρετε μου σούδα σου. Κρύη, έχεις το σύντροφό σου δεδομένο. Οι κρύοι έχουν ηγετικές προσωπικότητες, παιδιά, είναι γνωστό. Αλλά αυτή η μανία τους να είναι αρχηγοί πολλές φορές κυριαρχεί και υπάρχει και στις σχέσεις. Οπότε ο σύντροφος προχωράει μαζί μας, δεν μας ακολουθεί. Μην τους αφήνετε πίσω και μην τους έχετε δεδομένους. Ταύρος, καταπίνεις τα πάντα. Έχεις την κακιά συνήθεια να μην μιλάς ποτέ για αυτά που νιώθεις, να μην διεκδικείς ποτέ από τη σχέση αυτά που θέλεις και τα αφήνεις όλα να περνάνε ή κάνεις αυτό, πώς είναι το τα βάζουμε όλα κάτω από το χαλάκι. Δίδυμη, μην εγκαταλείπεις πριν το τέλος. Οι δίδυμοι έχετε μία τάση να εξαφανίζεστε και να εγκαταλείπετε και να μην παλεύετε για τη σχέση σας. Καρκίνος, μην αφήνεις τον εαυτό σου εκτός. Όταν οι καρκίνοι κάνουν μια σχέση με κάποιον, τείνουν να χάνουν κάπως τον εαυτό τους μέσα σε αυτή. Δημιουργείται ένα είδος έτσι συνεξάρτησης, όπου τα θέλω και οι ανάγκες του μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Αυτό, παιδιά, πολύ μεγάλο θέμα, προσέξτε το. Λιοντάρια, μην ξεσπάς επάνω στο σύντροφό σου. Νομίζω έχει πέσει όλα τα ζώδια μέσα. Είναι εύκολο να βγάζουμε τα νεύρα μας επάνω στον άλλον, κυρίως όταν πρόκειται για τον σύντροφό μας. Λογικό, γιατί υπάρχει οικειότητα. Αυτό όμως δεν είναι και πολύ σωστό, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έρχεται η ρήξη στη σχέση. Παρθενάκια, δεν μπορείτε να αλλάξετε κανέναν. Αυτό το πράγμα που νομίζουν όλοι ότι μπορούν να φτιάξουν τους άλλους. Μπορώ να το φτιάξω, έτσι λέει ο Παρθένος. Αυτό όμως δεν ισχύει, παιδιά, για τους ανθρώπους και συγκεκριμένα για τη σχέση σου. Πάμε λοιπόν, μουσικές, και επιστρέφω να σας πάω και στη street παρτάρα του Music 892, αλλά και στα υπόλοιπα ζώδια. No matter what. No matter what.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNE Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Music 892.
3: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, Βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
4: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Green.
16: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν.
15: Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
17: Τρεις εργένιδες.
18: Άχρηστη.
17: Ένα μωρό.
18: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
17: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
19: Και όλα ανατρέπονται.
20: Από το πουθενά.
17: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
20: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
19: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
20: Όμως μετά από μία.
17: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
19: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
19: Διονύσης Ατζαράκης.
17: Ζήσης Ρούμπος.
20: Χάρης Χιώτης.
17: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάση.
19: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
23: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
24: Πέρτο.
23: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
24: Πέρτο.
23: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
24: Πέρτο.
23: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
24: Μην το φέρεις.
23: Γιατί?
24: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
25: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Τελούλου. Τελούλου. Τελούλου.
28: Κοκκού.
29: Ναι, γεια σας.
28: Καλησπέρα.
29: Πώς σας λένε?
28: Ελεονόρα.
30: Ελεονόρα, τι φωνάρα είναι αυτή, ρε φίλη?
28: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θες σου κλέψει τη δουλειά?
30: Μπράβο, ναι, όποτε θέλεις, έλα.
28: Ωραία.
30: Έλα, έχουμε μια καινή θέση εδώ πέρα να σε βολέψουμε.
29: Να φύγω.
30: Περίμενε, ρε παιδί μου.
29: Ενοχλώ.
30: Τώρα
29: μην
30: πετάγεσαι.
28: Κάτσε,
30: ρε,
28: έχουμε εδώ τώρα κονέ.
30: Τι ζώδιο είσαι?
28: Είμαι εγώ καιρός.
30: Πω, ταιριάζω με τους εγώ καιρούς. Δεν μπορώ να φανταστώ.
29: Θα κάνουμε το.
30: Και η ηλικία σου?
28: Είμαι 27.
30: Α, και μικρή, όχι μεγάλη, περασμένη της ηλικίας.
29: Ποια είναι η περασμένη της ηλικίας? Μην σου αφήσω τρίχα στο κεφάλι.
31: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
32: Στο Music 892.
33: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.
29: Λοιπόν, και πριν περάσω στα ζώδια, να σας θυμίσω, παιδιά μου, όμορφα, ότι αυτή την Παρασκευή έχουμε παρτάρα πλατεία Κλαθμόνος, 15 του μήνα. Ξεκινάμε από τις 6 έως τις 11 το βράδυ και νωρίτερα θα έχουμε live radio show με Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Μαζί μας όμως θα έχουμε και το μεγάλο χορηγό του πάρτι, το Regency Casino Mon Parnes, που η αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Mon Parnes, έτσι με την φοβερή θέα από το υψόμετρο των 55 μέτρων και πολύ ωραίο μενού. Μεγάλος χορηγός και η Ομόντα που βάζει το χρώμα και ο Music βάζει τη μουσική. Στην πλατεία λοιπόν θα ζωγραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι και θα μπούμε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5FSHSH με γεμάτο ντεπόζιτο, έτσι για μια ωραία απόδραση. Ετοιμαστείτε για Super Παρτάρα, πλατεία Κλαθμόνος, αυτή την Παρασκευή 15 Πέμπτου.

Και σας χρωστάω ζώδια, το ξέρω. Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε στη σχέση ανά το ζώδιο. Και είχαμε μείνει στο ζυγό. Η διπλωματία θα σε φάει, εσένα ζυγέ μου. Είσαι ο διπλωμάτης του ζωδιακού κύκλου και αυτό είναι γνωστό. Αυτό όμως οδηγεί σε μια παθητική επιθετική στάση από πλευρά σου. Σαν να μην σε επηρεάζει τίποτα. Και αυτό δεν ισχύει, γιατί πάντα επηρεάζεσαι και θα πρέπει να μιλάς και να παίρνεις θέση. Σκορπιός, όλα στα άκρα. Αλίμονο. Όταν ο σύντροφός του πάρει θέση για ένα ζήτημα ή εκφέρει διαφορετική γνώμη, ο Σκορπιός αντί να συζητήσει, προτιμάει να ξεσπάσει. Και ξεσπάει σε μια έκρηξη που διαλύει τα πάντα στο πέρασμά της. Τοξοτάκια, να είσαι ειλικρινής με αυτά που νιώθεις. Αυτό λένε για τους τοξότες. Όταν εσείς το βλέπετε σαν παιχνίδι τη σχέση και σαν περιπέτεια. Και όταν η περιπέτεια τελειώσει, ο τοξότης βρίσκεται ήδη στην επόμενη πτήση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και ποτέ δεν είστε ειλικρινείς. Εκεί κάπου χάνετε ειλικρίνεια. Εγώ καιρος, περιμένοντας κάποιον να σε πληγώσει. Η φύση απεσιοδοξία του εγώ καιρου είναι κάτι που διοχετεύεται συχνά και στις σχέσεις. Μπορεί να είναι λάτρης των σχέσεων και να δουλεύει πολύ για αυτές, όμως συγκρίνια, τα νεύρα και η μιζέρια δεν αργούν να φανούν και όπως καταλαβαίνετε καταστρέφονται όλα. Υδροχόοι, δεν χρειάζεται να νικάτε πάντα. Είστε πολύ έξυπνοι, πολύ διεκδικητικοί. Η ζωή σας είναι ένα συνεχόμενο battle, αλλά στις σχέσεις δεν υπάρχει αυτό. Οπότε σταματάτε να μετράτε νίκες. Και ηχθείς, μη θυσιάζετε τα πάντα για έναν έρωτα. Είναι πολύ γνωστό ότι τα ψαράκια είναι ρομαντικά και κάνουν τα πάντα για τον έρωτα. Κάπου όπα όμως, φίλε μου, λέει εδώ το άρθρο. Πόσο να σας πατάνε, πόσο να μην μιλάτε.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Και λίγο πριν κλείσουμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, να σας πάω και σε μια ταξιδάρα που έρχεται από το Ζορπίδης Travel και το Music 892 που συνεργαζόμαστε παρέα. Και θέλουμε να σας στείλουμε 8 ημέρες στο Πανόραμα Βαλτικής. Ένα ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε τη Ρίγα με τη ζωντανή πόλη, έτσι την παλιά πόλη, το Βίλνιους και το Τράκαϊ με το εντυπωσιακό κάστρο στη λίμνη. Θα ζείτε το καλοκαιρινό vibe στη Γιουρμάλα και το Ταλίν με τη μεσαιωνική του ατμόσφαιρα και τη θέα στη Βαλτική. Για να τα κάνετε όλα αυτά, πολύ απλά παιδιά, μπείτε στο Instagram του Music και ακολουθήστε τα βήματα για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση.
1: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Move like this. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερό Πιχαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Και ο Μόντα. Πολύπλευρο όπως εσύ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Music 892.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε!
7: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
9: Happy Mastercard Day!
13: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
14: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
15: Δεν ξέρω.
14: Γιατί τραγουδάς?
15: Δεν το ελέγχω.
16: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
17: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όρι.
19: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει. Έμεινε ένας.
20: Ναι, εγώ είμαι!
21: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
20: Νιώθω λίγο περίεργα.
21: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
22: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
23: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Previously, στα κουνάβια.
25: Στο Instagram.
26: Ναι.
25: Έχεις μόνο σου φωτογραφία ή την ίδια?
26: Μόνο.
25: Δώρο. Είσαι μεγάλος παίχτης. Σε κρατώ τη φιλενάδα σίγουρα. Σε κρατώ τη. Ναι, ναι, ναι. Σε κρατώ τη σίγουρα. Όχι, λέει, τι όχι.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892, μπαίνουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Είμαι η Ευαγγελία Τσιορλίδα και μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 και πάω στην αγαπημένη Αμάλ που ήθελε να κάνει μία έκπληξη για τον αγαπημένο της, για τον καλό της, για τον George Clooney και τα γενέθλιά του. Γιατί κοίταξαν, όταν είσαι τόσο πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο, ψάχνεις να βρεις κάτι πρωτότυπο κάθε φορά. Εδώ αναφέρουν ότι είναι μία επικίνδυνη έκπληξη. Δεν ξέρω γιατί αναφέρουν επικίνδυνη. Εγώ δεν τη βρήκα επικίνδυνη. Τον εξέπληξα, λέει, στα γενέθλιά του με μερικά πράγματα που τελίτσες. Με τον George Clooney, λοιπόν, να συμπληρώνει ότι οι φίλοι μου εμφανίστηκαν παριστάνοντας τους σερβιτόρους. Η Αμάλ ολοκλήρωσε τη σκέψη του, επιβεβαίωνοντας το κόνσεπτ της έκπληξης. Και εκείνος είπε ότι ήταν μια πολύ αυτοσαρκαστική διάθεση. Σχολίασε ότι είναι επικίνδυνο να εκπλήσεις κάποιον όταν γίνεται 65, γιατί μπορεί να πέσει κάτω. Ξέρεις, καλά, έχει πει πολύ χιούμορ, George Clooney. Ξέρεις, λέει, μπορεί να είναι το τέλος σου, οπότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Και πρόσθεσε γελώντας, ναι, είμαι ακόμα όρθιος με δυσκολία. Εντάξει, ρε παιδιά, σιγά το επικίνδυνο δηλαδή.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: Τι με καλό και πάσα. Πέμπεν το πάμε η κάσα. Τι ό,τι περασινά.

Music 892, επιστρέφω στο παρεάκι μετά από μουσικάρες και πάμε γιατί να σας πω τα νέα για την αγαπημένη Green Cola. Την ξέρεις την Green Cola, φαντάζομαι. Όμως αυτό που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Παιδιά, έχει πάρα πολλή ποικιλία. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, πισινάδες, mocktails, σόδες, mixers και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη, ούτε ασπαρτάμι, μηδέν σας λέω, τίποτα. Τίποτα. Σε κανένα από τα αναψυκτικά της. Και έχει και 14 ζωή να έχουν, γιατί άμα είσαι green, είσαι green σε όλα. Όχι μόνο στην κόλλα.

Σε άλλα νέα τώρα, αγαπημένα αντικείμενα του ηθοποιού Μάθιου Πέρι, του αγαπημένου μας Μάθιου Πέρι, βγαίνουν σε δημοπρασία για καλό σκοπό. Υπογεγραμμένα σενάρια από τη σειρά Friends, ένα custom τραπέζι ping-pong εμπνευσμένο έτσι από τον Batman, ένα αντίγραφο από το χαρακτηριστικό ματάκι της πόρτας στο διαμέρισμα της Μόνικα και της Ρέιτσελ, συγκαταλέγονται στα αντικείμενα έτσι που θα διατεθούν σε φιλανθρωπική δημοπρασία και άνοικαν στον Μάθιου Πέρι. Να σας πάω και στα άλλα τώρα τα δικά μας, στο Primer Music Festival που έρχεται ανανεωμένο, έρχεται πολύ δυνατά, Ζάμνα X Primer 2026 και το περιμένουμε πώς και πώς, αλλά μπορείτε να κερδίσετε και να διεκδικήσετε διπλές VIP προσκλήσεις, εννοείται, αν μπείτε και στο voteforprimer.com, ακολουθήσετε τα βήματα για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για αυτές τις υπέροχες VIP προσκλήσεις από τον Music 892. Ψηφίστε παιδιά το Primer Music Festival και βοηθήστε ένα φεστιβάλ δικό μας να δυναμώσει έτσι η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Είτε θέλετε να διεκδικήσετε VIP προσκλήσεις είτε όχι, μπείτε να τους ψηφίσετε. Είναι αξιοσέβαστο αυτό που κάνουν. Είναι ένα ελληνικό γνήσιο φεστιβάλ. Πέρσι κατέκτησε την 42η θέση και μπορούμε όλοι μαζί να το ανεβάσουμε κι άλλο ακόμα πιο ψηλά.

0: hear the same.
1: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
2: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Καθρέφτης. Κάποιοι απλώς ζουν. Κάποιοι παρατηρούν. Και κάποιοι δημιουργούν. Γιατί όποιος δημιουργεί δεν ζει απλώς. Συνδιαμορφώνει την πραγματικότητα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7,45 το κιλό. Και MySoft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3,40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε?
7: Τι ε? Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
12: Τα master χρώματα. Πού είναι?
13: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
14: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα. Να δω.

0: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Τώρα στην IKEA. Έως και τις 24 Μαΐου βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Εγώ τώρα πήγα και έδωσα αίμα. Έχω να δώσω, ρε παιδί μου, και ούρα, εντάξει.
5: Πάρα πολύ ωραία.
4: Ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα? Από εκεί, από το κέντρο, μου δώσανε κουτάκι γυμνό. Και αύριο πρέπει να το παραδώσω. Αλλά ρε παιδιά, δεν μπορώ να μπω έτσι μέσα. Κάπου πρέπει
5: καλά,
4: να το βάλω.
5: Σε μικροβιολογικό εργαστήριο θα μπεις. Δεν θα μπεις σε σούπερ μάρκετ.
4: Γιατί δεν μου δώσανε ένα κουτάκι να τα βάλω? Θέλω να αποφαίνεται. Ο Άλεξ, πολύ φίλος μου, και εμένα έτσι μου το δώσαν και το πήγα, λέει, έτσι λεβέντικα περήφανα.
5: Μπράβο.
4: Να φαίνονται όλα.
5: Καλά, σιγά.
4: Θες να στα δώσω να τα πας εσύ?
5: Ναι, ναι, τέλεια.
4: Αφού είσαι
5: τέλεια.
4: Τόσο, συγγνώμη, αφού είσαι τόσο άνετη και δεν έχεις πρόβλημα.
5: Ναι, θα ξυπνήσω εγώ πρωινιάτικα. Να σε περιμένω κατουρίσεις. Μήπως κρατάμε το ποτήρι!
6: Ευθύμη Κάλφα, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Μπαίνουμε λοιπόν και στην τελευταία, έτσι στο τελευταίο ημερό της εκπομπής μας, με την Nova να φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ξέρω ότι δεν το πιστεύετε, αλλά πολύ σωστά ακούτε, χωρίς οπτική ίνα, ναι, γίνονται όλα αυτά. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Φεύγω για κομματάρες και επιστρέφω γρήγορα να σας αποχαιρετήσω.

0: Κλέμεν και Νταμιάνο. Your girl could never. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.
2: Move like this.

0: ακροατές. Κάπου εδώ, guys, έφτασε στο τέλος αυτή η εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, για ό,τι μου στείλατε, για την αγάπη που μοιραστήκατε μαζί μου, για τα κομμάτια που μου ζητάτε. Χαίρομαι να σας κάνουμε έτσι λίγο παραπάνω χαρούμενους με τις μουσικές μας. Σας αφήνω, θα τα πούμε αύριο στη μία. Σας αφήνω όμως σε πάρα πολύ καλά χέρια. Ακολουθεί το Μάγκη Στάτσκι, Μάγκη Χαραλαμπίδου. Αγαπημένη Ντελούλου στη συνέχεια και πολλή μουσική από την Ξένια Γκάλη. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
2: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε!
10: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
14: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, κάμια η

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: This is Maggie's Touch.

έτσι, δύο σούπερ κομματάρες που είναι κυριολεκτικά σαν να σε μαγνητίζουν, σαν να σε παρασύρουν, σαν να σου λένε πάμε να πατάξουμε την αρνητική ενέργεια, τη μιζέρια. Ποια κατάθλιψη δεν υπάρχει. Θέλουν προσπάθεια όλα αυτά, αλλά πάνω απ' όλα θέλουν καλή μουσική και πάρα πολύ καλή παρέα. Και σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το δύο ώρα, τα έχουμε δόξα τω Θεώ και τα δύο. Are you ready? Είστε έτοιμοι? Και στην ώρα μου έχετε να πείτε τίποτα? Next! Ναι. Αυτό σαρκάζομαι, αλλά μου τη λέτε συνέχεια και έχετε δίκιο γι' αυτό. Ξεκινάω πολύ νωρίτερα και η αλήθεια είναι ότι με έχει βοηθήσει λίγο το σύμπαν και τον τελευταίο καιρό δεν έχει τόσο κίνηση όσο είχε, δεν ξέρω, 2-3 μέρες τώρα την έχω γλιτώσει. Μέχρι τις 6, Μάγκη Χαραλαμπίδου στον αέρα του Music 892 και υπέροχοι, βασικά υπέροχοι ακροατές του και η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Πάμε να καταπολεμήσουμε όλα τα αρνητικά και όλα αυτά που μας δυσκολεύουν και μας μιζεριάζουν τη ζωή. Μουσικοψυχοθεραπεία μέχρι τις 6, λοιπόν, ανεβάστε την ένταση και φύγαμε. Μας τα εξαφανίζεις όλα, μου λέει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, ξέρεις, η μουσική είναι, όχι εγώ. Εγώ απλά είμαι μαζί. Κάτι κάνω κι εγώ, εντάξει. Γεια σου, Μαγκησέα, σε ακούω χαμογελαστή και χαίρομαι. Γυμνάζομαι όταν με δεις να είμαι ωραίος. Εντάξει, σούπερ αγαπημένη μου. Δεν υπάρχει κατάθλιψη μαζί σου, ούτε μανιό κατάθλιψη, μας τα εξαφανίζεις όλα. Θέλει προσπάθεια, αλλά ξέρεις εσύ ειδικά.

έχει χτυπήσει η άνοιξη, παιδιά, κατά κούτελα. Και επιλέγω από εδώ και ως εξής να είμαι μόνιμα έτσι. Ένα σας λέω, έχετε να τραβήξετε πάρα πολλά. Καλησπέρα και πάλι στο μοναδικό παράκι που στέλνει μηνύματα συνέχεια. I love you guys. Ξέρετε ότι είσαστε όλοι, ο καθένας ξεχωριστά, η αδυναμία μου. Μου γράφει η Θεανό. Εγώ αυτό θέλω μόνο. Πιο πολλά τα τρία. Θεανό μου. Α, ακούω κομματάρα που μου στείλες και φυσικά και θα τη βρούμε, μην ανησυχείς. Μαγί μου, θα σκάσω. Ποια κομματάρα ήταν αυτή? Ελπίζω να το δεις, γιατί έχω φάει όλο το ίντερνετ να το βρω. Εδώ έχεις την Μάγκη, αγαπημένη μου.

Αγαπητοί μου, μόνο πολύ θετική ενέργεια και μουσικάρες. Μόνο ακούγοντας τέτοιες μουσικές, δεν μπορείς να μην έχεις θετική ενέργεια. Ξεδίνεις ρε παιδί μου, φεύγει όλη η τοξικότητα, φεύγει, δεν χάνεται, δεν εξαφανίζεται, εξαρτμίζεται. Ποια αρνητική ενέργεια? Δεν γίνεται να ακούς τέτοιες μουσικές και να έχεις αρνητική ενέργεια. Δεν γίνεται, γιατί ξεδίνεις. Στείλ τα ρε φιλενάδε, μια τριπλέτα κάτω, μια τριπλέτα πάνω, δεν χάλασε ο κόσμος. Κλαίω.

Εντάξει, πολύ δυνατό. Στέλνω τριπλέτα με το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο με Terminator μέσα. Ποιος το θέλει, στείλει τριπλέτα και έφτασε. Απλής πρώτη τριπλέτα τραγουδιών. Γεια σου, Βανάρα Θεά.

Και αυτό αφιερωμένο. Όλο και κερδίζει έδαφος το χαμπίπι μας. Είναι κομμάτι που τα αφιερώνεις κιόλας. Όλοι έχουμε ένα χαμπίπι που θέλουμε να χαρίσουμε αυτό το κομμάτι. Από το πολύ κούνημα του κεφαλιού χάλασα την κοτσίδα. Σε κάνω εικόνα. Παιδιά, κάντε μας και κανένα story. Μην ξεχάσετε να ταγκάρετε τον music89.2. Αυτό είναι το Instagram του Music. Αλλά και το δικό μου, DJ Maggiex. Όλο μία λέξη όπως ακριβώς το ακούς. DJ MAGGIX. Να αναδημοσιεύσουμε στο Ράρες.

Εντάξει, πρέπει να πω για διαφημίσεις, αλλά θα το βάλω όμως για να κλείσουμε την τριπλέτα που θα φτιάξουμε πολύ σύντομα με Στεφανία, υπεύθυνη στα social media μας εδώ στο Music και όχι μόνο, σε όλο τον όμιλο. Οι αγαπημένες τριπλέτες που ανεβαίνουν και στα social μας και κάνουν χαμό. Γίνονται viral τα κομμάτια, οι κομματάρες μας. Αυτό λοιπόν έχετε επιλέξει ότι θα είναι το τρίτο κομμάτι, γιατί συνήθως ανεβάζουμε τρία. Εσείς τα επιλέγετε τα κομμάτια που μπαίνουν. Η Μαριάννα μου γράφει: εδώ χορεύω εγώ που είμαι με σπασμένο πόδι. Εσύ επιβάλλεται να έχεις αυτή τη διάθεση και την ενέργεια. Σε ευχαριστώ για τη μαγευτική παρέα με αυτές τις μουσικάρες. Εδώ μάλλον δεν με διαβάζεις. Προσπάθησα και Insta, αλλά δεν με αφήνει, με θεωρεί στόκερ. Καλά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει πάθει το Instagram τον τελευταίο καιρό. Γενικώς είναι αλλού για αλλού. Τα είδα τα μηνύματά σου, αγαπημένη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περαστικά για το πόδι. Τι έγινε, τι έπαθες, τι λέει.

εγώ με αυτό το ναι, αλλά πάντως ανατριχιάζω έτσι. Δημήτρη, πολλά φιλιά στον Κώστα. Κώστα.

Μάγκη μου, θεά μου, θα βάλεις και καλά παιδιά Fever και Future όπως παλιά. Είσαι μοναδική, Kappa Girls. Ωρε, πού είναι τα Kappa Girls? Τα καλά παιδιά έρχονται. Το Fever και Future λίγο με μπέρδεψε. Τι εννοείς? Κάτι συνδυματικό είναι και το ξέχασα.

Πόπο σκίζει αυτή τριπλέτα, παιδιά. Με Χαμπίμπι, Isis Awakened και το ξεμάτιασμα. Και η πρώτη φανταστική τη στέλνω περαστικά στη Μαριάννα που έχει σπάσει το ποδάρι. Ειλικρινά περιμένω να μου φτιάξει το μεσημέρι στο καφέ μου η κοκακόλα. Αγάπη μου. Και εσύ στη ζωή μου. Και δεν υπερβάλλω, παιδιά. Πραγματικά είστε η ζωή μου. Είστε η πιο όμορφη, η πιο αγαπημένη συνήθεια καθημερινή της ζωής μου. Είστε το πιο λατρεμένο μου ραντεβού. Αυτή η καθημερινή επαφή εδώ με τις μουσικάρες μας. Τα ξεχνάμε για δύο ολόκληρες ώρες. Όλα. Είμαστε σε ένα άλλο μήκος κύματος. Εκπέμπουμε κάπου αλλού. Και αυτή η δόνηση σε αυτό το μήκος κύματος, παιδιά, μας κάνει τόσο μα τόσο καλό στην ψυχή και στο μυαλό. Μέχρι και κόκαλα θρέφει. Θα στο φτιάξει το ποδάρι, Μαριάννα μου. Παιδιά, έχω πάρα πολλές τριπλέτες να στείλω. Πάμε για διαφημίσεις. Εγώ στέλνω. Εσείς μένετε εδώ στο Music 892, γιατί έρχονται κι άλλες μουσικάρες. Και μουσικάρες και παρτάρες, έτσι. Γιατί ο μήνας Μάιος είναι ο μήνας, ο καθοριστικός μήνας, γιατί ξεκινάει το καλοκαίρι, ε. Κορίτσι μου, γλυκό, τι τραγουδάρες είναι αυτές. Και έχω τρελαθεί.

0: Μάκη, τα θέλω όλα.
1: Τα θέλω όλα, εντάξει.
0: Μάκη, θέλω το τελευταίο. Μάκη, λιώνω,
1: ειδικά το τελευταίο. Πάλι καλά που έχουμε και σένα και μας έχεις φτιάξει τη διάθεση, δώσει ένα σασάκι φιλιά. Λοιπόν, παιδιά, πάω για διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ στο music σε πάρα πολύ λίγο. Καλησπέρα στα Τρίκαλα και στα Μελισσάκια που ακούνε δυνατά. Κωστή, γητευτής ο Κωστής. Έφτασα.
2: Ο Music 892 υποδέχεται το έξτον Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη Μεγάλη Άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
5: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
5: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδήμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
5: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
2: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
7: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
8: If you're all in, we're all in.
7: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
11: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
2: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
12: Τρεις Εργενίδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
15: Από το πουθενά.
12: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης,
17: Ζήσης Ρούμπος,
18: Χάρης Χιώτης,
17: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
16: και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
17: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
20: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
22: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
23: Δεν ξέρω.
22: Γιατί τραγουδάς.
23: Δεν το ελέγχω.
24: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
25: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
27: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
28: Green.
29: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
30: Χορηγός επικοινωνίας Music 892. Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.
31: This is Maggie's Touch.

Υπάρχει ένας φίλος, πολύ αγαπημένος ακροατής αυτής της εκπομπής, που μου ζητάει σχεδόν καθημερινά το Εκουαντόρ. Μου το αφιερώνω αυτό το remix, γιατί πραγματικά τα σπάει. Ακούς, αγαπημένε μου.

0: Εντάξει, αξίζει και το κόντου. Ωραίο. Τι να πρωτοστήλω. Λοιπόν, θυμηθείτε σε ποια εκπομπή ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστική μετάδοση το ολοκαίνιο single Armin Van Buuren με RG. Βασικά όμως είναι του RG το κομμάτι, σε συνεργασία με τον Θεό Armin Van Buuren. Καλά, συγκλονιστική συνεργασία.
1: Παγκόσμια αποκλειστικότητα Armin Van Buuren, NRG featuring Marlo Rex, Like a Child. Αποκλειστικά στον Music 892.

στον Αποστόλη που έχει επιθυμήσει ένα σας και stay από τα αγαπημένα μας 90s και original εκτέλεση. Έχω και ένα mashup όμως που με... έχω πει στον πειρασμό να το παίξω με Robert Miles και Children μαζί. Κομματάρα, εντάξει, τι παραγωγές.

0: Παιδιά, τέλειο μου, το έστειλε μόλι τώρα ο Θανάσης. Θα το πω. Είναι τέλειο, πάρα πολύ αστείο. Λοιπόν, έβαλα το πουλί μου πάνω στο μάτι της κουζίνας και το μέτρησα. Ναι, και μετά το μέτρησα πάνω στο κρεβάτι. Και το έβγαλα μεγαλύτερο. Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, ακούστε και το μάσα που έλεγα πριν. Όχι. Δεν πειράζει. Άλλο πήγε.
1: Hi guys, welcome back to Kingdom of Shredded. Don't forget to subscribe.
0: Λοιπόν, αυτό είναι επίσης παραγγελιά. Μπροστά ένα mashup με Robert Miles. Κάπου το έχω βάλει τώρα, θα το βρω. Προς το παρόν, αυτό έρχεται αμέσως τώρα για την Ειρήνη και τη Δέσποινα που με ακούνε μέσα στο αυτοκίνητο και περιμένουν λίγο σαν τρελές να ακούσουν Scatman. Το remix που παίζουμε μόνο εδώ στο Μαγιστάτς. Φιλιά, κοριτσάρες μου, περιμένω story,

0: με ρωτάτε για το Scatman συνέχεια και εγώ σας θερμο παρακαλώ να ρίξετε μια ματιά στα social μας, στο Instagram, είτε το δικό μου είτε του Music 892. Στο δικό μου βασικά είναι το τελευταίο post, τον έχω ανεβάσει κάτι άλλο, οπότε θα το δείτε. Είναι μέσα η τριπλέτα που έχει αυτή την υπερκομματάρα και έχει και άλλα δύο δικά σας. Όλα αυτά πάντα οι επιλογές στις τριπλέτες και όχι μόνο, γενικότερα σε όλα αυτά τα αγαπημένα μας γίνονται και από εσάς. Βασικά ξεκινάνε από μένα, αλλά ουσιαστικά εσείς θεμελιώνετε την παρουσία όλων των κομματιών, τόσο στο Maggie Stats, όσο και στο DJ set μου κάθε Σάββατο 11 με 12, όσο και στα social μας στις τριπλέτες που ανεβάζουμε. Εσείς τις καθιερώσατε. Χάρη σε εσάς υπάρχει και έχει γίνει αυτή η ενότητα στα social μας, στο Music και στο DJ Maggie X. Όλο μία λέξη πώς ακριβώς το ακούς. DJ MAGGIX. Χάρη σε εσάς. Λοιπόν, πάμε αμέσως τώρα για διαφημίσεις και επιστρέφω, γιατί έχω πάρα πολλές μουσικές, πάρα πολλά φιλιά στο γλυκό μου Πινελοπίνο, που την αγαπάμε πολύ πολύ.
1: Μην θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 5.
2: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
6: Music 892.
7: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
11: Ναι. Από πού παραγγελνούμε, coach?
10: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
12: Λατιτσιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λατιτσιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
15: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
14: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Τι!
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε.

0: Attica, you at your best. This is Maggie's Touch.
1: Δεν ακολουθούμε τα τρέντ.
2: Σα προκαλούμε.
3: Music 892.

Kappa Girls μου θυμίσαν, παιδιά, αυτό το υπέροχο κομμάτι που μας συνόδευε όλα τα λιοβασιλέματα. Αχ, Θεέ μου. Τις γλυκές όμορφες μέρες του χειμώνα και τις δύσκολες μέρες. Αλλά μαζί σας όλα γίνονται πραγματικά πανέμορφα, χάρη στην παρέα σας και την αγάπη σας καθημερινά. Είσαστε το λεξίριο. Στα Kappa Girls, λοιπόν, αφιερωμένο το προηγούμενο. Και αυτό το αγαπάμε πολύ. Ωραία, κομμαντάρες. Μάγκη Χαραλαμπίδη στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6, παιδιά. Μουσικό, ψυχοθεραπεία και Άγιος ο Θεός. Όλα πάνω, μόνο στο φως. Μου στέλνει και κάτι ωραία βίντεο το πιλενοπίνο μου που παίζει βιολί ακούγοντας Maggie Stats και τρελαίνομαι. Αυτό τα θέλω story.

Όπως λέει η Αθηνά μου, ένα φανταστικό βίντεο, συγκλονιστικό, που χοροπηδάει μέσα στο αυτοκίνητο και χορεύει. Και μου γράφει, μας τρελαίνεστε άρα. Έχω φτάσει στην πιλωτή και κάθομαι και ακούω τις τραγουδάρες σου. Άσμα! Άσματα! Σ' αγαπώ. Εγώ πιο πολύ. Δεν ξέρετε πόση χαρά και πόση ενέργεια μου δίνετε, ρε παιδιά. Ακούστε άλλο ένα που μας συνεπέρνει. Είναι από τα μαγικά μας κομμάτια. Είναι από αυτά τα κομμάτια που θέλεις να παίζουν σαν ένα μαγικό χαλί από κάτω, να είναι το soundtrack της ζωής μας. Κάπως έτσι, ας πούμε. Γιατί σε εμπνέουν, σου δίνουν κουράγιο, σου δίνουν δύναμη για να ξεπεράσεις πραγματικά τα πάντα. Οπότε ναι, το ιδανικό soundtrack για μένα, και το ξέρετε αυτό για όλους εμάς εδώ στο Μαγκιστάτς, είναι πολύ πριόνι και πολύ sunset. Λέμε ναι σε όλες τις καλές μουσικές.

Άκη, ούτε αυτό το έχεις κάνει τριπλέτα. Έχετε δίκιο, έχουμε τόσα πολλά κομμάτια που έχουμε ερωτευτεί, έχουμε αγαπήσει και μας έχουν ομορφύνει ήλιο βασιλέματα, στιγμές, ώρες ανεπανάληπτες της ζωής μας. Γιατί έτσι είναι οι στιγμές, είναι ανεπανάληπτες, να το θυμόσαστε αυτό. Έχουμε πολλές τριπλέτες να κάνουμε post, γιατί δεν έχουμε. Υπερκομματάρες.

κομματάρες. Ευχαριστώ για τα μηνύματα, ευχαριστώ για την αγάπη, ευχαριστώ για την υποστήριξη. Στέλνω κομματάρες, παιδιά. Και αυτό κάνει χαμό.

στον Γιώργο που είναι ηλεκτροσυγκολητής και αγαπάει το μάγκιστα τόσο πολύ και καθημερινά το αποθεώνει. Εκεί στη δουλειά παίζει, βαράει μουσικάρες εκεί καθώς δουλεύει. Και που περνάει όλο το εργοστάσιο και του λέει συγχαρητήρια για τις μουσικές, τι μουσικές παίζεις, και προσελητήσει κοινό στο Μαγκιστάτς. Μου τα πει όλα γυναίκα σου. Τον ευχαριστώ και τον υλικοφιλώ.

Μου στέλνει ο Σταύρος κυνηγάω κάποια καινούργια τραγούδια πολύ καιρό, αλλά... Ευχαριστώ, θα ζητήσω άλλο για πολύ καιρό. Όχι ρε Σταύρο, να ζητάς εννοείται καθημερινά, είναι χαρά μου παιδιά, δεν με κουράζετε ποτέ και σας ζητώ συγγνώμη και το λέω για άλλη μια φορά δημόσια που δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα σας τα μηνύματα καθημερινά. Πολλές φορές μένω μετά την εκπομπή και κλέβω για λίγο έτσι το iPad από τους Ντελούλου για να σας στέλνω τα κομμάτια, γιατί δεν προλαβαίνω κατά τη διάρκεια της εκπομπής να στείλω όλα αυτά τα κομμάτια σε όλους αυτούς τους φίλους και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν ξέρετε πόση χαρά μου δίνετε να θέλετε να ακούτε τις μουσικές μας και άλλες στιγμές της ημέρας και όχι μόνο κατά τη διάρκεια του Monkey Stats. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να νιώθω ότι το Monkey Stats είναι πραγματικά το soundtrack της ζωής σας. Μου γράφει ο Σταύρος το τίμα να έχεις τόσο fan club. Αυτό δεν είναι τίμα, αυτό είναι χαρά. Αυτό είναι χαρά ζωής. Ολοκένουργη Madonna. I feel so free. Παίζουμε ένα mashup εδώ στον Music 892 και στο Monkey Stats. Με πολύ δόση Donna Summer και I Feel Love, Giorgio Moroder, παλιά παραγωγή. Το λατρεύω αυτό το mashup αφιερωμένο σε όλους.

Μου γράφει ο Κωνσταντίνος έτσι, Sunset Zone, Erotic Sunset Zone. Πάμε σωστά, επιστρέψαμε δυνατά. Ναι, Erotic Sunset Zone, καλό. Και πάμε!

0: Θέλω να σας πω ότι το σαββατιάτικο DJ set θα είναι πραγματικά εδώ στον Music 892, 11 με 12. Θα είναι πραγματικά μοναδικό. Το λέω και χτυπιέμαι. Θα έχει τόσες μουσικάρες μέσα. Θα πάθετε πλάκα. Σας συνιστώ να το ακούσετε αυτό το Σάββατο. Όλα είναι αγαπημένα, αλλά αυτό ειδικά έχει τόσες υπερκομματάρες μέσα. Όλες τόσο μα τόσο ψαγμένες, δικές μας ψαγμένες, λατρεμένες, που τις παίζουμε εδώ, που δεν υπάρχουν πουθενά κυριολεκτικά παρά μόνο οι ακροατές του Maggie Stats τις ξέρουν πάρα πολύ δυνατά. Και φυσικά, όταν τις ξέρουν οι ακροατές του Maggie Stats, είναι τόσοι πολλοί που αργότερα ανεβαίνουν και γίνονται και νούμερο ένα στο Σαζάμ. Το κάνετε συνέχεια αυτό. Λοιπόν, πάμε αμέσως τώρα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Move like this. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Ταμιάνου και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερόπι Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Omoda. Πολύπλευρο όπως εσύ. Και Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα κάνει

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Παρασκευή! Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα! All win! Winning awaits!
7: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έως και την Τετάρτη 13 Μαΐου όλα τα συσκευασμένα Αγγελάκης και Μάμας προϊόντα 40% φθηνότερα. Τρίπολη βαρελίσιο τυρί 7 και 45 το κιλό. Και My Soft Lux χαμομήλι χαρτί υγείας τριών φύλων δεκάρι 1030 γραμμάρια 3 και 40 η συσκευασία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
10: Happy Mastercard Day!
11: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
10: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζουμε σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
11: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
10: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
11: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
10: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
11: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
12: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
13: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: This is Maggie's Touch.

έτσι να βάλω μια σακεντελιά. Are we psychedelic people different from anybody else? Τελική ευθεία, παιδιά.

Πάντως όλα τα προλάβαμε σήμερα. Και το Sunset Erotic και τις κομματάρες και τα πριόνια και τα γάτα και τα όλα. Και λίγο Sunset από Ανατολή. Μπράβο μας, μπράβο μας. Θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα? Η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Έλα σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα. Ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Πρόλαβε το τώρα όμως, η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith. Όπως σας είπα, ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Οπότε προλάβετε, αρμόδια αρχή, πάει.

Κάτι πάρα πολύ δυνατό έρχεται το Σάββατο 23 Μαΐου και ο Music 892 δεν θα μπορούσε να λείπει βέβαια. Οι 4303 και οι Charlie παρουσιάζουν το X στον Adriatic το Σάββατο 23 Μαΐου. Θυμόσαστε το περσινό ιστορικό sold out στο Διόνυσο. Το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα στο θέατρο Πέτρας. Πέρσι ήμασταν μαζί και πάλι. Και έγινε χαμός μαζί με τον Music 892, χορηγός επικοινωνίας. Αν θέλεις να ζήσεις και εσύ αυτή τη μοναδική ηλεκτρονική εμπειρία που μόνο Music 892 ξέρει και μπορεί να σου προσφέρει, γιατί άλλωστε είναι και μοναδικός που παίζει αυτές τις μουσικές, στείλε μήνυμα στο Viber του Music 693-982-892, γράψε Adriatic και το ονοματεπώνυμό σου. Παιδιά, θα είναι εμπειριάρα. X by Adriatic, η επιστροφή. 693-982-892, γράψε Adriatic και ζεις αυτή τη μοναδική εμπειρία και φέτος. Παρέα με 4303 και Charlie. X Adriatic, Σάββατο 23 Μαΐου, στο θέατρο Πέτρας. Θα είναι μαγικά. Adriatic, 693-982-892 και ονοματεπώνυμο Adriatic, ονοματεπώνυμο.

Άλλη μια παρτάρα έρχεται από τον Music 892. Και έφτασε, παιδιά. Είναι την Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Από τις 8 έως τις 11. Από τις 6. Τα μπέρδεψα. Από τις 6 έως τις 11. Έχουμε street party. Έχουμε γιορτή. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Έχουμε το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη μας, το φεστιβάλ μας. Ελάτε να ζήσουμε μαζί την εμπειρία που μόνο ο Music μπορεί να σου προσφέρει. Σας περιμένουμε λοιπόν για να ζήσουμε την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική. Αυτό είναι πάρα πολύ σίγουρο, το ξέρετε. Και ένα πάρα πολύ δυνατό line-up με τους superstar DJs Playman και Νταμιάνο αγαπημένους. Μαζί τους international DJ Andrian Saguna. Ωραίες παραγωγές κάνει ο Andrian. Ωραία κομμάτια. Special guest η αγαπημένη μου The Bowser. Οι οποίοι έχουν γίνει viral παντού σε TikTok, Instagram. Όλοι ψάχναμε να βρούμε το κομμάτι τους πριν κυκλοφορήσει. Το υπέροχο Magnetic. Αύριο μάλιστα θα τους έχουμε, παιδιά, καλεσμένους εδώ στην εκπομπή. Αύριο special guest η The Bowser στο Maggie Stats. Έτσι για να μας εξηγήσουν τι έχουν κάνει, τι έχουν αυτά τα παιδιά. Τι έχουν πραγματικά το άγγιγμα του Μίδα και έχουν γίνει τόσο viral παντού. Το σίγουρο είναι ότι έχουν απίστευτη ενέργεια. Έχουμε επίσης warm-up session με την Αστερόπη Χαϊνά. Έχουμε live radio show με τον Ευθύμη Κάλφα και την Αστερόπη Χαϊνά. Τα παιδιά ξεκινάνε στις 5.30, ε. Χαμούλης. Μην με ρωτάτε αν θα είμαι εκεί, εννοείται πως όλοι θα είμαστε εκεί και σας περιμένουμε για να παρτάρουμε στο κέντρο της Αθήνας. Με ρωτάτε επίσης αν θα παίξω μουσική. Όχι, παιδιά, δεν παίζω στο συγκεκριμένο πάρτι, αλλά εννοείται πως θα είμαι εκεί για να χορέψω με τους μουσικάρες που θα παίξουν οι συνάδελφοι. Μεγάλος χορηγός του πάρτι, το Regency Casino Montparnasse, και αληθινή διασκέδαση παίζει σε άλλο level. Και μην ξεχνάς ότι το εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse θα σε εντυπωσιάσει με τη μαγευτική θέα από το υψόμετρο των 1055 μέτρων της υπηρεσίας και το μοναδικό μενού του. Καλά, η θέα από εκεί ψηλά είναι τόσο πανέμορφη. Δεν έχω δοκιμάσει το φαγητό και επιφυλάσσομαι στο 1055. Ρυθμιστής ΕΠΗ, συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Παρασκευή λοιπόν, παιδιά, 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος. Έχουμε παρτάρα από τις 6 έως τις 11. Όμως ο Ευθύμης Κάλφας, όπως είπαμε, και η Αστερόπη ξεκινάνε πολύ νωρίτερα, οπότε 5.30, 5 ώρα σας θέλω εκεί αρχίσουμε έτσι για το warm-up. Έλατε να ζήσουμε μαζί την απόλυτη urban εμπειρία με την καλύτερη ξένη μουσική, το δυνατό line-up που σας είπα, μεγάλος χορηγός και η Ομόντα που βάζει το χρώμα και ο Music βάζει τη μουσική. Στην πλατεία Κλαθμόνος όλα αυτά. Έλατε λοιπόν να ζωγραφίσουμε ένα πραγματικό αμάξι και να μπούμε στην κλήρωση για την Ομόντα 5SHSH με γεμάτο ντεπόζιτο για μία απόδρασή σας. Καλό, μ' αρέσει αυτό. Ευχαριστούμε λοιπόν και την Ομόντα, το μεγάλο χορηγό. Άλλη μια παρτάρα έρχεται από το Music 892. Είσοδος να σας πω ότι είναι ελεύθερη. Είπαμε ότι το Μάιο Αθήνα γιορτάζει το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Έρχεται για άλλη μια χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Regency Casino Montparnasse. Μεγάλος χορηγός.

0: Να σας πω επίσης ότι εδώ στο Music 892 σας έχουμε εξασφαλίσει τρομερό διαγωνισμό και άλλος διαγωνισμός. Για να φύγετε ταξιδάρα φέτος το καλοκαίρι, σας στέλνουμε σε συνεργασία με το Zorbitis Travel για 8 μέρες στο Πανόραμα Βαλτικής. Ένα ταξίδι για δύο άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε τη μεγαλύτερη πόλη των κρατών της Βαλτικής, την υπέροχη Ρίγα, με τη ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνιους και το Τράκαι με το εντυπωσιακό κάστρο στη λίμνη. Ζήστε το καλοκαιρινό vibe στη Γιουρμάλα και το Ταλίν με τη μεσαιωνική του ατμόσφαιρα και τη θέα στη Βαλτική. Για να ζήσεις αυτή την εμπειρία, μπες τώρα στο Instagram του Music, ακολούθησε τα βήματα και πείτε στην κλήρωση. Εύκολο, το Instagram παιδιά του Music. Music89.2. Αυτό είναι το Instagram μας. Music89.2. Εντάξει, ταξιδάρα στο Πανόραμα Βαλτικής από τον Music 892 και το Zorbitis Travel με πάρα πολύ αγάπη. Αύριο είπαμε ότι η καλεσμένη του Μάκη Στάτς θα είναι η...
1: The Bausa, Magnetic. Δες τους live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμό.

0: αύριο η αγαπημένη Νορβηγή The Bowser, καλεσμένη του Maggie Stats. Τα πλαίσια της, του μεγάλου event που έχουμε την Παρασκευή. Έρε, οι παρτάρες. Στην πλατεία Κλαθμόνος, παιδιά, ε. Μαζί τους οι superstar DJs Playman και Damiano, ο international DJ Adria Saguna, special guest η The Bowser και η αγαπημένη μας Αστερόπη Χαϊνά. Λοιπόν, άλλο ένα όμως.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.
0: Έχω κάτι ακόμα, δεν φεύγω ακόμα. Ο Music 892 παρουσιάζει το Σάββατο 27 Ιουνίου το Full Circle. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Skyne Music, παιδιά, με τους Yupi and Me και Rampa. Για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί θα γίνει χαμός. Μαζί τους Atex, η Charmaine και η Voodoo. Αν θέλεις να κάνεις και εσύ join the circle, στείλε τώρα τη φράση Kine Music στο Viber του Music στο 693-9892 και το ονοματεπώνυμό σου και πες την κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Χαμούλης, παιδιά, όπως βλέπετε, ο Music 892 φέτος έχει κανονίσει να έχει προσκλήσεις για όλους εσάς σε όλα τα μεγάλα events. Καλό, όχι ότι πέρσι δεν το είχε, κάνει το ίδιο, αλλά φέτος έχει ακόμα περισσότερα events η ξένη μουσική σκηνή και χαιρεμόμαστε τόσο πολύ γι' αυτό. Γιατί αυτή η εκπομπή είναι σίγουρη ότι έχει βάλει το βράχο της σε όλο αυτό. Παρέ με το Music 892. Ακούμε Kine Music. Ακούμε Rampa and Me, Adapumport, το Say What που είχε κάνει χαμό. Τα παιδιά βγάζουν συνέχεια κομματάρες. Το Full Circle λοιπόν επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού παρουσιάζοντας το Skyne Music με τους Enmi και Rampa. Μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Στείλε τώρα μήνυμα στο 693-9892-892 Skyne Music και ονοματεπώνυμο. Καλή συνέχεια. Φεύγω, παιδιά. Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music 892 είμαστε μαζί. Μαγκή Χαραλαμπή του φεύγει. Αφήνω. Δίνω το σκητάλι, αφήνω τα ενία στους καλύτερους. Κυρίες και κύριοι, Ντελούλου μέχρι τις 9 θα κάνουν χαμό. Αύριο εμείς. Love you guys.

0: This is Maggie's Touch. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί. Στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν. Ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά. Το ζεις.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτερο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Green. Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
15: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
14: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
16: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
17: Yeah.
5: κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
7: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
17: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
18: Στο Music 892.
17: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
19: Ξεκινάμε η Ντελούλου.
17: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια να παίξει τρέα.
20: Και το Ευθύμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
17: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
21: Άιντε, άιντε, λάτε, λάτε, πού είστε. Οπα.
22: Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε.
21: Όχι, η κυρία από εδώ στην υποδοχή. Το ονοματάκι σας να σας βάλει στο τραπέζι. Από το γαμπρού ή από τις νύφες.
22: Δεν τρέπεσαι λίγο?
21: Λέω, να, στο όνομα Μαστακουνάς, πού να μπω.
22: Συγγνώμη, ποιο όνομα?
21: Μαστακουνάς είναι το επίθετό μου. Ψάξτε στο μη.
22: Τι τραβάμε ρε.
21: Πού θα με βάλετε να κάτσω, το Μαστακουνάς που κάθεται?
22: Εδώ στα μπούτια μου.
21: Βασταγερά τα βλέπω. Να φωνάξω και δύο φίλους μου που
22: κάτσε καλά.
21: Που είναι στο αμάξι και δεν ξέραν αν χωρούσαν.

0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, Τζουτζου Μπρούτζου. Τι κάνετε, guys? 10 λεπτάκια μετά από τις 6 ακριβώς. Εννοείται ότι είμαστε εδώ, εννοείται ότι θα ήμασταν εδώ και σήμερα Τετάρτη 13 του Μάη, τώρα που έπιασαν οι ζέστες για τα καλά.
1: Σήμερα έχεις έρθει δρομένος.
0: Ναι, γιατί περπάτησα, παιδιά, και έκανα όλο λάθος, γιατί φόρεσα το τζιν το μακρύ, που τζιν δεν πρέπει να φοράς και να περπατάς ούτε το βαρύ χειμώνα. Φόρεσα το πουκάμισο, το κοντό και το στενό και περπάτησα μισή ώρα για να έρθω με 28 βαθμούς Κελσίου έξω.
1: Βρε παιδάκι μου, θα πάρεις καμιά θερμοπληξία.
0: Μα είναι και η Μάγκη δηλαδή τώρα εδώ πέρα. Μας περιπέζει το κορί.
1: Είναι για να ταιριάζει με το καπέλο σου.
0: Ναι, πραγματικά. Μάγκη Χαραλαμπίδου,
1: ναι,
0: εδώ
1: ναι,
0: είσαι.
1: Και ψύχρεμο γυαλί.
0: Μάγκη, θα σου πούμε κάτι. Θέλουμε μια μέρα να κάνουμε εκπομπή τρεις μας. Αλλά να είναι βράδυ.
1: Καλά.
0: Να είναι βράδυ, άμα θες.
1: Μετά τις 12 να μην υπάρχει εσουρού.
0: Δεν έχει το εσουρού.

0: Με ερωτικό.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Και κοκτέιλ και θα
2: επιβάλλω. Θα έχουμε πιει εμείς και κοκτέιλ.
1: Και παλώμες.
2: Σίγουρα εκπομπή θα κάνουμε.
1: Μα χωρίς παλώμα δεν γίνεται.
2: Πώς θα βγει,
1: δεν βγαίνει εκπομπή.
0: Και κοκτέιλ.
1: Έτσι, παιδιά, και θα παίζει μουσική Μάγκη. Και εμείς εδώ πέρα ντελούλου. Βασίλη, θα έρθεις. Θα είσαι και φτάνει και ο Βασίλης. Με χάσει ο Βασίλης.
0: Σιγά σιγά και οι ακροατές θα πάρουν.
1: Έτσι, έτσι, έτσι, θα καούμε, παιδιά.
0: Όχι, τι δεκαίγω, ούτω ή άλλω.
1: Καλέ, ναι, εννοείται. Έχει ζέστη, όντω έχει ζέστη. Και όταν περπατάει και έτσι και η Μάγκη ανάμεσά μα και λίγο μα αγγίζει, θα πω, είναι λίγο τα πράγματα. Κατάλαβε τώρα, εγώ δεν ίδρωσα από το περπάτημα. Δε. Βλέπει πώ
2: τώρα, πιο κλιματιστικό. Τώρα... Και σε εγκλού μέσα να σε βάλουμε, δεν σώζει, ναι, παιδάκι μου, εσύ.
1: Ελάτε να μα ήξουμε λίγα παγάκια. Δεν ξέρω αν το κάνει αυτό το καλοκαίρι. Να πάρει ένα παγάκι και να το βάλει στο στόμα σου και να το μασουλάς.
2: Ναι, ναι, ναι, λίγο δροσίζει την κατάσταση.
1: Δροσίζει και κόβει και την πείνα. Άμα θες να φας τους καναπέδες, με ένα παγάκι λίγο.
2: Με ένα παγάκι σου κόβει την πείνα. Μπράβο,
1: ναι, ναι,
2: σου.
1: Μου διάζει γλώσσα. Μου διάζει γλώσσα από το κρύο, δεν καταλαβαίνεις τίποτα, πέφτεις για ύπνο μετά. Είναι αυτή
2: η φάση.
1: Λοιπόν, Eurovision, Ακύλα, στο αγόρι μας, εννοείται ότι τα έσκησε χθες. Τι υπέροχη εμφάνιση ήταν αυτή.
2: Ήταν συγκλονιστικό. Ντάξει. Είναι σαν να το έχουμε πάρει ήδη, αν με ρωτάς.
1: Κάνε Παναγία μου να σκοντάψει Φιλανδή, να πέσει. Να πέσει με το βιολί κάτω, να πάρει φωτιά η τρέσα, να πάρει φωτιά όλο εκείνο πίσω το που τη έρνει. Μπας και λίγο γίνουν τα πράγματα. Δεν ήταν κακιά η Φιλανδία.
2: Καλή
1: θα
2: ήταν,
1: το ακούσουμε
2: καλή,
1: το τραγούδι. Γιατί όντως έχει έτσι potentials. Αλλά όπως είπε και η Μαρία Ηλιάκη το πρωί στην εκπομπή εκεί στην ΕΡΤ. Έχει το βιολί, πάνε στο Μέγαρο, παίξε Μαρή. Τι θες στη Eurovision δηλαδή όλη μέρα. Μας αρέσουν τα βιολιά.
2: Κοίτα,
1: αλλά...
2: έχουμε ελπίδες γιατί χθες τις σπάσανε κάποιες χορδές. Άμα τις σπάσουν όλες,
1: δεν
2: τις
1: πάει
2: να
1: και το τακούνι να σαβουρντιστεί, Χριστέ μου, να πέσει κάτω.
2: Τι κατάρα είναι αυτό.
1: Να γίνει disaster, δηλαδή. Ουρτ!
3: Πρέπει να παίξει.

0: Καλησπέρα και τζουτζου μπρούτζου σε όλους. Είμαστε η Ντελούλου, Αστερόπη και Ευθύμη στον Music. Η Αγγελική, ο Αντώνης, ο Γιώργος είναι εδώ. Και ο Ευγένιος, ο οποίος μας ακούει από τις Άλπεις, οι οποίες είναι και ηλιόλουστες.
1: Α, τα φιλιά μας τις ηλιόλουστες Άλπεις. Δεν ήξερα ότι έχουν λιώσει τα χιόνια.
0: Αν
1: εκεί.
0: Έχει και στις Άλπεις ήλιο, έτσι ηλιόλουστο κιόλας, δεν είπε ότι έλειωσαν τα χιόνια.
1: Α,
0: είπε ηλιόλουστες.
1: Φως.
0: Μπορεί να.
1: Φως.
0: Έχει γενικά φως της Άλπης.
1: Ναι,
0: έχει,
1: ρε παιδί έχει. Μου, εντάξει, τον ήλιο τώρα τους βαράει.
0: 19 βαθμούς Κελσίου, 19 λεπτάκια, συγγνώμη, μετά από τις 6, 26 βαθμούς Κελσίου. Ζέστηκε σήμερα, το 28, το 29. Το... Πήραμε και λίγο το μεσημέρι καρά κέντρο στην Αθήνα. Ένα 30 έγραψε το θερμόμετρο το αυτοκίνητο.
1: Μια ιδέα, μια γεύση.
0: Ναι, είναι αυτό
1: ένα
0: ακριβώς
1: teasing.
0: Που είπαμε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και φυσικά στην παρέα μας 50 χρόνια Μασούτης από το 1976 μέχρι σήμερα φέρνουν στα ράφια μας ελληνικά προϊόντα, ποιότητα και καθημερινή οικονομία με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Ο Μασούτης είναι κάθε απόγευμα εδώ. Είναι τόσα χρόνια μαζί μας, 50 χρόνια μαζί μας κάθε μέρα.
1: Ωραίο το πουκάμισό σου αυτό σήμερα. Ωραίο. Ποιο? Χρώμα το πουκάμισο. Και σιδερωμένο.
0: Ναι, παιδιά, το σιδέρωσα. Είναι το πουκάμισο που μου βγάλε την ψυχή. Δεν ξέρω πραγματικά ποιος γουστάρει το σίδερο από δουλειές του σπιτιού. Υπάρχει κόσμος που λέει: πω, αν δεν σιδερώσω, δεν χαλαρώνω. Αν σας χαλαρώνει το σίδερο, πραγματικά θέλω να το κοιτάξετε. Να πάτε σε έναν γιατρό και να το πείτε. Να πείτε δηλαδή, μου αρέσει και τη βρίσκω να σιδερώνω. Υπάρχει κόσμος εκεί έξω που θέλει να σιδερώνει και τον ηρεμεί, λέει, και αναρωτιέμαι πώς είστε στην πραγματική ζωή εκτός σιδερόστρας, αν σας ηρεμεί το σίδερο.
1: Εγώ γενικά δεν πολύ σιδερώνω, αλλά να σου πω, ας πούμε, τα εύκολα δεν μπορείς να τα κάνεις. Τα που κάμισα είναι απλά δύσκολα.
0: Όχι, είναι όλο το σίδερο χάλια, παιδιά. Δεν ξέρω, δώσ' μου να καθαρίσω την τουαλέτα με το πιγκάλ και να είμαι στα τέσσερα και να τρίβω μπάνια. Δώσ' μου να κάνω παρκέ διαρκείας. Να αντί για μάπα, σφουγγαρίστρα, να το κάνω με ειδικό, με το χέρι. Κάνω πολύ.
1: Τώρα υπερβάλλεις.
0: Κάνω πολύ ωραίο χέρι. Δεν με πειράζει καθόλου. Να πλύνω πιάτα. Ας πλένω, λες και είμαι μετανάστης Έλληνας στην Αστόρια της Νέας Υόρκης και με έχουν σε ελληνική ταβέρνα να πλένω πιάτα τρεις μέρες. Δεν έχω πρόβλημα, δεν θα παραπονεθώ. Μη μου δώσεις σίδερο.
1: Θέλει τεχνική απλώς το σίδερο.
0: Θέλει πέταμα το σίδερο. Μπορούμε να αποφασίσουμε ότι είναι ok να βγαίνουμε όλοι τσαλακωμένοι, γιατί αν πούμε όλος ο κόσμος να βγαίνει έξω τσαλακωμένος, δεν θα φαίνεται τη διαφορά.
1: Ρε ναι, αλλά έχει άλλη έγκλη τώρα, ας πούμε, το παντελόνι με τη τσάκιση.
0: Αυτό
1: σου
0: λέω. Επειδή την έχεις δει την έγκλη.
1: Ναι.
0: Αν όμως δεν υπάρχει κανένας εκεί έξω που να έχει τσάκιση, δεν θα σε ενοχλεί.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ούτε τώρα μας ενοχλεί πάρα μα πάρα.

0: Πάρα πολύ.
1: Ποιους, τι εννοείς?
0: Τον κόσμο, ότι αν βγεις και ασυδαίρωτος έξω.
1: Όχι, πώς δεν σε ενοχλεί? Άμα ο άλλος είναι τσίτα μπόμπα και πας μαζί του στην ίδια παρέα και εσύ είσαι μόλις βγήκες από το πλυντήριο. Φαίνεται η διαφορά. Πώς θα βγούμε τη selfie, μάνα μου, όταν το δικό μου είναι σαν καραβόπανο, όπως να είναι και εσύ είσαι με τη τσάκιση? Δεν γίνεται.
0: Εντάξει, και άμα με εμένα μου αρέσει να είμαι λίγο πιο ίσια, θα κάνουμε τώρα. Στα βρούμε να είναι αποδεκτά και τα δύο.
1: Αποδεκτό, γι' αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ προτείνω να βγαίνουμε όλοι ασυδαίρωτοι.
0: Ασυδαίρωτοι.
1: Αυτό είπα. Αυτό είπε. Τώρα,
0: εντάξει,
1: εσύ,
0: επειδή σου λες, είναι...
1: εσύ λες αυτό που γίνεται.
0: Ωραία.
1: Δεν,
0: θα ταχθώ υπέρ σου για να μην είσαι μόνος σου.
1: Θα κατεβάσω το κίνημα σιγά-σιγά.
0: Θα έρθω να είμαι η πρώτη για να μπω στο πλευρό σου για να μαζέψουμε και τους υπόλοιπους.
1: Εντάξει, okay. Πολύ εύκολα αλλάζει. Βλέπετε, είναι 30 δευτερόλεπτα τη παίρνει για να έρθει από την άλλη πλευρά. Αν τη δώσει και 10 ευρώ.
0: Καλά. Είχε καλά επιχειρήματα, ρε.
1: Σε φυλάει σαν τον Ιούδα δύο φορές. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Καλά επιχειρήματα, ρε πουλάκι μου, μη σε στεναχωρήσω.
1: Εσένα σ' αρέσει το σίδερο, θες να μου πεις?
0: Δεν πετάω τη σκούφια. Όχι,
1: δεν τότε γιατί δεν είναι. Γιατί αντιστέκεσαι?
0: Ρε, παιδί μου, για ένα-δυο που ταιριάζει να είναι πιο σιδερωμένα. Τα υπόλοιπα δεν
1: σιδερώνουν. Ποια δουλειά του σπιτιού γουστάρει πάρα πολύ?
0: Καμία, για αρχή. Ξεκινάμε τα βασικά.
1: Αν σου έλεγα διάλεξε μία να κάνεις όλη τη ζωή. Εγώ, ας πούμε, το πλήσιμο των πιάτων, αλήθεια σας το λέω. Έχω πλυντήριο πιάτων και δεν το χρησιμοποιώ. Δεν μ' αρέσει, θέλω να πλένω. Φσίτ και θέλω να κάνω και βογγητά. Δηλαδή να της μάνας, η τυράνια. Να βγάζω τέτοιους ήχους.
0: Τα πιάτα είναι ok, αλλά κάποια στιγμή έρχονται στη μέση κατσαρόλες και τα ταψιά. Εγώ αυτά βαριέμαι.
1: Δώσ' μου κατσαρόλα, τρελανέμαι. Τώρα με έφτιαξες.
0: Τι λες?
1: Το μουσικώθηκε, παιδί μου. Δεν μπορώ χωρίς κατσαρόλα. Θέλω και πρόσεξε να δεις τι κάνω.
0: Την καρύς με σύρμα.
1: Όχι.
0: Τι μουλιάζεις?
1: Ναι, γεμίζω την κατσαρόλα τη μεγάλη με νερό. Βάζω εκεί το απορρυπαντικό. Παίρνω με το σφουγγάρι και βουτάω. Σαν τις, πώς έκαναν οι γιαγιάδες μας. Καταλαβαίνεις. Βουτάω το σφουγγάρι στην κατσαρόλα που είναι γεμάτη με νερό και σαπουνάδα και έτσι καθαρίζω τα πιάτα. Αυτή ταυτόχρονα μουλιάζει και ταυτόχρονα μου είναι.
0: Σώζει και νερό, μπράβο.
1: Νερό χύτης. Και μετά αυτό το περιχύνω και καθαρίζεται μια χαρά. Ξίδι. Καλά, δεν μπορείς να φανταστείς το ξίδι. Τρία ξίδια. Αν έχουμε. Τρία ξίδια χαλάω. Αν έχουμε. Αν έχουμε και αυγό. Ανακαίνιση η κουζίνα. Δεν ηρεμώ.
0: Και στο ψάρι,
1: δεν
0: και στο ηρεμώ. Ψάρι, και στο ψάρι χρειάζεται.
1: Το ψάρι, εντάξει, το ψάρι, ναι. Και το ψάρι, αλλά σαν το αυγό δεν είναι.
0: Όχι.
1: Το αυγό, παιδιά, το ομό, το
0: βάζεις
1: αυγό.
0: Βάζεις και θέλ... σόδα.
1: Βάζω και τα πόδια μου, βάζω και ό,τι θέλεις. Και σαμπουάν φέρνω από το τέτοιο. Μόνο και μόνο για να φύγει η μυρωδιά. Γουστάρετε εσείς πλήσιμο πιάτων? Ποια είναι η αγαπημένη σας δουλειά εκεί έξω? Πείτε μας και δυναμώστε.

0: Δεν μπορώ να ζήσω σε έναν κόσμο που δεν θα είσαι εσύ μέσα στη Ρόπιχα, είναι να ξέρεις.
1: Το πιστεύω και θα βαρεθείς πάρα μα πάρα πολύ.
0: Το ξέρω, αλήθεια το λέω. Το λέω και το παραδέχομαι και μιλάω σοβαρά αυτή τη στιγμή. Αφιερωμένο στην Αστεροπάρα, λοιπόν, τον κορίτσι εδώ που κάνουμε κάθε απόγευμα εκπομπή 6 με 9 στον Music και ταυτόχρονα σας ρωτήσαμε ποια είναι η αγαπημένη σας δουλειά, όπου επιμελώς δεν απάντησες επίσημα.
1: Εγώ. Δεν είπες ποια είναι. Τι να σου πω, δεν σκοτώνομαι για καμία δουλειά.
0: Ναι, αλλά μία πρέπει να επιλέξεις. Μία, αυτό που λες ότι το κάνω με λιγότερα νεύρα, με λιγότερη γκρίνια.
1: Α, ξέρεις τι.
0: Μπορεί να είναι το βάψιμο, το άσπρισμα, να φτάνει σε αυτό το σημείο.
1: Όχι, όχι, όχι. Μπάνιο. Μπάνιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μπάνιο. Να χλωρίνη. Ρίχνω εκεί πέρα χλωρίνε στα υπόλοιπα αφρού, καθαρίσματο, σπρέι για τα άλατα. Τα ρίχνει όλα, περιμένει λίγο να δράσουν, βουτά.
0: Φορά και γαντάκι.
1: Όχι καλέ.
0: Μπράβο, φίλε.
1: Ποιο γάντι. Στη
0: γιατί...
1: δικιά μου τη λεγάνε να βάλω γάντι.
0: Έτσι,
1: δεν σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Με το γάντι δεν μπορεί να τρίψει με τον ήχη το πουρί που πιάνει όταν έχει γάντι.
1: Δεν τρίβω με τον ήχη το πουρί, αλλά τα... βάζω τον ήχη πάνω στο σφουγγάρι.
0: Γιατί τα νύχια σου εσένα καθαρίζουν γωνίε, καθαρίζουν. Στα κουφώματα που είναι ανάμεσα στο κούφωμα με τη σειρώμενη πόρτα εκεί πέρα δεν μπαίνει σφουγγάρι. Το νύχι της Αστερόπης όμως μπαίνει.
1: Έλα ρε τώρα. Φτάνε. Που μπαίνει το νύχι.
0: Μπαίνει παιδί μου, καθαρίζει. Γι' αυτό κάτι κύριοι μεγάλης ηλικίας έχουν το τελευταίο
1: Μιχάκι.
0: Δάχτυλο, νύχι. Μάνι πέντι κάνουν, κατάλαβες. Γι' αυτό ακριβώς το πράγμα.
1: Δουλειές.
0: Για δουλειές, από όλες τις δουλειές. Δουλειές δικές σας πάντως που γουστάρετε πάρα πολύ. Διαβάζουμε για σφουγγάρισμα. Μόνο σφουγγάρισμα, λέει ο Ζαν εδώ. Ο Άλκης λέει άπλωμα ρούχων, όχι μάζεμα. Μπάνιο και πάγκους κουζίνας. Λοιπόν, στο πλήσιμο των πιάτων θα βάλω εγώ.
1: Ναι, τι άλλο.
0: Και το πλήσιμο των ρούχων.
1: Τι, δεν, γιατί τα πλένεις στο χέρι.
0: Όχι, όχι, μ' αρέσει να βάζω πλυντήρια. Και μ' αρέσει και στεγνοτήρια. Ενώ ο Άλκης λέει ότι του αρέσει να απλώνει ρούχα.
1: Εγώ να απλώνω το βαριέμαι πάρα πολύ.
0: Θέλει μαϊστρία το άπλωμα, παιδιά. Δεν μπορείς να απλώνεις όπως να είναι. Θέλει το μανταλάκι το σωστό. Πρέπει να,
1: υπολογι...
0: να υπολογίσεις μανταλάκια όταν
1: ναι,
0: δεν σου παίρνει.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Με το ένα μανταλάκι πρέπει να πιάσεις δύο ρούχα. Επίσης τώρα το καλοκαίρι, αν τα έχεις τα μανταλάκια έξω από τη ζέστη, ξαφνικά πετρώνουν. Πας να το ανοίξεις, γίνεται καμπούμ. Μανιτάρι, παίρνει.
1: Ξύλινα, ξύλινα μανταλάκι και θα σε σώσουν. Εγώ αυτά έχω πάρει για να μην έχω τέτοια προβλήματα.
0: Επίσης λέει εδώ πέρα η Ελευθερία: γουστάρω να μαστορεύω και να βρίσκω πατέντες από δουλειές στο σπίτι.
1: Τύπου
0: στο
1: καρίσματα, αγωνίες και ηλεκτρολογικά.
0: Μπράβο,
1: ωραίο, ωραίο.
0: Η Ελευθερία, γι' αυτό θέλει μαϊστρία. Ή τέλος πάντων, αν μαστορεύεις, δηλαδή αν βιδώνεις, αν συναρμολογείς επίσης, και αυτό υπάρχουν κάποιοι.
1: Θα σε χρειαστώ, Ελευθερία.
0: Παιδιά, υπάρχει κόσμος που γουστάρει να συναρμολογεί.
1: Δεν έχω χειρότερο από αυτό που μου λες.
0: Εμένα, ναι.
1: Θα παραιτηθώ.
0: Όχι, δεν είναι. Θα είμαι στο κάτω, θα κοιμάμαι μέχρι να έρθει κάποιος να το συναρμολογήσει.
1: Κοίτα,
0: το κρεβάτι.
1: Αν είναι εύκολο, αν έχει πέντε βίδες, ρε παιδί μου, θα το κάνω. Αλλά ας πούμε τώρα, ένα κρεβάτι που είχα πάρει τα τελευταία χρόνια, σκέφτομαι ότι ποιος θα το λύσει και ποιος θα το ξαναδέσει. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κάνω αυτό που είπες.
0: Η Έλενα λέει: δώσε μου λάστιχο και βεράντες. Και στις κάνω λαμπίκο.
1: Χαίρομαι πολύ, αυτό είναι εύκολο. Και πετάς και λίγο νερό πάνω σου και τι ωραία, μια χαρά. Αυτό να, είναι δουλειά, ναι.
0: Πλατσουρίζεις και λίγο, κάνεις και λίγο. Εγώ περίμενα αυτό θα πεις από δουλειά σπίτι.
1: Το λάστιχο.
0: Το λάστιχο.
1: Ξέρεις τι, δεν το είπα, γιατί είναι στην δουλειές. Αθήνα δεν έχω λάστιχο τώρα προς το παρόν. Όταν πάω στο καινούργιο σπίτι.
0: Να σου πάρουμε ένα. Λέει, εσύ όταν θα μπαίνεις θα λες και ένα γεια, δεν θα είσαι ακοινώνητη. Gen Z. Ναι, κάνε ένα νεύμα. Τα νέα παιδιά μπαίνουν μέσα, ούτε χαιρετάνε, ούτε μπαίνει, βγαίνει, έτσι τίποτα.
1: Για να μην μας ενοχλήσει, μωρέ.
0: Αγένεια, παιδί μου, αγένεια. Regents Casino Montparnasse, το οποίο είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε, ακούστε λίγο, σε λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι και μπορεί να σας δω και από τον μπαλκόνι μου. Γιατί κοιτά, επιβεβαιώνει η Αστερόπη.
1: Ναι, καλέ, του γουροευθεία το βλέπουμε κάθε
0: βλέπω
1: βράδυ.
0: Βλέπω Regents Casino Montparnasse. Προδίδεσαι κάθε βράδυ τώρα.
1: Όταν
0: τώρα έρχομαι. Τα λες μόνη σου.
1: Όταν έρχομαι τα βράδια σπίτι.
0: Βάζουμε
1: σου.
0: Τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Κάθε βράδυ κι εσύ. Μια στο τόσο.
1: Κάθε βράδυ που έρχομαι εκεί.
0: κάθε βράδυ που βραδιάζει. Λοιπόν, Montparnasse, εκεί παίζετε το παιχνίδι, παιδιά. Regents Casino, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε έψη με το χ για άτομα άνω των 20. Ετών, παίξε υπεύθυνα.
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με παιχνίδι.
2: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα.
3: Θέλουμε λεφτά.
2: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
9: If you're all in, we're all in.
8: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
14: Τρεις Εργιανίδες.
15: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
16: Και όλα ανατρέπονται.
17: Από το πουθενά.
14: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
17: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
18: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
17: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
18: Και η Ελένη Καρακάς.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
19: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
20: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
19: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
3: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
2: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
3: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
2: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
3: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
2: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
4: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπε στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Καλώς τους καλωσορίσατε. Τι κάνετε, πώς είστε? Αστερόπη και Ευθύμης στον Music βεβαίως. Απόγευμα Τετάρτη, 40 λεπτάκια μετά από τις 6. Με κινησούλα πάλι εκεί έξω. Τα πράγματα...
1: Πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά νότια. Τα φιλιά μας και στην Κρίστη να στείλουμε, που μας λέει ότι παιδεύεται πάρα πολύ εκεί κάτω. Τα έχει βρει σκούρα.
0: Είχε από το πρωί κίνηση και στο κέντρο και εκεί στην Κλαθμόνο σε κλειστούς δρόμους, γιατί ήταν η απεργία κινητοποιήσεις. Κάνανε πορείες.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι, ναι.
0: Εγώ κατέβηκα κέντρο και με το ταξί.
1: Θαραλέως.
0: Έπρεπε να πάω σε μια δουλειά συγκεκριμένη που δεν μπορούσε να αναβληθεί και κατέβηκα με ταξί, γιατί λέω πού να παρκάρεις με όλα αυτά που γίνονται.
1: Σωστά.
0: Και μάλιστα. Το ταξί με άφησε και μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, γιατί είχαν κλειστούς δρόμους. Οπότε μετά το κόψα ποδαράτος, ναι, να πάω να κάνω τη δουλειά μου. Υπομονή, παιδιά. Πλησιάζει ο Ιούλης, να ξεκουμπιστούν όλοι, να φύγουν, να πάνε στα χωριά τους, δεν ξέρω, να πάνε διακοπές, να αρχίσει λίγο το πράγμα. Δύο μήνες είναι αυτοί. Από τους 12, οι 10 τουλάχιστον να είναι καλά τα πράγματα. Τότε δεν είναι ηρεμή, τον Ιούλιο, ναι. Από τον Ιούλιο και μετά. Και ο Ιούνιος είναι λίγο φορτωμένος, γιατί τα σχολεία, μισά εξετάσεις, κάτι αγγλικά, κάτι δραστηριότητες, κάτι αυτά. Από Ιούλιο όμως οι πολλοί φεύγουν.
1: Τελευταία εβδομάδα Ιουλίου και μετά. Μέχρι Ιούλιο έχει
0: ρεύμα. Αρχές Ιουλίου, καταλαβαίνεις τη διαφορά. Δεν είναι ότι είναι άδειοι οι δρόμοι, αλλά δεν είναι αυτό που γίνεται δύο μήνες πριν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όσο προχωράμε προς τον Αύγουστο, εννοείται ότι καλυτερεύουν τα πράγματα. Ελάτε να παίξουμε τώρα. Ήρθε η ώρα για παιχνίδι. Ήρθε η ώρα για το Σινέσφινάκι. Ψάχνουμε ταινίες αυτό το παιχνίδι. Αγαπημένες ταινίες, blockbusters που πραγματικά όλοι έχουμε δει. Εμείς σας την περιγράφουμε πάρα πολύ εύκολα, αλλά κάπως λίγο ανορθόδοξα. Λίγο το πηγαίνουμε από την άλλη πλευρά. Πανεύκολο όμως όταν ακούσεις τη λύση. Δηλαδή, πάρα πολλοί ακροατές έχουν βγει, δεν το βρήκαν και μόλις είπαμε τη λύση, μας έστειλαν μήνυμα και είπαν όχι. Έπρεπε να το καταλάβω.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν προφανές.
1: Είμαστε τέτοιοι. Θέλουμε να σας βάλουμε να σκεφτείτε out of the box.
0: Έχουμε πολύ ωραίο δώρο και σήμερα φαγητάκι.
1: Κερδίζετε γεύμα από Godzilla, που έχει, παιδιά, ίσως το καλύτερο τηγανιτό κοτόπουλο στην Ελλάδα. 10 φτερούγες κοτόπουλο chicken mix, 5 golden bites, 2 πατάτες, 2 αναψυκτικά. Big in quality, big in size, big in umami. Αυτό είναι το Godzilla, big in everything.
0: Πανεύκολο και σήμερα η ταινία. Δηλαδή, είναι μια ταινία που πιστεύω την έχουν δει όλοι.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Δηλαδή, έστω και ένα στιγμιότυπο έχεις δει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχεις δει τίποτα και καθόλου. Οπότε νομίζω ότι όποιος βγει στον αέρα σήμερα, ο πρώτος δηλαδή που θα βγει, θα τη βρει την ταινία. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Γράφετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παιχνίδι και ονοματεπώνυμο για να βγείτε στον αέρα.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Συνεσφινάκι.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
2: Γεια σου, πώς σε λένε?
0: Ναι, πώς σας λένε?
3: Χαρά.
0: Γεια σου Χαρά, γιατί φρέναρες αγάπη, τι έγινε?
3: Γιατί άκουσα και μια τριγύφωνη και λέω πως είμαι σε δεύτερη γραμμή.
0: Όχι, όχι, είσαι στην πρώτη. Χαρά, τι κάνεις?
3: Καλά, καλά, εσύ?
0: Καλά και εμείς, μια χαρά. Το χαιρετισμό της εκπομπής μας τον γνωρίζεις?
3: Ναι.
0: Δώσ' τον.
3: Αχ, όχι, δεν το γνωρίζω.
0: Δεν γνωρίζει το χαιρετισμό τη εκπομπή.
3: Σα και... ακούω οριακά από τι 6.30 και μετά πάντα.
0: Άκουσε λίγο, ο χαιρετισμό μα είναι το ντελουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλου.
3: Αυτό το ξέρω.
0: Δώσ' το.
3: Ντελουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλουλου Καλά, καλά.
0: Δεν το είπες πολύ. Πάλι με φρένο το είπες. Τι συμβαίνει?
3: Εντάξει, δεν ήταν η καλύτερη μέρα. Αυτό.
0: Εντάξει. Άκουσα με λίγο. Έχεις ακόμα άλλη τόση για να τη φτιάξεις, φιλενάδα. Στο χέρι μας είναι. Πάμε να τη φτιάξουμε κερδίζοντας αυτό το δώρο και να πας να φας την υγειά μας.
3: Τουλάχιστον να φάω.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, με γεμάτο στομάχι όλα περνάνε. Να ξέρεις, θα κάνεις έναν ύπνο χαμπάρι, δεν θα πάρεις.
3: Το συζητάς.
0: Από ταινίες πώς πηγαίνεις?
3: Γενικά καλά. Εντάξει, μπορεί και λίγο να κολλήσω τώρα, αλλά έχω δει κάμποσες.
0: Λοιπόν, έχεις δει κάμποσες, να ξέρεις ότι από την ώρα που θα διαβάσουμε την περιγραφή και θα τελειώσει η περιγραφή, και εσύ και όλοι οι παίκτες θα έχετε 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να μπορέσετε να μας δώσετε μία απάντηση. Αν δεν καταφέρεις μέσα σε αυτά τα 10 δευτερόλεπτα να μας πεις κάτι, αυτομάτως χάνεις και παίρνουμε την επόμενη γραμμή, εντάξει?
3: Okay, ναι.
0: Λοιπόν, η ταινία που ψάχνουμε σήμερα αφορά έναν μεθυσμένο τύπο ο οποίος κυνηγάει το χρυσό για να ξεφύγει από μία κατάρα.
3: Οι πειρατές της Καραϊβικής.
0: Ναι.
1: Τι μαχτούρα είσαι εσύ, φτούσου μαλλιά μου. Αρέστια, αρέστια.
3: Μα ποιος δεν ξέρει το Jack Sparrow?
0: Μα είδες που σας το είπαμε ότι αυτή την ταινία την έχετε δει όλοι. Πανεύκολη φυσικά, Jack Sparrow αγαπημένος της Αστερόπης Χαϊνά.
3: Τον έβλεπε. Αστερόπη αγαπημένη και εσύ και εκείνο.
0: Άκουσε λίγο, έψαχνε στη Θεσσαλονίκη αυτόν τον πειρατή που είναι ίδιος ο Jack Sparrow, δηλαδή ο Johnny Depp που έχουμε στη Θεσσαλονίκη ένα καράβι, δεν ξέρω αν τον έχετε δει.
2: Παιδιά,
0: που
2: είναι.
3: Δεν ξέρω. Ναι.
2: Αποκλείεται, σίγουρα τον έχει δει στο TikTok. Είναι πιο Johnny Depp ναι. Και από τον Johnny Depp τον ίδιο.
3: Δεν έχω παιδιά. TikTok.
0: Και έχει βγει και στην τηλεόραση επίσης αυτός. Και εμείς οι Θεσσαλονικείς λίγο. Το έχουμε και λίγο στην ομπαρία τώρα να πάμε να βγούμε με αυτόν, δηλαδή ούτε καν.
2: Εγώ δεν τον βρήκα.
0: Και η Αστερόπη δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τη λέω θα γίνουμε ρεζίλι. Μου λέει είσαι με τα καλά σου. Είναι ότι πιο κοντινό σε Johnny Depp μπορεί να έχω ποτέ στη ζωή μου.
2: Ναι!
0: Και θα αφήσω, λέει, την ευκαιρία να χαθεί.
3: Λοιπόν... Αστερόπη θα τον ψάξει και θα πάμε να τον βρούμε μαζί. Μην αγχώνεστε.
2: Είμαι έτοιμη. Είμαι πάρα πολύ έτοιμη γι' αυτό. Το θέλω.
3: Τέλεια.
0: Φιλενάδα, έρχεται Τζένιφερ Λόπες. Αφιέρωσε το κάπου και καλό απόγευμα.
3: Θα αφιερώνω στον παππούλι μου να γίνει καλά.
0: Να γίνει φιλιά πολύ καλά ο παππούς. Έτσι, και άμα δει.
3: Φιλιά...
0: Γεια σου, αγάπη. Και άμα δει Τζέιλο παππούς, όχι μόνο καλά θα γίνει. Άκουσε με λίγο.
2: Το περίμενα αυτό.
0: Έχει κάτι ωραία βίντεο κλιπ, Τζέιλο. Βάλει τον παππού, θα σηκωθεί.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Κάνε Παναγία μου να σκοντάψει Φιλανδί, να πάρει φωτιά το φόρεμα, να καεί αυτό το σπίτι και να μην γίνει ολόκληρο το performance εκεί που τρέχει να προλάβει από μπροστά πίσω να πάει και να ξανανεύει. Ένα στραβοπάτημα με τα τακούνια. Δεν μπορεί δηλαδή πραγματικά.
1: Ρε παιδί μου, τώρα και εσύ μη στέλνεις τόσο αρνητική ενέργεια. Δεν για μας κανένα μπούμερα.
0: Δεν είπα να σπάσει το πόδι της.
1: Α, ευτυχώς.
0: Δεν το είπα αυτό.
1: Μόνο να φουνταρώσει ολόκληρη.
0: Να της φύγει το βιολί από τον ώμο. Δεν μπορεί
1: αυτό
0: λίγο
1: ναι,
0: την
1: ωραίο
0: ώρα που παίζει.
1: Να της σπάσει το δοξάρι.
0: Μόνο να της πιάσει ένας λόξιγκας και την ώρα εκείνη που πάει να κάνει με το ώμο και το πηγούνι. Στο που θα κάνει, να της φύγει.
1: Ρε, είναι επαγγελματίας αυτή. Είναι legendary, σου λέει.
0: Επαγγελματίας, κάτι πρέπει να πάθει. Εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, δηλαδή.
1: Και εμείς είμαστε κι εμείς, αλλά την κερδίσουμε με το σπαθί μας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, καλούτσικο ήταν. Δεν ήταν και. Δεν ήταν και ένα τραγούδι που θα έλεγε κανείς ότι ρε παιδί μου. Δεν είναι. Καλό, καλό, καλό, καλό. Αλλά. Χάλια στίχη. Η στίχη δεν είναι.
1: Και δεν έχω καταλάβει το στίχο.
0: Δεν ξέρεις φιλανδικά.
1: Όχι.
0: Απορώ πως δεν το κατάλαβες πραγματικά. Κοίταξε να δεις. Το τραγούδι μιλάει για μια αγάπη που παίζεις με τη φωτιά. Από τη μία πλευρά έχεις πάγο, από την άλλη έχεις φωτιά. Και ενώ σε καίει, εσύ ταυτόχρονα αυτό λίγο το θέλεις και δεν μπορείς να ξεφύγεις. Εξού και οι φωτιές. Ωραία.
1: Ωραίο το σκηνικό τους, ψέματα μη σου πω.
0: Ναι, έχει ωραίο hook που λέμε και στα social media. Αυτή η κορώνα δηλαδή στο τέλος που τρέχει άλλη από μπροστά, που παρακαλάμε να πέσει, να σαβουρτιστεί κάτω και τρέχει πίσω με τον άλλον που κάνει κάτι ψηλές ο άλλος και άλλη παίζει βιολί. Όντως εκεί πέρα είναι εντυπωσιακό που παίρνει φωτιά όλη η σκηνή. Και εκείνο είναι το σημείο, το αντίστοιχο, γιατί κάθε τραγούδι της Eurovision έχουμε το Vision, αυτή τη γέφυρα που ψάχνουν όλοι θεαματικά, είτε να κλείσουν το τραγούδι. Συνήθως είναι στο τέλος. Το δικό μας είναι εκεί που ο Ακύλας ανεβαίνει πάνω στην σκηνή σε κλάσματα του δευτερολέπτου στο σπιτάκι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: και
1: πάνω.
0: Βγάζει την κορώνα με τη μαμά του που έχει βγάλει τα γυαλιά και πίσω παίζει. Εκεί είναι το δυνατό μας σημείο.
1: Ναι, είναι καλό. Γιατί είναι και συναισθηματικό το δικό μας εκεί.
0: Και εκεί και αυτόν είναι συναισθηματικό πάρα πολύ. Και όλα τα τραγούδια έχουν αυτή τη γεφυρούλα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Στη γέφυρα. Εγώ δεν είπα να καταστραφεί όλο το τραγούδι. Τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα να πάρουν φωτιά. Αυτό είπα.
1: Και εκεί που έχουν το techno vibe πρέπει κάτι να γίνει, γιατί και αυτό είναι δυνατό του σημείο που ξεκινάει και κάνει το που δίνει,
0: εκεί
1: που πριονίζει.
0: Εκεί
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: στην αρχή, αλλά τώρα άμα το καντεμιάσουμε από την αρχή θα μας πούνε και κομπλεξικούς.
1: Και στο τέλος έχει λίγο.
0: Όχι, στο τέλος, εκεί. Το πιο δυνατό κομμάτι είναι Αστερόπη, όχι το beat. Το πιο δυνατό κομμάτι αυτού του τραγουδιού είναι το κλείσιμο με το βιολί και
1: μα γι' αυτό τη βάλανε να παίζει live κιόλας, που πήραν ειδική άδεια, χαίρο πολύ.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει. Στα στοιχήματα τώρα κονταροχτυπιούνται. Έχουμε και το δεύτερο ημιτελικό. Αλλά νομίζω ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες είναι το παιχνίδι. Βέβαια, λάτρεψα πάρα πολύ, όσο μιλάμε, αν μπορείς να την ψάξεις, την Ιταλία, παιδιά.
1: Α, καλέ!
0: Η Ιταλία, παιδιά, για ακόμα μία φορά. Νομίζω ότι η Ιταλία, εντάξει, είναι και στους Big Five που δεν τους νοιάζει άμα κερδίσουν ή όχι, μόνο λεφτά χώνουνε. Το τραγούδι της Ιταλίας όμως, παιδιά, δεν ξέρω αν ακούσατε Ιταλία. Φοβερό,
1: ήτανε
0: εκπληκτικό.
1: Ήτανε λίγο ο κύριος τον Πέτρο Ιακωβίδη, αλλά... Δεν με πειράζει.
0: Τον Πέτρο Ιακωβίδη μετά από 20 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι αργότερα. Ναι, ναι. Αλλά δεν με πειράζει.
0: Δώσε λίγο Ιταλία. Cominciato tutto quanto dal principio. Είναι Ιταλία, σπριτζερία, κρατάς το παγωτάκι, το τζελάτο, γλύφεστε λίγο μετά μια πίτσα.
1: Οι ψεύτικες λεμονιές μόνο με χάλασαν σε

0: Compact Disc Club.
1: Μπολόνια και να ανακατεύει την καρμπονάρα και το γκουαντσάλε και το αυγό το ομό να ψήνεται. Θα είναι στην πεντάδα. Θα είναι στην πεντάδα το τραγούδι αυτό, να το θυμάστε. Και όπως να θυμάστε την παρτάρα μας, Street Party, φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Δημιουργούμε για ακόμα μια χρονιά το πιο απρόσμενο πάρτι στην καρδιά της Αθήνας. Θα γίνει χαμός, θα είμαστε και εμείς εκεί, θα είναι πάρα πολλοί κόσμος. Πλέιμεν, Νταμιάνο, Άντριαν Σαγκούνα, The Bausa, Αστερόπι Χαϊνά. Θα γίνει χαμός, πάνικος.
0: Στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Ακριβώς, όλη η παραγωγή θα είμαστε εκεί φυσικά για να κάνουμε χαμό με είσοδο ελεύθερη, γιατί το Μάιο Αθήνα γιορτάζει φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη είναι το φεστιβάλ σου, δώσε λίγο Ιταλό.

0: Να'ρθείτε, παιδιά, να'ρθείτε να μας δείτε, να γνωριστούμε, να δείτε πώς βγαίνει live μια εκπομπή. Θα είναι πολλοί κόσμος εκεί και όλη η παραγωγή του Music.
1: Και μεγάλος μας χορηγός του αυτού του πάρτι είναι το Regency Casino Mon Parnes, που η αληθινή διασκέδαση παίζει εκεί. Ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών, παίξτε υπεύθυνα.

0: Φεσί.
1: Σε τι άμμο. Α, δεν έχετε άμμο. Συνήθως έτσι, έτσι κλείνουν τα ιταλικά, αλλά με ένα τι άμμο.
2: Μεγάλο χορηγό επίση του πάρτι μα είναι και ο Μόντα που βάζει το χρώμα και ο Music θα βάλει τη μουσική και θα έρθετε στην πλατεία Κλαθμόνο για να σογραφίσουμε μαζί ένα πραγματικό αμάξι αλλά και να μπείτε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHSH με γεμάτο ντεπόζιτο για μία απόδρασή σα.
1: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Λιγονάκου!
3: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 παρουσιάζει. Σάββατο 27 Ιουνίου, το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Music 892. Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1, go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή ταξίδεψε στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
13: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
12: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
13: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
12: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
13: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
12: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
14: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο tegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
0: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
3: Music 892.
17: Πολύ πρόστα. Πιο πολύ από όσο αντέχεις.
2: Γεια σας, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Είναι η δεύτερη ώρα των Τελούλου στον Music 892, 7 και 6 πρώτα λεπτά. Και παρακαλώ πολύ να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί από εδώ και πέρα ακολουθούν ακόμα περισσότερες επιτυχίες και ακόμα περισσότερα νέα.
1: Αστερόπι Χαϊνά στα πορτοκαλιά σήμερα, με αυτό το μπλουζάκι, το... όχι μπλουζάκι, μπουστάκι.
2: Μπλουζάκι.
1: Το μπλουζ... όχι ρε και μπλουζάκι. Μπλουζάκι. Τώρα.

0: Όχι και μπλουζάκι. Θα μα τρελάνει, ρε παιδιά.
1: Μπλουζάκι.
0: Δηλαδή, άμα είναι το δικό σου μπλουζάκι του. Το τισέρτ εδώ πέρα του Βασίλη, τι είναι δηλαδή.
1: Του Βασίλη.
0: Χιτώνα. Ολόσωμη φόρμα.
1: Ωραία, το πάκι.
0: Λοιπόν, θέλω να σα πω τι εννοεί αστερόπι μπλουζάκι. Θέλω να σας πω, μπορώ λίγο να αγγίξω
1: βέβαια,
0: εδώ πέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Ωραία, θέλω να σας πω ότι από το τζιν, ακουμπάω αυτή τη στιγμή, από το τζιν μέχρι το κάτω μέρος
1: της μπλούζας,
0: το κάτω μέρος από το στήθος της, απέχουν 4 δάχτυλα. 4 δάχτυλα που υπάρχει δέρμα, θέλω να πω. Ωραία. Όχι έτσι, έτσι. 4 δάχτυλα δικά μου, τα οποία δεν τα λες και τα λες δάχτυλα, δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, 4 δάχτυλα.
0: Ωραία, αυτό. Από το άνω στήθος της αστερόπης.
1: Το άνω.
0: Ναι, μπορώ να
1: ακουμπήσω. Ναι, ναι, παρακαλώ, ελεύθερα.
0: Παίρνω άδεια, δεν ακουμπάω.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Εγώ.
0: Λοιπόν, μέχρι το λαιμό θέλετε να μετρήσω, μέχρι πού θέλετε να μετρήσω. Μέχρι το λαιμό θα πάμε. Λοιπόν, πάμε.
1: 4. Και 4, 8.
0: Περίμενε, με κουνιέσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Και 2.
1: Και 2.
0: Από το άνω στήθος.
1: Το άνω στήθος με το κάτω που έλεγε με τρομάζει.
0: Το άνω στήθος, το σημείο εκείνο, μέχρι το λαιμό είναι 10 δάχτυλα.
1: Από το ντεκολτέ μέχρι το λαιμό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, από εδώ.
1: Ναι.
0: Και 4 δάχτυλα από εκεί που τελειώνει το τζιν μέχρι πάνω. Αυτό η αστεροπάρα.
1: 10 δάχτυλα είναι το πάνω.
0: Αυτό, 10 δάχτυλα πάνω και 4 από
1: και 4 κάτω.
0: Ναι. Αυτό η αστεροπάρα το θεωρεί μπλουζάκι.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Θέλω απλώς να ξέρουμε τις ορολογίες. Γιατί εγώ πολλές φορές σας λέω πράγματα και συνεννοούμαστε και έχουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας. Έχουμε άλλες μεγέθη, μήκη, πλάτη. Είναι λίγο διαφορετικό. Έτσι, ας κρίνει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Ωραία, τώρα τι μπλουζάκι, τι τοπάκι.
0: Τι σουτιέν. Τι γυμνισμός. Τι μεμέ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τι βρακή, τι χωρίς βρακή.
1: Λεπτομέρειες είναι αυτά.
0: Η Μαριλένα λέει μπλουζάκι να αγαπητέ ζηλεύεις. Ναι, Μαριλένα, μου ζηλεύω πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έλα να πιάσεις και εσύ, Μαριλένα μου. Μας έχεις πρίξει με τη ζήλια, δηλαδή. Άλλαξε ατάκα λίγο. Συνέχεια τις ίδιες σου βάζουν. Έλα.

0: Κομματάρα, Τουλούμ, ολόφρισκια, από Πλέμεν, Μαρασί και Ελένη Φουρέιρα που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Και ξέρετε παιδιά, επίσης ότι έχουμε Μάιο, 13 Μαΐου σήμερα και σας έχω πρωτασάρα για αύριο, 14 Μαΐου, στο Blue Brick θα απολαύσετε τον Γκορίλα. Αλλά γιατί? Γιατί έχουμε Παλώμα Season και όχι απλή Παλώμα, 3 Cents Παλώμα Season, γιατί ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Παλώμα με 3 Cents Pink Grapefruit Soda και δεν πρέπει με τίποτα να χάσετε τα πάρτι που σας έχουμε πει εμείς εδώ. Τα πιο intense parties παίζουν σε συνεργασία με το This is Athens City Festival, 14 Μαΐου Blue Brick με Κορίλα, με ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Αυτή είναι η πιο intense παλώμα εμπειρία, όπως μόνο η 3 Cents ξέρει. Και ξέρετε, τα λέμε εκεί και φυσικά απολαμβάνουμε πάντοτε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για Hot Topic of the Day. Ήρθε η ώρα να σας πούμε κάποια πράγματα. Hot topic of the day. Ψάχνω να βρω αλήθεια μία καλή.
0: Λίγο πιο χαρμόσυνο.
1: Ψάχνω λίγο κάπως να το πάμε αλλιώς και τα ψάχνω με το κιάλι, είναι αλήθεια, όλα αυτά τα ζητήματα για καλές ειδήσεις. Αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι να σας πω. Να σας πω ότι θα μιλήσω πάλι για τις περικοπές. Ας πούμε αυτό ως το λιγότερο κακό, γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι όντως δυσάρεστα. Δεν ξέρω αν έχετε δει για στον Μπορντό που έχει σημάνει συναγερμός σε καραντίνα πάνω από 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο μετά από θάνατο επιβάτη για επιδημία γαστρεντερίτιδας. Αυτή τη φορά.
0: Αυτό είναι άλλο, δεν έχει σχέση με το Χανταϊό που λέγαμε τις προάλλες.
1: Όχι, όχι,
0: όχι. Καινούριο.
1: Είναι άλλο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά τι τους έπιασε εκεί πέρα, όλους τους κόλλησε ο ένας με τον άλλον. Έχουμε έναν νεκρό, γιατί ήταν ένας πάνω 50 χρονών άνθρωπος, που πραγματικά αν σε πιάσει η γαστρεντερίτιδα, αλλά σε ακραίο βαθμό, και κάνει και μετό κιόλας, αφυδατώνεσαι.
0: Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο, δεν μπορείς να συνέλθεις και αν τον οργανισμός είναι έτσι ταλαιπωρημένος.
0: Και καταπονημένος.
1: Έτσι.
0: Και δεν... το νοσηπητικό σου δεν είναι στα καλύτερά του, το 96 σου.
1: Δεν την αντέχεις. Περίπου 50 επιβάτες παρουσίασαν συμπτώματα οξίας γαστρεντερικής λίμωξης με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η αποβίβαση και να περιοριστούν οι επαφές του πλοίου με το λιμάνι. Τους έχουν κρατήσει δηλαδή μέσα. Ταυτόχρονα διαβάζουμε ότι οι γαλλικές αρχές διεξάγουν εργαστηριακές εξετάσεις για τον εντοπισμό του παθογόνου παράγοντα, αποκλείοντας αρχικά τον νοροϊό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί θα μπορούσε να είναι και από νοροϊό όλο αυτό το ζήτημα.
0: Πάμε να βγαίνουν ένα-ένα.
1: Ναι, και φοβούνται έτσι την διασπορά. Μιλάμε για πάνω από 1.700 ανθρώπους που παραμένουν, επιβάτες που παραμένουν σε καραντίνα στο κρουαζιερόπλοιο, για αυτά τα ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Και γενικά, όπως και οι προηγούμενοι, το κρουαζιερόπλοιο που είχε τον Χανταϊό.
0: Ναι.
1: Θα αρχίσουν οι κρουαζιέρες, παιδιά, πλέον να είναι δύσκολες. Δηλαδή, ο κόσμος.

0: Δεν θα
1: να
0: μπορεί.
1: Να μην τις επιλέγει.
0: Ναι, εντάξει, γιατί είναι αλήθεια ότι στην κρουαζιέρα είσαι στα ανοιχτά, πολλής κόσμος, δύσκολα να ανανεώνονται τα πράγματα. Είναι
1: έχει συγκεκριμένους χώρους που θα επισκεφτείς και θα τους επισκεφτούν όλοι επίσης.
0: Όντως, ναι, βέβαια, εντάξει, οι σωστές κρουαζιέρες και τα κρουαζιερόπλαια οφείλουν να υπάρχει καθαρισμός καθημερινός. Εντάξει, δεν είναι.
1: Ναι, απλά η διασπορά είναι πιο εύκολη.
0: Αυτό ακριβώς. Πολύ σωστά έτσι όπως το λες, γιατί είσαι πολύ περιορισμένος σε πολύ συγκεκριμένο χώρο, με πολύ συγκεκριμένα άτομα, με πολύ συγκεκριμένο κόσμο. Οπότε. Είναι λίγο τα πράγματα στο να κολλήσει πολύ εύκολα και όχι μόνο κορονοϊούς και χανταϊούς. Βλέπετε τώρα και μια γαστρεντερίτιδα πώς μπορεί να εξαπλωθεί και σε πολύ κλειστό έτσι πλαίσιο και σε πολύ κλειστό χώρο, περιορισμένο χώρο, χωροταξικό είναι το ζήτημα, να μην μπορείς να πάρεις ανάσα και να έχεις πάει για κρουαζιέρα και να μην σε αφήνουν να βγεις μετά.
1: Περαστικά σας.
0: Αυτά στον Μπορντό, το νου σας. Μην μπερδευτείτε. Το νου σας και με αυτή τη τραγουδάρα που μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ.

0: Αγαπημένος μας Bad Bunny μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και το έτσι, τραγούδι το κανονικό μας αρέσει, αλλά και αυτό το ρεμιξάκι είναι ωραίο, πειραγμένα όμορφα. Έχω μια πολύ ωραία πρόταση να σας κάνω για σήμερα που είναι Τετάρτη, σήμερα που είναι 13 του Μάη, αναφορικά με τη Eurovision. Θέλεις να σου πω?
1: Βέβαια, για πες.
0: Θέλω να σου πω ότι σήμερα στις 10 η ώρα στο Monte Vista, στο Regent's Casino Monte Parnes, γίνεται το απόλυτο Eurovision Stage σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, τραγούδι και φαν διάθεση. Μιλάμε για την μπάντα Legit, η οποία ανεβαίνει στη σκηνή με αγαπημένα hits του διαγωνισμού και υπόσχεται ένα live που δεν θα μας αφήσει να κάτσουμε, παιδιά. Πολύ ωραία πρόταση για σήμερα, για να δώσουμε το δικό μας δωδεκάρι, να χορέψουμε non-stop και φυσικά να ζήσουμε το live από κοντά και με set menu στα 45 ευρώ. Πληροφορίες στο 210-24-21-055. Ουσιαστικά θα ακουστούν πάρα πολλά τραγούδια της Eurovision σήμερα και θα γίνει Eurovisionικό πάρτι. Το νου σας, ρυθμιστή σε έψη, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, στο ίδιο μου θα παραμείνω, Eurovision, όπου χθες ο Ακύλας άρρωσε με το φέρτο και φυσικά αυτό είχε και επιρροή στην τηλεθέαση που έκανε στην ΕΡΤ, θέλω να σου πω. Τα πήγε εξαιρετικά, 37,9 στο μερίδιο της τηλεθέασης και μάλιστα στο δυναμικό κοινό 47,8.
0: Σκεφτείτε τι θα γίνει το Σάββατο στον τελικό, παιδιά.
1: Καλά, ναι, θα γίνει πανικός και άμα το πάρουμε και μεμονωμένα στις νεαρότερες ηλικίες έως 17 ετών, το μερίδιο τηλεθέασης έφτασε στο 70%.
0: Μπράβο.
1: Είδα το Ελλάδα, λέω εντάξει, κλείστο. Όχι ότι περίμενα ότι δεν θα περνούσαμε.
0: Απλώς θέλεις να το ακούσεις έτσι.
1: Αλλά,
0: για το τυπικό.
1: Ακριβώς.
0: Πού την είδες στη Eurovision, εντάξει. Χθες είδα το story. Δεν είναι τηλεόρασή σου αυτή και το έπιπλο δεν είναι δικό σου.
1: Όχι, με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο, φεύγοντας από εδώ και πέρασα έτσι να πω, για δεν είχα κανονίσει κάτι.
0: Α, okay.
1: Ήτανε...
0: Γιατί κατάλαβα ότι δεν είσαι στο σπίτι σου, γι' αυτό.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι μου, όσο να πεις. Ξεκινάμε τα βασικά. Περνάω σε ευχάριστα νέα, γιατί χθες που είπαμε για το Survivor.

0: Και τον Σταύρο Φλόρο, ο οποίος ακροτηριάστηκε. Ευχάριστα είναι τα νέα, καθώς έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο, είναι σε σταθερή κατάσταση και μίλησε κιόλας με τη μητέρα του και έκανε κάποιες δηλώσεις η μητέρα του στο πρωινό του Αντένα. Γιατί μίλησαν...
1: Από πήγαν οι γονείς εκεί, είναι εκεί οι γονείς του.
0: Ξέρω ότι μίλησαν τηλεφωνικά, γιατί δεν επιτρέπεται βίντεο κλήση. Και μίλησε απλώς στο τηλέφωνο και της είπε ότι είναι χαρούμενος που ζει. Και αυτό που είπε είναι ότι η μαμά, τι να στεναχωριέμαι, ζω. Όλα τα άλλα θα τα δούμε.
1: Κάπου διάβασα ότι ετοιμάζεται και να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκατάσταση. Και επίσης κάπου διάβασα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι όλα τα έξοδα θα τα αναλάβει η παραγωγή. Και ο Ατζούν,
0: το διάβασα και εγώ αυτό.
1: Εντάξει, το λιγότερο. Δηλαδή, λέμε τώρα, δεν το λέμε για μπράβο. Έτσι κι αλλιώς. Και όχι μόνο. Και άλλα τόσα. Να είναι καλά τα παιδιά όλα. Τέλος το Survivor, το είπαμε και χθες.
0: Ναι,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Ξανά, δεν ξέρουμε αν ποτέ ξανά. Αλλά τώρα αυτός ο κύκλος, αντιός.
0: Πολύ σωστά. Θα σε πάω τώρα και στον The Weeknd, ο οποίος ανακοίνωσε το τελευταίο σκέλος της παγκόσμιας περιοδίας του, που θα έχει συναυλίες στην Ασία. Θα ξεκινήσει στις 20 Σεπτεμβρίου στο Τόκιο, η περιοδία After Hours Till Down, και έχει βάλει αρκετές πόλεις όπως Τζακάρτα, Σιγκαπούρη, Σεούλ, Μπανκόκ, Χονγκ Κονγκ, και θα ολοκληρωθεί στις 4 Νοεμβρίου στην Κουάλα Λουμπούρ στο TM Stadium National.
1: Till Down, έτσι.
0: Παρακαλώ.
1: Όχι Down. Till Dawn,
0: ναι, σωστά. 4 Νοεμβρίου, εκεί είναι η τελευταία ημερομηνία. Συγκεκριμένες εμφανίσεις, θα σου πω ότι είναι το φινάλε της περιοδίας και θα εμφανιστεί μαζί με το ιαπωνικό hip-hop δίδυμο Creepy Nuts.
1: Άντε να δούμε και τα επόμενα βήματα του Weeknd μετά, πώς θα παρουσιαστεί, που δεν θα το λένε Weeknd, θα το λένε κάπως αλλιώς, με το κανονικό του όνομα, δεν ξέρουμε. Θα συνεχίσει να βγάζει μουσική, θα κάνει κάτι άλλο. Μπήκε πολύ στενάκια στον κινηματογράφο αυτός ως παραγωγός και σε σειρές και τα σχετικά.
0: Η σειρά που είχε κάνει όμως δεν είχε πάει πολύ καλά.
1: Δεν ήταν λίγο περίεργη η σειρά, όντως ισχύει. Θα δούμε. Δικαίωμα. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Εμείς θα επιστρέψουμε οι ίδιοι. Το ίδιο επάγγελμα, δεν θα το αλλάξουμε. Και έτσι θα μας λένε. Αλήθεια, Αστερόπη και Φήμης. Γιατί μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ και σήμερα. Βάραμε.
2: Οκ.
1: Πάμε στη διαφήμιση. Λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Music Street Party από το Music 892. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, δημιουργούμε για μία ακόμη χρονιά το πιο απρόσμενο dance floor στην καρδιά της Αθήνας. Move like this. Παρασκευή 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαφμόνος. Music Street Party από τις 6 έως τις 11 το βράδυ. DJ sets από τους Star DJs Playmen, Damiano και μαζί τους ο International DJ Adrian Saguna. Special guest The Bausa. Warm up Αστερόπη Χαϊνά. Όλη η παραγωγή του Music 892 θα είναι εκεί. Be there. Είσοδος ελεύθερη. Το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Music Street Party. Powered by Regency Casino Montparnasse. Play the night, feel the music. Και ο Μόντα. Πολύπλευρο όπως εσύ. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
5: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
10: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
15: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
15: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
18: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
17: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
19: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
21: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
22: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
23: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, θα σας το αφήσαμε μέχρι τέλους για να το ακούσετε όλο, γιατί μας αρέσει πολύ. 39 λεπτά και μετά από τις 7, τι κάνετε τέρατα, πώς είστε? Εδώ εμείς, Αστερόπη και Ευθύμης, μέχρι τις 9 θα τα λέμε παρέα.
1: Εδώ και ο Μασούτης, που από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη έγινε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια, και η Διαμαντής Μασούτης κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει, παιδιά, με την ίδια φιλοσοφία, με σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι που τους εμπιστεύονται καθημερινά, γιατί ο Μασούτης μας ευχαριστεί που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά και εμείς. 50 χρόνια ποιότητας και εμπιστοσύνης είναι αυτά άλλωστε.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα από την Γεωργία που μας ρωτάει τη γνώμη μας για κάτι, και αποφασίσαμε εδώ πέρα με Αστερόπη να το βάλουμε στο Χιούστον και να βοηθήσετε κι εσείς την κατάσταση. Houston, we have a problem. Γεια σας παιδιά, με λένε Γεωργία, σας ακούω κάθε απόγευμα όταν επιστρέφω από την δουλειά. Συνάντησα τυχαία μετά από ένα χρόνο τον πρώην μίας στενής μου φίλης και κανονίσαμε να βγούμε. Ήταν σε σχέση, κάναμε πολύ παρέα όλοι μαζί και περνούσαμε τέλεια. Είχαμε, λέει, αδελφική σχέση. Εκείνη όταν της το είπα έγινε έξαλλη και εγώ, λέει, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Πιστεύετε ότι έκανα λάθος? Έχω κάπου λάθος? Αν έχω να ζητήσω συγγνώμη, πάντως σήμερα θα βγω με αυτό. Να. Αχα, θα βγεις κιόλας. Εγώ...
1: Έλα ρε.
0: Γεωργία μου, και θες και συγγνώμη.
1: Κάτσε, να σου πω κάτι.
0: Μόνο άμα γυναίκες δεν... τα κάνετε αυτά.
1: Τι λες, μωρέ!
0: Αλήθεια, θα την ευρεάσω τώρα.
1: Τι λες, μωρέ!
0: Μόνο γυναίκες τα κάνετε αυτά.
1: ναι, σας ξέρουμε και εσάς. Κοίταξε να δεις. Άμα δεν έχουν χωρίσει άσχημα. Άμα π.χ. δεν έχει πέσει κέρατο. Άμα έχουν χωρίσει πολιτισμένα. Κοίταξε, άμα κάναμε χρόνο. Κάναμε ένα χρόνο παρέα. Όχι ένα χρόνο. Έχει περάσει ένα χρόνο.
0: Και γιατί δεν βγήκε τόσο καιρό? Και γιατί
1: παρέα.
0: Δεν βγήκε τόσο καιρό?
1: Γιατί, εντάξει,
0: αφού κάνατε τόσο κολλητή παρέα και βγήκε μετά από ένα χρόνο.
1: Δεν θα το κανονίσω επί τούτου να βγω.
0: Α.
1: Αλλά από τη στιγμή που θα τον πετύχαινα έξω και θα τα λέγαμε ωραία.
0: Θα το ρίχνα και ένα γεια.
1: Θα έλεγα, οκ, okay, ρε παιδί μου.
0: Α, σε πέτυχα. Μισό.
1: Είπαμε αδελφική σχέση.
0: Και ναι.
1: Άμα τα λέγανε πολύ καλά από πριν.
0: Ρε παιδί μου, αδελφική σχέση δεν έχεις μετά από ένα χρόνο. Όταν έχεις αδελφική σχέση,
1: ρε παιδί μου, οι άνθρωποι
0: χωρίζει
1: χάνονται,
0: η φίλη σου και
1: χάνονται.
0: Λες...
1: Χάνονται.
0: Όχι, άκουσε με, τα αδέρφια δεν χάνονται. Χάνονται οι παρέες. Όταν έχεις αδελφική σχέση, λες τη φίλη, κοίταξε να δεις, χωρίσατε εσείς, αλλά εμένα είναι αδερφός, είναι μπρατάμι, είναι μπρατ. Δεν μπορώ να τον. Επειδή χώρισες εσύ, είσαι και δική μου φίλη, είναι. Αδελφικός φίλος, ξαναλέω τώρα.
1: Ναι.
0: Τι άλλο θα μας πει η ακροάτρια και Αστερόπη. Αδελφικός φίλος, δηλαδή. Θα κάνουμε μετό από τα μάτια.
1: Έλα ρε.
0: Και αναγκαστικά, φίλοι μου καλοί, θα βγαίνω και με τους δύο και μην με βάλεις να επιλέξω. Αυτό το λες από την πρώτη μέρα. Δεν το λες μετά από ένα χρόνο, κυρία μου, που τον είδες και τυχαία στο δρόμο.
1: Ρε, εντάξει, άμα προέκυψε, εγώ λέω τώρα, και αν ήταν όλα καλά, δεν σου λέω οι φίλοι να έχει πληγωθεί πάρα πολύ από αυτό, να έχουν συγχωρήσει άσχημα και εσύ να βγεις μαζί του.
0: Μόνο που μπήκε στη διαδικασία και αναρωτήθηκε, και μόνο που μπήκε στη διαδικασία και το έστειλε σε μήνυμα στην εκπομπή,
1: ναι,
0: ξέρει ότι έχει λαρωμένη τη φωλιά της και ξέρει ότι εσύ θα την υποστηρίξεις. Και γι' αυτό, για να πάει
1: εγώ
0: με λιγότερες ενοχές.
1: Ότι δεν υποστηρίζω, ναι, λάθος συνθήκες.
0: Είναι σωστή σε όλα τη, ναι, Αστερόπη. Γι' αυτό λέει το δίκαιο. Γιατί το άδικο δεν το μπορεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο.
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχω έρθει να τη πω, ρε παιδί μου, να βγάλει από πάνω της τις ενοχές. Μπορεί και άλλη να αντέδρασε λίγο υπερβολικά.
0: Ξέρεις τι λέω. Μπορεί να είμαι και εγώ υπερβολικός. Να μας πούνε οι ακροατές.
1: Να μας πούνε, βεβαίως.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Δώστε πόνο. Αλήθεια όμως.

0: Μία ακροάτριά μας, η Γεωργία, συνάντησε τυχαία μετά από ένα χρόνο τον πρώην μίας πολύ καλής της φίλης, στενή της φίλη, όπως μας ίδια γράφει, και κανόνισαν να βγούνε. Σήμερα θα βγούνε. Ήταν σε σχέση τα παιδιά και όλοι μαζί κάναν πολύ παρέ και περνούσαν τέλεια. Ενώ μας γράφει η Γεωργία πως με το συγκεκριμένο είχαμε και πολύ αδελφική σχέση. Όταν η Γεωργία το είπε στη φίλη της, αυτή έγινε έξαλλη και η Γεωργία δεν το περίμενε, έπεσε από τα σύννεφα.
1: Αδίκως.
0: Και αναρωτιέται τώρα η Γεωργία αν ήταν λάθος. Παρ' όλα αυτά θα βγει σήμερα. Η Μαρία ζητάει διευκρινήσεις από την Γεωργία αν θα βγουν φιλικά ή ερωτικά.
1: Φιλικά θα βγουν, αφού λένε παιδιά κοπέλα αδελφική σχέση. Γι' αυτό βγαίνει. Γι' αυτό λέμε ότι η φίλη της έχει γίνει αδίκως έξαλλη. Γιατί είναι απλώς ένας καφές, ένα απλό ποτό, έτσι για κατσάπ.
0: Μάλιστα. Και συνεχίζει η Μαρία ότι το έχω κάνει κι εγώ και έχω βγει με πρώην φίλης μου, όμως ναι, αυτή δεν ήταν πλέον φίλη μου πολύ καιρό πριν, οπότε δεν πειράζει. Εγώ βγήκα κανένα 9 μήνο αφού του είχαν χωρίσει. Βέβαια εκεί ήρθε άλλο red flag, διότι βγήκαμε και κατευθείαν άρχισε να μου μιλάει για την πρώην.
1: Α, αυτοί βγήκανε μάλλον ερωτικά. Αυτοί Μαρία μάλλον πήγε... βρήκανε ραντεβού.
0: Η Μαρία πήγε.
1: Εμείς εδώ ραντεβού. Δεν λέμε για ραντεβού.
0: Εσύ δεν το λες.
1: Μα και οι φίλοι τώρα που
0: άσε μας
1: το βλέπω το μήνυμα πώς έχει έρθει. Καταλαβαίνω, εγώ ξέρω από αυτά.
0: Ναι. Επειδή το άκουσα καλύτερα, λέει η Δήμητρα, αν είναι αδελφική δεν πειράζει.
1: Ορίστε.
0: Έλα ρε παιδιά τώρα. Εντάξει τώρα, τι θα πει αδελφική σχέση. Αφήστε με τώρα, δεν μπορώ με τις βλακίες.
1: Γιατί δεν σου έχει συμβεί εσένα ποτέ αυτό.
0: Ναι, δεν θα χανόμουν ένα χρόνο. Αν είχα αδελφική σχέση.
1: Μα να σου πω κάτι, εδώ με φίλους μας κανονικούς μπορεί να χαθούμε.
0: Εκ προημίου, όταν βάζεις το αδελφική σχέση μπροστά και λες ότι είχα να τον δω ένα χρόνο, δεν είναι αδελφική σχέση. Άρα μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Άρα, φάουλ.
1: Ρε παιδάκι μου, μπορεί ο ένας από τους δύο να έχει μετακομίσει στο εξωτερικό.
0: Δικάζω,
1: μπορεί
0: δικάζω.
1: Να έγινε κάτι στις ζωές τους. Δεν σου έχει συμβεί ποτέ να χαθείς με φίλους σου.
0: Με αδελφικούς φίλους όχι. Και να χαθώ. Και πού να χαθώ. Και βρέθηκα και τυχαία. Μη σας πω, το είχαν κανονίσει να βρεθούν. Α, θα σου
1: ναι,
0: το πω ρε. Εγώ. Ναι, ναι.
1: Πήγανε μαζί στο ίδιο σούπερ μάρκετ και μας. Πάνω από τη Μαναβική αποφάσισαν να βγουν.
0: Σίγουρα έγινε έτσι. Αλήθεια. Ο Παντελής λέει, αν τον γνώρισε από την φίλη. Μπράβο, Παντελή.
1: Τι.
0: Να τον.
1: Τι είπε,
0: έχουμε
1: τι είπε,
0: τη
1: τι
0: λύση, παιδιά. Πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Για αυτό... πες.
0: Λοιπόν, ο Παντελής γράφει, αν τον γνώρισε από τη φίλη τη.
1: Ναι.
0: Είναι λάθος. Αν τον ήξερε από πριν, είναι καθαρή. Η φίλη τον γνώρισε από τον. Από το σαν γκόμενο
1: ναι,
0: της φίλης της. Άρα, μπράβο.
1: Γιατί να την κρεμάσουμε, ρε φίλε.
0: Γιατί
1: δεν γνωρίζουμε ανθρώπους μέσα από σχέσεις.
0: Δεν ήταν φίλος σου. Δεν πήγατε στρατό μαζί. Δεν κάνατε σκηνάκια στην αυλώνα.
1: Ναι, αλλά δεν βγήκε τώρα γιατί θέλει τον πρώην της φίλης της. Βγήκε να πιει ένα παλιό καφέ.
0: Αν ήταν φίλος θα έχεις επαφές. Αν βγεις τώρα θα δυσαρεστήσεις τη φίλη σου. Διάλεξε και πάρε. Τη δυσαρέστησε ήδη γιατί της το είπε και μαλώσανε. Και έχουμε και ένα ηχητικό από την Ελένη, η οποία μας έστειλε μήνυμα, για να το ακούσουμε.
2: Καλησπέρα παιδιά, αρχικά είστε υπέροχοι, σας ακούω κάθε απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε, Ελένη.
2: Εγώ γνώρισα τον πρώην μιας φίλης μου τότε μέσω αυτής.
1: Ναι.
2: Χωρίσανε και τώρα κάνουμε αυτοκόλλητη παρέα με τον πρώην της.
1: Α.
2: Ενώ με την κοπέλα δεν μιλάω καν και δεν ήταν αυτός ο λόγος που δεν μιλάω.
0: Ποιος ήταν ο
1: λόγος. Δεν είχε να κάνει λοιπόν. Τι, εσύ γιατί γελάς έτσι, γιατί δεν πιστεύεις άνθρωπο. Έρχονται και σου λένε τα επιχειρήματά τους οι άνθρωποι.
0: Συγγνώμη,
1: και εσύ δεν τους πιστεύεις.
0: Με συγχωρείς, ωραία, με συγχωρείς. Θα βάλω τώρα παραδείγματα, ωραία. Είμαστε εμείς φίλοι.
1: Ωραία.
0: Βάζω το φιλικό μπροστά, ωραία. Είμαστε εμείς φίλοι, ωραία. Εσύ τα έχεις με τον Βασίλη.
1: Ωραία.
0: Εγώ γνωρίζω τον Βασίλη.
1: Ναι.
0: Από εσένα. Έχω έρθει στο σταθμό, γινόμαστε φίλοι εμείς συνεργάτες.
1: Ναι.
0: Φίλοι. Ο Βασίλη, τον γνωρίζω τον Βασίλη γιατί είναι στην κονσόλα.
1: Ναι.
0: Και ταυτόχρονα μου λες με τον Βασίλη, είμαστε καιρό να τον γνωρίσω. Ωραία.
1: Πολύ ωραία. Και τον γνωρίζεις τον Βασίλη.
0: Και εσύ με τον Βασίλη χωρίζεις.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Ναι. Μέχρι εδώ καλά.
0: Μέχρι εδώ καλά. Εμείς...
1: Τι θα σου πω εγώ τώρα, κόψω την καλημέρα του Βασίλη.
0: Όχι, δεν μιλάνε για καλημέρα. Θα σου έλεγα εγώ σήμερα, θα δω Eurovision με τον Βασίλη. Δεν πιστεύω να σε πειράζει, Αστερόπη. Και θα ήσουν εσύ ψύχρεμη. Που θα είχατε χωρίσει.
1: Ναι, αλλά εντάξει, άμα έκανες καιρό παρέα με τον Βασίλη, όμως μετά από μένα, αφού τον είχες γνωρίσει
0: μα
1: από μένα.
0: Μα πώς θα έκανα καιρό παρέα.
1: Κάνουμε καιρό παρέα όλοι μαζί, εγώ, εσύ και ο Βασίλης τώρα. Που εγώ τα έχω όμως με τον Βασίλη και κάποια στιγμή χωρίζω.
0: Ναι, αλλά εγώ τον Βασίλη τον γνώρισα μέσα. Δηλαδή δεν τον ήξερα από πριν. Δεν ήταν φίλο.
1: Ναι,
0: μου.
1: Αλλά εσύ στο ενδιάμεσο μπορεί
0: δικιά
1: να.
0: Δικιά σου φίλη μου. Δικιά μου φίλη είσαι.
1: Ναι, αλλά εσύ στο ενδιάμεσο.
0: Και στηρίζω τη φίλη. Γιατί...
1: Και σε ευχαριστώ και χαίρομαι. Αλλά πρόσεξε με, δεν θα σου θυμώσω γιατί εσύ, όταν π.χ. εγώ λείπω, ή μπορεί να κανονίσει και μόνο σου με το Βασίλη.
0: Και, ναι, περίμενε λίγο. Πρόσεξε λίγο.
1: Πριν χωρίσουμε τα
0: άκουσα
1: τα
0: λίγο. Η συγκεκριμένη κοπέλα, το παράδειγμα τώρα με το Βασίλη, τι γίνεται. Εγώ με το Βασίλη χωρίς εξαφανίζομαι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό λέει η φίλη. Ότι δεν είχαν επαφές.
1: Α, okay.
0: Και τον βλέπω τυχαία στο δρόμο το Βασίλη.
1: Ναι.
0: Και κανονίζω να δω Eurovision Σάββατο βράδυ. Δυο μας. Θα ήσουν οκ. Okay.
1: Δεν μας είπανε που θα πάνε. Δεν μας είπανε ότι θα πάει σπίτι του. Είπαν ότι θα πιούνε ένα ποτό. Ότι κανονίσαν να πούνε ένα κάτι. Να κάνουν κατσάπ.
0: Τα καλύτερα γκολ μπαίνουν στα φιλικά παιχνίδια.
1: Έλεος όλοι.
0: Αν θέλεις.
1: Γιατί σκέφτεστε έτσι και κάνετε καθρέφτη. Παλιογύπες.
0: Καθρέφτη κάνουμε.
1: Ναι.
0: Τι είναι το καθρέφτη?
1: Αντανακλάτε τις σκέψεις δικές σας στον άλλο.
0: Προβολή εννοείς.
1: Καθρέφτη. Ναι.
0: Καθρέφτης. Του Χάρη Πολίτη. Πάρτε Χάρη Πολίτη και θα μας θυμηθείτε. Είναι best seller.
1: Μα μου έχει γίνει πλήση εγκεφάλου.
0: Κοπέλα,
1: συγγνώμη.
0: Προβολή καθρέφτη. Χάρης Πολίτης, εκδόσεις Διόπτρα. Τρέξτε.

0: Υπερτραγουδάρα καλοκαιρινή, forever till the end, εδώ στον Music, για πάντα μέχρι το τέλος. Αυτό είπε η φίλη Γεωργία στη φίλη την άλλη. Αυτή την υπόσχεση δώσανε και κάνανε δαχτυλάκια.
1: Μέχρι που
0: είδε τον πρώην τυχαία στο δρόμο και τι είπε... Έλα να δούμε Eurovision το βράδυ.
1: Καλά, αυτό δεν έχει βγάλει το μυαλό σου, το ξέρεις. Δηλαδή τελείωσε εδώ πέρα.
0: Θα βγουν σήμερα να κάνουν τον έρωτα, το κοκό.
1: Παιδί μου, βάζεις φιτιλιές αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχουν. Μας είπε η κοπέλα ότι απλώς θα βγει να τον δει. Να μας ακούει τώρα η φίλη της και άκου τι θα ακούει.
0: Μην βγω έξω στα μαγαζιά στο κέντρο και κυνηγάω ζευγαράκια για να βρω τη Γεωργία τώρα και τον άλλον. Και σας βγάζω φωτογραφίες που θα φασωθούν το βράδυ. Θα πέσει φάσομα.
1: Γιατί είσαι τόσο σίγουρος, δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί θα πέσει φάσομα, παιδιά.
1: Αμάν ρε Βασίλη και εσύ, με ποιον
0: μπορεί η κοπέλα να μην το έχει σκεφτεί. Να μην έχει περάσει από το μυαλό της. Δεν είπαμε εμείς κάτι τέτοιο. Αλλά δεν, και αυτός ειδικά δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, τώρα. Άσε με αδελφικά και ξαδέρφες τώρα.

0: Το στηρίζεις τόσο πολύ.
1: Όχι, το στηρίζω. Το έχω κάνει και επίσης το βλέπω να γίνεται. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Άσε με.
0: Τι να πω, εγώ έχω ελπίδες στο ανθρώπινο είδος.
1: Εσύ, ναι. Τέλος πάντων, η αδελφική σχέση θα υπήρχε και πριν και μετά, μας γράφει η Ιωάννα. Η λέξη αδελφική είναι βαριά.
0: Μπράβο.
1: Ίσως το βάζει και εκείνη για να νιώσει καλύτερα. Μπράβο, Ιωάννα.
0: Την έχουμε βγάλει να την κρεμάσουμε την Έρμη τη Γεωργία. Αυτό
1: βλέπω. Την έχουμε βγάλει συγκεκριμένα. Δεν την έχουμε βγάλει εμείς. Μόνη της βγήκε. Πήρε ναι, την απόφαση να βγει.
0: Ζήτησε τη γνώμη μας. Πού να περίμενε ότι εσύ και σχεδόν όλοι οι υπόλοιποι ακροατές εδώ
1: ότι
0: πέρα.
1: Εγώ φταίω ξαφνικά. Θα βγει άλλη με τον πρώην της φίλης της μετά από ένα χρόνο που τον θυμήθηκε που χώρισε.
0: Είναι καλά ο άνθρωπος. Ένας χρόνος πέρασε. Και μπορεί να έχει πάθει κάτι.
1: Τι να έχει πάθει.
0: Να τον έχουν απολύσει από τη δουλειά του, να μην είναι καλά ψυχολογικά, να μην μπουν μια κουβέντα.
1: Για στερόπι, γι' αυτό. Αν έκανε αυτά τα πράγματα, θα τα έκανε από νιάξιμο. Ναι, είναι η μαμά Τερέζα. Είναι η μάνα του λόχου, όλοι μπορεί να μπει σε διάφορα πράγματα. Είναι η μάνα, κατάλαβα.
0: Εγώ ενδιαφέρομαι για τους γύρω μου.
1: Ναι, ναι.
0: Για τον κόσμο που υπάρχει γύρω μου, να μην είναι στεναχωρημένος, αυτό θέλω.
1: Ο Θέμης γράφει πως τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο και τους λόγους που χώρισε το ζευγάρι, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις πρώην ζευγαριών
0: ναι.
1: που παραμένουν ακόμα και στην ίδια παρέα, αν και έχουν χωρίσει καιρό. Ναι, παιδιά.
0: Το βλέπεις.
1: Η Βύση και ο Καρβέλας.
0: Το βλέπεις ναι, όμως.
1: Πρόσεξε με λίγο.
0: Τι σου είπα εγώ, αν δεν έχει πέσει καιρό, το είμαι μαζί της.
1: Είναι η Βύση, ο Καρβέλας, η Ανίτα Πάνια και αυτοί όλοι μεταξύ τους είναι μια χαρά. Είναι ένα.
0: Δεν σίγουρα υπάρχουν άλλο. Και άλλα ζευγάρια. Σιγά που το έχει κάνει μόνο η Βύση με τον Καρβέλα. Απλά τους υπόλοιπους δεν τους ξέρουμε.
1: Πες μου.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δεν έχω γνωστούς που να το έχουν κάνει. Να
1: χίλια
0: τόσο.
1: Δίκαια έχεις, γράφει ο Νίκος.
0: Για όχι, μένα το λέει.
1: Όχι εσύ, Αστερόπη. Τέλος πάντων, ας κάνει ό,τι θέλει η κοπέλα, αλλά αν χάσει τη φίλη της, να μην αναρωτηθεί μετά και κράξει τη φίλη της. Γιατί εμένα θα με πείραζε. Συμφωνώ με το Θέμη που λέει ότι έχει να κάνει με το πώς χώρισες. Δηλαδή, άμα χωρίσαμε καλά ή αν χωρίσαμε. Μόνο και μόνο όμως, όταν το είπε στη φίλη της και η φίλη. Τσατίστηκε και θύμωσε.
0: Μήπως ήταν λίγο υπερβολική και χρειάζεται να της εξηγήσει.
1: Φταίει και η φίλη. Φταίω εγώ.
0: Όχι, να της εξηγήσει.
1: Φταίει η φίλη, η άλλη που χώρισε. Φταίει ο Βασίλης που μας κάνει κονσόλα.
0: Για τον Βασίλη Γεωργία, δεν είναι
1: η Γεωργία, η ακροάτρια που θα βγει με τον πρώην της φίλης.
0: Πρέπει
1: της
0: λίγο να ανοίξουμε τους οριζοντές μας.
1: Τους έχεις παρανοίξει εσύ σήμερα τους οριζοντές σου. Και μπάζει από κάπου. Κάνει ρεύμα. Μπορείς λίγο να τους μαζέψεις τους οριζοντές σου. Άντε.
0: Τώρα, τι να σου πω, ρε παιδάκι.
1: Θα σου πω εγώ ότι μαζί με μένα, όταν κατέβηκα από τη Θεσσαλονίκη πριν από ένα χρόνο, έφερα μαζί μου και τον Μασούτη. Τη Διαμαντή Μασούτη, και δεν το λέω τυχαία, γιατί με το κατέβασμά μου στην Αθήνα, τι κάνανε, ανοίξανε κατάστημα εδώ στην Αθήνα τα παιδιά, γιατί από Μασούτη ψωνίζω, ψώνιζα και θα ψωνίζω για πάντα. Όλα ξεκίνησαν εξάλλου πάνω από τη Θεσσαλονίκη το 1976. 50 χρόνια μετά, η Διαμαντή Μασούτη συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα αλλά και οικονομία, παιδιά, κάθε μέρα. Τα ξέρετε αυτά. Μασούτη στα οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε με παιχνίδι. Πολύ ωραίο δώρο. Έχουμε ζώδια την επόμενη ώρα. Έχουμε θεματάκια πολύ ωραία να συζητήσουμε. Μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 υποδέχεται το έξτον Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
5: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
6: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
5: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
6: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνεις τράιξ τα μετρητά.
5: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για...

0: άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Music 892.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές.
8: Ενώ πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Wow. Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
6: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
7: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
6: Ποιος Ορίωνας, ποια ζώνη, ένα smiley emoji είναι.
7: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
6: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
7: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
10: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
11: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες στη σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει. Τρεις Εργενίδες.
13: Άχρηστη.
14: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
15: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
16: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάς.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
19: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
20: Αν θα υπάρεις,
21: πιθανότατα είμαστε εμείς.
20: Music
21: 892.
22: Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλωσορίσατε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Είμαστε Τελούλου, Αστερόπη, Χαϊνά, Ευθύμης, Κάλφας. Σε μια Αθήνα που σιγά σιγά το φως πέφτει, ο ήλιος δει. Είναι καταπληκτικό το ηλιοβασίλεμα. Με την κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους εκεί έξω, κάπως να έχει ηρεμήσει, να το πω. Να έχουν καλυτερέψει τα πράγματα. Να είναι λίγο.
23: Ένα τσακαλύτερα, ναι, είναι. Επίσης, θέλω να σου πω ότι χθες την ώρα που φεύγαμε από το στούντιο, αν κοιτούσες ψηλά τον ουρανό, έβλεπες ακόμη τα χρώματα της Δύσης. Δηλαδή, ο ουρανός.
22: Ναι, η ώρα το βράδυ.
23: Ναι, έβλεπες λίγο τα χρώματα, ρε παιδί μου. Αυτό ήταν το σούρουπο. Είχε λίγο φως.
22: Μεγαλώνει
23: λίγο
22: η μέρα, παιδί.

0: Για μεγαλώνει η μέρα και όταν μεγαλώνει η μέρα καταλαβαίνετε όλοι τι συμβαίνει και τι ωραία διάθεση που παιχνίδι. Ακούτε πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι και το βρίσκετε τόσο εύκολα, τόσο απλά. Συνεχίζετε τον στίχο. Δεν ψάχνουμε για ωραίες φωνές, ψάχνουμε όμως για σωστούς στίχους. Και βοηθάμε και λίγο. Το δώρο είναι υπέροχο, είναι ρολόι Ούζου.
1: Από την εταιρεία Ούζου που έχει ανανεώσει το e-shop της και μπορείτε να μπείτε και εσείς για να δείτε τα ρολόγια που σας δίνουμε. Ούζου.gr και φυσικά να στείλετε παιχνίδι και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας, το 6939892892.
0: Αμέσως μετά από το Miss That, έτσι λέγεται.
1: Miss That λέγεται και είναι ο Martin Loop που έχει κάνει φρέσκο remix.
0: Μπράβο τον Martin Loop με φρέσκο remix. Επιστρέφουμε να παίξουμε.

0: Ήρθε η ώρα για παιχνίδι, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Ναι, καλησπέρα.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Ειρήνη.
0: Ειρηνάκη, τι κάνεις?
3: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Μια χαρά, πώς πήγε σήμερα η δουλειά?
3: Εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία. Περιμένω τον Παναθηναϊκό να περάσει το Final Four.
0: Περιμένοντας όσο δούλευες ταυτόχρονα.
3: Σήμερα, ναι, ταυτόχρονα.
0: Τι πιστεύεις ότι θα γίνει?
3: Εννοείται θα περάσει.
0: Εννοείται θα περάσει. Βασίλη, το πιστεύεις κι εσύ?
4: Εγώ είμαι
0: στον Πειραιά. Ο Βασίλης δεν το πιστεύει. Δεν το εύχεται κανένα από την άλλη
3: πλευρά. Θα τα πούμε στον τελικό με τον
0: Βασίλη. Θα τα πει στον τελικό, Βασιλάκη, και θα σε μπατσίσει η Ειρήνη, να ξέρεις. Ειρηνάκη, το χαιρετισμό της εκπομπής τον γνωρίζεις?
3: Ναι.
0: Δώσ' τον.
3: Δε λουλουλουλουλου.
0: Αλλά το λουλουλου πρέπει λίγο να πάει σωστά. Δώσ' τον λίγο. Μπράβο, έτσι φιλενάδα. Μπράβο, τελούλουλουλουλου. Πάμε να παίξουμε. Με ποιο τραγούδι διαγωνίζεσαι σήμερα για να ακούσουμε?

0: Χριστό. Για να φοβάλω σε μια.
1: Σε μια τάξη τα σημάζευτα.
0: Τι θα μου πεις.
1: Θα σου πω αν είσαι εντάξει τώρα μάζευτα. Κι αν κρατάς το χαρακτήρα τον αλίγιστο. Πάρ' τον δρόμο που σου πρέπει, τον αγύριστο.
0: Μπράβο ρε φιλενάδα.

0: Νότης Φαγιανάκης, μπράβο, τραγουδάρα, ωραία επιλογή.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό.
0: Μπράβο που το είπες απ' έξω. Καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό. Να πάνε όλα όπως θέλεις. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γεια σου,
1: πολύ.
0: Φίλια, φίλια,
1: καλή
0: φίλια.
1: Συνέχεια.
0: Φίλια, φίλια, γεια σου. Βασίλη, μην κάνεις μούτρα, να πάνε και σένα καλά τα πράγματα όπως θέλεις. Τώρα, άμα το δικό σου το να πάει καλά, δεν πρέπει να πάει καλά ο Παναθηναϊκός ταυτόχρονα. Δεν ξέρω.
2: Για
0: να πας καλά, δηλαδή, εσύ που είσαι από τον Πειραιά και έχεις μεγάλη καρδιά.
2: Έχουν μεγάλη καρδιά οι Πειραιώτες.
0: Θα πρέπει να μην πάει καλά ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω. Πρέπει να το δείτε αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν, μια παλώμα θες.
0: Κερνάς.
2: Κερνάω παλώμα. Κερνάω παλώμα στο Blue Brick με τον Γκορίλα αύριο το βραδάκι. Μην κανονίσεις τίποτα. Γιατί έχουν ξεκινήσει τα πιο intense 3 cents parties στα πιο hot bars της πόλης μαζί με το This is Athens City Festival. Και θα πάμε να πιούμε την παλώμα τη σωστή, την one and only, την true, με ζωηρές φυσαλίδες, με λαμπερό ροζ χρώμα και με απολαυστική γεύση, που όλα αυτά σημαίνουν ότι η εμπειρία μας θα είναι intense και μόνο η 3 cents παλώμα ξέρει να είναι έτσι. Τα λέμε εκεί και φυσικά απολαύστε υπεύθυνα.
0: Δεν ξέρω γιατί. Παλώμα, παλώμα. Πεινάω, ρε φίλε. Πεινάω όλη μέρα.
2: Μην το λες, γιατί και εγώ πεινάω όλη μέρα.
0: Θες να πάμε να φάμε κεμπάπ εδώ στους φίλους μας σήμερα.
2: Λες.
0: Κεμπαπτσίδικο.
2: Το ακούω, το ακούω.

0: Διαβάζω κάτι πολύ ενδιαφέρον στο site Μικροπράγματα από lifo.gr. Διαβάζω για δύο λευκούς ρινόκερους που είναι οι δύο τελευταίοι στη γη, οι οποίοι είναι θηλυκοί.
1: Αλήθεια.
0: Και έχει ξεκινήσει ένα σχέδιο από τους επιστήμονες για να σωθεί το είδος, παιδιά. Να σας πω ότι ο συνολικός αριθμός εμβρίων που έχουν δημιουργήσει επιστήμονες έχει πλέον φτάσει τα 39, σε μια προσπάθεια που πολλοί χαρακτηρίζουν ως μια από τις πιο φιλόδοξες αποστολές διάσωσης ζώου στην ιστορία. Το ακούω για πρώτη φορά αυτό στη ζωή μου.
1: Εγώ νόμιζα ότι είχαμε ρινόκερους γενικά.
0: Μιλάμε για συγκεκριμένο είδος. Έχουμε, αλλά μιλάμε για λευκό ρινόκερο.
1: Λευκό ρινόκερο.
0: Όπου έχουν μείνει δύο τελευταία θηλυκά.
1: Ναι.
0: Να πω ότι στις αρχές του 2026 και με το φόβο ότι θα φανιστεί τελείως το συγκεκριμένο είδος, οι επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν ακόμα ένα έμβριο χρησιμοποιώντας οάρια από τη φάτου, μία από τις τελευταίες θηλυκές του είδους. Γι' αυτό έχουν φτάσει τον αριθμό των 39. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από ένα διεθνές ερευνητικό σχήμα και ουσιαστικά τι γίνεται. Οι επιστήμονες συλλέγουν οάρια από τους τελευταίους βόρειους λευκούς ρινόκερους και τα γονιμοποιούν στο εργαστήριο με κατεψυγμένο σπέρμα αρσενικών.
1: Α, είχανε προνοήσει.
0: Που έχουν πεθάνει, αλλά είχαν.
1: Αυτό, είχανε προνοήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στη συνέχεια, κανονικά τα έμβρια εμφυτεύονται σε θηλυκούς νότιους λευκούς ρινόκερους, γιατί είναι πάρα πολύ συγγενικό υποείδος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό, ωραία. Με στόχο να υπάρξει εγκυμοσύνη και στο μέλλον να δημιουργηθεί ξανά ένας βιώσιμος πληθυσμός. Μιλάμε για μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση, μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Και μέχρι σήμερα, όπως διαβάζω, έχουν γίνει λίγες εμφυτεύσεις εμβρίων και καμία δεν έχει οδηγήσει ακόμα σε επιτυχημένη εγκυμοσύνη μεγάλης διάρκειας.
1: Άρα,
0: οπότε
1: τώρα
0: είναι στην προσπάθεια.
1: Είμαστε στην προσπάθεια.
0: Βελτιώνουν ουσιαστικά τις τεχνικές οι επιστήμονες, δεν είναι καθόλου εύκολο. Γίνονται κάποιες ορμονοθεραπείες, οποίες τις προσαρμόζουν με τις μεθόδους μεταφοράς εμβρίων. Και δεν ξέρω βέβαια.
1: Τι περνάνε και οι ρινόκεροι τώρα στα καλά καθούμενα.
0: Τι περνάνε και οι ρινόκεροι, γιατί το εγχείρημα αυτό ανοίγει και μια τεράστια συζήτηση, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, σχετικά με το μέλλον της προστασίας των ζώων, σχετικά με τις νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής. Όπου ουσιαστικά θεωρούνται τελευταία λύση για να μην
1: εξαλειφθεί το είδος.
0: Όχι να μην εξελιχθεί, να μην εξαφανιστεί.
1: Ναι, να μην εξαλειφθεί.
0: Εξαλειφθεί, ναι. Γι' αυτό ακριβώς. Βέβαια, απ' την άλλη, εφόσον η φύση ρυθμίζει τη φάση όλη και τα είδη και η εξέλιξη και πριν από εκατομμύρια χρόνια, δισεκατομμύρια, τι υπήρχε, δεν ξέρω και αυτή η παρέμβαση. Τώρα, αλήθεια, δεν μιλάω σαν επιστήμονας, είναι η πρώτη μου σκέψη. Κατά πόσο, ας πούμε, επεμβαίνουμε.
1: Θα βοηθήσει.
0: Όχι, θα βοηθήσει. Κατά πόσο παρεμβαίνουμε στη φύση.
1: Παρεμβαίνουμε τώρα, άμα ναι, θέλουμε να το κρατήσουμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, αλλά γιατί να θέλουμε να το κρατήσουμε το συγκεκριμένο είδος, εφόσον η φύση
1: έδειξε ότι δεν το σηκώνει άλλο πια.
0: Δεν ξέρω, ίσως να δημιουργηθεί κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη τώρα κουβέντα αυτή. Απλώς σκέφτομαι κατά πόσο δεν αφήνουμε και τον κύκλο όλο να συμβεί κανονικά και να υπάρξει κάτι νέο, κάτι καινούριο.
1: Δεν ξέρω. Έχω
0: επιστήμονες
1: κάνει και
0: από την άλλη είναι οι κύριοι. Κάτι παραπάνω σίγουρα. Διαβάσαν περισσότερο από εμάς κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Αλλά μου φαίνεται πολύ, ρε παιδί μου. Okay, μείναν δύο τελευταίοι θηλυκοί συγκεκριμένοι ρινόκερ. Έτσι έγινε.
1: Έχω κάνει και έχω κάνει overthinking. Αν βάλω και το overthinking για το αν πρέπει οι τελευταίοι δύο λευκοί ρινόκεροι που έχουν μείνει να αναπαραχθούν, πάει, θα κάψω κάθε κύτταρο.
0: Ας το, όχι, όχι.
1: Δεν μου περισσεύουν, το βλέπεις.
0: Και έχουμε παρτάρα την Παρασκευή.
1: Έλα,
0: παιδιά,
1: και έχω να καώ εκεί πέρα με μουσικάρες. Με το τι θα παίξουμε.
0: Τι θα παίξει και κάνει και πρόβες και θα παίξει αστεροπάρα μουσικάρες. Και όχι μόνο αστεροπάρα, όλοι όσοι θα είναι εκεί. Αλλά εντάξει, υποστηρίζει αυτή η εκπομπή το έτερο νήμιση.
1: Έτσι, μπράβο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και υποστήριξέ το, γιατί μάλλον εκείνη την ώρα μόνο εσύ θα είσαι από κάτω που θα με υποστηρίζεις. Γιατί
0: τι
1: 6
0: κάνω,
1: ώρα το απόγευμα.
0: Να καταπιώ, τι άλλο να
1: 6
0: κάνω.
1: Ώρα το απόγευμα της Παρασκευής δεν θα έχει σχολάσει άνθρωπος. Θα παίζω αποκλειστικά για τον Ευθύμη Κάλφα, να ξέρετε. Όλη η λίστα μου για σένα θα είναι. Να μου κάνεις και παραγγελιές, θα μπορείς.
0: Θα σου κάνω. Εκεί θα είναι φυσικά και άλλοι πόσοι.
1: Play με Νταμιάνο. Θα έρθει ο Αντριάν Σαγκούνα, παιδιά, που είναι international DJ. The Bausa έστειλαν και βίντεο, οι οποίοι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που θα είναι μαζί μας αυτή την Παρασκευή. Από τις 6 ώρα μέχρι τις 11 θα παρτάρουμε στην πλατεία Κλαθμόνος, 15 Μαΐου. Αυτή την Παρασκευή, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, για ακόμα μια χρονιά θα το γλεντήσουμε, εννοείται με ελεύθερη είσοδο. Και μην ξεχνάτε ότι μεγάλος χορηγός είναι και η Ομόντα, που βάζει το χρώμα, και ο Music θα βάλει τη μουσική, γιατί μπορείτε να έρθετε στην πλατεία Κλαθμόνος, εκτός από μουσικάρες, να ζωγραφίσουμε και ένα αληθινό αμάξι και να μπείτε στην κλήρωση για ένα Ομόντα 5SHSH με ντεπόζιτο γεμάτο για μια απόδρασή σας, να πάτε όπου θέλετε. Αλλά και μεγάλος χορηγός του πάρτι μας είναι και το Regency Casino Montparnasse. Ρυθμιστής ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Ψηφίστε χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
2: Δεν κάνει ρήμα, αυτό κάνει ρε φίλε.
1: Τι λες?
2: Ψηφίστε χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
1: Έσχος.
3: Ε, Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Music 892.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το B-Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be theater.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Ε, βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
11: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
1: Wow! Ιωνά, βλέπεις εκεί τη μεγάλη άρκτο?
2: Μπαμπά, πού δείχνεις? Εκεί που μοιάζει με σταθερό τηλέφωνο με καντράν.
1: Και εκεί, Ιωνά, είναι ο αστερισμός του Ορίωνα με τη ζώνη του.
2: Ποιος Ορίωνας? Ποια ζώνη? Ένα smiley emoji είναι.
1: Και εκεί είναι ο αγαπημένος μου αστερισμός των διδύμων.
2: Αν εννοείς δύο ρομποτάκια που κάνουν high five, και εμένα μου αρέσουν.
1: Σαν να γύρισες ένας άλλος Ιωνας από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών. Την επόμενη φορά θα έρθω κι εγώ μαζί σου.
3: Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ γιορτάζει τη Διεθνή ημέρα μουσείων και την Παγκόσμια ημέρα τηλεπικοινωνιών και σε καλεί στο σύμπαν του. Στις 16 και 17 Μαΐου, παιχνίδια, ιστορίες και ανακαλύψεις ενώνονται σε έναν μαγικό αστερισμό δράσεων. Μπες στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν. Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Altos Tequila, η Ultra Premium Tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7 Εμιλιάνο Ζαπάτα στο Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.2.

0: Για να καταλάβετε τη φάση στην οποία βρισκόμαστε, κάνει μια πίνα, δεν τη λες, κάνει μια λιγούρα. Πέφτει στο τραπέζι να πάμε να φάμε εδώ πέρα στη γειτονιά. Ταυτόχρονα έχουμε και τύψεις και λέμε τώρα να φάμε, γιατί δεν θα φας μόνο κρέας, θα φας και την πατάτα και την τυροκαυτερή και την πίτα. Αλλά και στεναχωριόμαστε άμα δεν πάμε. Αλλά έρχεται και το Σάββατο που έχει Eurovision και θα φάμε πίτσες. Αλλά ταυτόχρονα τι σου είναι και το κρεατάκι.
1: Μα,
0: αλλά φάγαμε
1: κάτι
0: και στο Βελιγράδι. Είναι όλα μαζί.
1: Μα μου το τάζεις και μετά μου το παίρνεις πίσω. Μην μου το πεις καθόλου.
0: Ναι, ρε φίλε,
1: μου βάζεις τη φιτιλιά.
0: Τη βάζω τη φιτιλιά.
1: Θα
0: γιατί
1: το ίδιο πράγμα.
0: Γιατί δεν το σκέφτομαι. Το λέω έτσι. Το βγάζω και μετά που κάθομαι λίγο παραπέρα στην άκρη και το σκέφτομαι, προσπαθώ να τη θασέψω την πείνα μου και να μετρήσω πόσο πεινάω. Αυτή τη στιγμή πείνα δεν έχω. Δηλαδή η πείνα είναι μηδέν. Είναι όμως λιγούρα. Καταλαβες. Δεν είναι. Πρακτικά δεν πεινάω. Πριν μια ώρα έφαγα μια αράβικη πίτα με ντοματίνη και ελιά. Πόσο να πεινάω δηλαδή.
1: Καλά τώρα, ντοματίνη και ελιά.
0: Προσπαθεί να με πείσει ότι πεινάω.
1: Θα κρατηθείς τώρα εσύ με ένα ντοματίνη και με μια ελιά.
0: Να λιποθυμίσω κιόλας. Καλά τα λες. Μια ζωή την έχουμε.
1: Δεν στέκεσαι καν στα πόδια σου. Αλλά τέλος πάντων, δεν θέλω να σε παρασύρω στον δρόμο της ακολασίας.
0: Όχι, να με παρασύρεις σε κανένα δρόμο. Να σε παρασύρω εγώ στο Regency Casino Montparnasse. Θέλεις.
1: Πάμε.
0: Και εκεί θα φάμε. Όμως θα φάμε διαφορετικά.
1: Τι θα φάμε?
0: Θα φάμε στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse που εξελίσσεται και μας παρουσιάζει την απόλυτη Altitude Dining εμπειρία με σπιτικές γεύσεις, με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο αρώμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που εντάξει είναι βουνό, μπορείτε να καταλάβετε τι προσφέρει. Μοναδικά πιάτα, αποκλειστικά θα τα βρείτε εκεί, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης, γιατί είναι ένα εστιατόριο μέσα στην φύση, οπότε ό,τι βγαίνει το βάζουν και στην κατσαρόλα και όλα αυτά σε αυτό το καταπράσινο τοπίο με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. Ευχαριστούμε πολύ που είναι σε αυτή την παρέα και τώρα ήρθε η ώρα για ζώδια.
2: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
3: Τελούλου ζώδια.
1: Λοιπόν, φίλοι μου κρύοι, η αυριανή μέρα για εσάς θα είναι εξαιρετική, καθώς θα σας έρθουν χρήματα τα οποία είχατε σε εκκρεμότητα. Μπορεί να σας χρωστάνε λεφτά, δεν ξέρω. Για τους Σταύρους, η μέρα επίσης θα είναι μια καλή μέρα, καθώς αν κρατήσουν χαμηλούς τόνους και αποφύγουν τις περτές συγκρούσεις, η ζωή τους θα κυλήσει συγκλονιστικά. Άρα, καλή μέρα δεν θα είναι, άμα είναι να τις αποφύγουμε. Τέλος πάντων, Δίδυμοι, ενεργοποιείτε το κοινωνικό σας κύκλος και μπορείτε να κινηθείτε πιο δυναμικά μέσα σε ομάδες ή φίλους. Λοιπόν, Βασίλη, είμαστε και δύο καρκίνοι. Πάρε βαθιά ανάσα, γιατί εδώ λέει ότι στην προσωπική σου ζωή η μέρα θα ξεκινήσει αύριο με μια ανάλαφρη διάθεση και πιθανές ευχάριστες επαφές. Από νωρίς το πρωί ευχάριστες επαφές. Λέοντες. Ρε Βασίλη, τώρα πιστεύεις τα νοήματα αυτά με βοηθάνε? Δεν με βοηθάνε. Λέοντες, να σας πω ότι θα ενισχυθεί η διάθεσή σας για δράση, ταξίδια ή ρίσκο, αλλά χρειάζεστε μέτρο. Τέλος πάντων, για τους παρθένους, συναισθηματικά ζητήματα απαιτούν ψυχραιμία και όχι παρερμητικές αντιδράσεις. Αγαπημένοι μου ζυγοί, εσείς να ξέρετε ότι θα έρθει ένταση στη σχέση σας και πρέπει να έχετε ψυχραιμία και σωστή διαχείριση διαλόγου. Εύκολο το λες καθόλου. Σκορπιοί, να σας πω ότι έχετε λίγη πίεση στην καθημερινότητά σας, γιατί η δουλειά είναι απαιτητική. Αλλά άμα δράσετε άμεσα και δεν το αφήσετε για αργότερα, όλα θα πάνε καλύτερα. Επίσης, στα αισθηματικά σας η μέρα είναι αποκαλυπτική. Τοξότες που σας είχε ένατη η ψυχούλα μου από τα βάθη της. Προσέξτε την υπερβολή και τις παρορμητικές αντιδράσεις. Στα αισθηματικά σας η μέρα ξεκινά συγκρατημένα, αλλά καταλήγει με έντονη διάθεση και πάθος. Εύχομαι να πάνε όλα λάθος στη ζωή σας αύριο. Εγώ καιρή, ναι, ένταση στο σπίτι, στην οικογένεια. Θα χρειαστείτε ψυχραιμία και σωστή διαχείριση. Επίσης, θα χρειαστεί να αποφύγετε εντάσεις στο οικογενειακό σας περιβάλλον που μπορεί να επηρεάσουν τη διάθεσή σας. Υδροχόοι μου, να σας ενημερώσω ότι ενεργοποιείτε έντονα επικοινωνιακά το στοιχείο της καλής σας διάθεσης και θα σας φέρει βιασύνη στο λόγο σας τώρα αυτό. Δεν το θέλουμε αυτό. Προσέξτε, θα υπάρξουν συζητήσεις για θέματα σπιτιού ή κοινού μέλλοντος με το άλλο σας μισό. Και τέλος, καλή μου ηχθείες να σας ενημερώσω ότι η Σελήνη θα είναι μαζί σας και θα σας βοηθήσει. Όχι, θα σας φέρει όμως ένταση σε οικονομικά ζητήματα και θα σας οθήσει να κινηθείτε πιο αποφασιστικά, αλλά με προσοχή. Αυτές ήταν οι προβλέψεις για την αυριανή μέρα. Αμέσως τώρα δυναμώστε την ένταση, γιατί θα παίξει κομματάρα στον Music 892. Είναι η Anastasia. Είναι η Christina Aguilera. Είναι το Fighter. Ευχαριστώ. Καλά τα πήγα και σήμερα.

0: Music 892.
1: Πολύ πρόστο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el temor.

0: τέκε αφιερωμένο στην φίλη μου τη Φωτεινή που μας ακούει από την κουζίνα του μαγαζιού της στη Θεσσαλονίκη στον Εύωσμο.
1: Α, τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
0: Την Μπαξεδάρα, Μπαξές μόνο, που έφαγε αστερόπι στον Μπαξέ.
1: Δεν παιδιά, έφαγε. Εντάξει.
0: Έγλυψα τα πιάτα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Και συγκλονιστικό γλυκό ή και τα ζυμαρικά του πάρα πολύ ωραία.
0: Το γλυκό είναι το τελευταίο σε σύγκριση με όλα,
1: όλα
0: τα γλυκό.
1: Όλα.
0: Φοβερό, φοβερό. Μας ακούει, πολλά φιλιά.
1: Να σας πω επίσης ότι θα σας στείλουμε και τα φιλιά μας από τη Μύκονο το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: Μύκονος!
1: Γιατί θα πάμε για παρτάρα, Summer On Music Experience. Όσοι είστε εκεί, ελάτε να το ζήσουμε στο Σπηλιά Restaurant. Γιατί θα παίζει, παιδιά, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη σε μια μαγαζάρα που θα βλέπετε το ηλιοβασίλεμα. Ένα φυσικό σκηνικό εκεί στη site στο restaurant. Θα έχετε μπροστά σας, πάνω στο κύμα θα είμαστε. Τα κορίτσια θα παίξουν, ξέρετε, μουσικάρες, κυκλαδίτικο ηλιοβασίλεμα και πολλά πολλά άλλα. Όλα αυτά με την υπογραφή του Music 892, Σάββατο 30 Μαΐου. Μην το ξεχάσετε.
0: Το πρώτο μήνυμα που θα στείλει τώρα κάποιος είναι ή όχι για το αν θα πάμε με την αστερόπη μετά να φάμε και μπαπ εδώ στη γειτονιά.
1: Ακόμα το συζητάμε.
0: Θα γίνει. Θα αποφασίσει ο πρώτος που θα στείλει μήνυμα. Να πάμε ή όχι. Τώρα αυτός που ακούει, να πάμε να φάμε με αστερόπη ή να μην πάμε. Ναι ή όχι.
1: Πω πω, ήρθανε ναι.
0: Έρχονται ναι.
1: Έρχονται ναι, ναι.
0: Ναι ρε παιδιά.
1: Να πάτε.
0: Μας
1: να
0: θέλετε τσιμποτούς.
1: Ναι
0: θέλετε.
1: Ρε παιδιά.
0: Δεν μας θέλετε να πιάνετε. Γουστάρετε. Γουστάρετε λίγο να πιάνεστε.
1: Ναι κατάλαβες, δεν είμαστε εμείς για να γίνουμε ρέγγες.
0: Μια ζωή την έχουμε λέει η Δάφνη.
1: Μέχρι στιγμής ούτε ένα όχι. Ακροατές μας. Ακροατές μας τα αλήθεια.
0: Φουλ ευθύμη με.
1: Φουλ επίθεση με ξαφνικές άμυνες.
0: Α, το φαγητό. Το φαγητό. Ναι, φουλ, ναι. Να γίνει χαμός. Να, το...
1: ναι, ναι, ναι.
0: Να πάμε να φάμε δηλαδή.
1: Όλοι αυτό λένε.
0: Top, λέει η Βιβί. Μήπως θέλετε να έρθετε. Κερνάει αστερόπι. Γουστάρετε. Αστεροπάρα.
1: Αυτό από που προέκυψε τώρα. Κάτσε, μαζέψου λίγο. Έχω μια μετακόμιση. Μην την ξεχάσει.
0: Τετάρτη βρε νηστεία, λέει η Μαριάννα. Να ρε φίλε. Τώρα το έβαλε σοβαρά τον νηστεία.
1: Να, μπράβο ρε εσύ Ευθύμη, γιατί εσύ την τρέμεις την νηστεία. Φοβάσαι μην πέσει φωτιά να σε κάψει,
0: μπορώ,
1: η αλήθεια
0: ναι.
1: Είναι. Αν ένα πράγμα κάνεις στη ζωή σου είναι
0: πω,
1: νηστεία
0: πώς
1: πρώτα.
0: Πώς το ξέχασα εγώ.
1: Τετάρτη, Παρασκευή, φαγητό και σεξ κομμένα όλα.
0: Τι σεξ, ούτε να το γράψω δεν μπορώ. Γονιπετής πηγαίνω στην εκκλησία.
1: Άκου λίγο, επειδή θα πέσει φωτιά να σε κάψει. Θα σε κάψει. Φτάνει. Κλείσε το βρωμόστομά σου. Κλείστο. Αρκετά. Το καταλάβαμε. Θα βράσει αιώνια στα καζάνια.
0: Λοιπόν,
1: μαζί μου κι εγώ εκεί δίπλα θα είμαι εμείς κάτω.
0: Τα λέμε αύριο στις 6. Θα πάμε να φάμε ρε τέρατα. Αφού θέλω. Αφού μας πει. αφού μας φέρατε το κεμπάπ στο στόμα. Δεν θα το δαγκώναμε.
1: Εσείς θέλετε.
0: Μας πιέσατε.
1: Ναι,
0: τι
1: ό,τι
0: να
1: μας φέρετε στο στόμα.
0: Ένας άνθρωπος όχι δεν έγραψε. Ένας άνθρωπος.
1: Μη μας το φέρετε στο στόμα.
0: Για να υπάρχει.
1: Όχι, δεν λέμε. Άμα πλησιάζει απόσταση, πολύ σπάει, χάνεται.
0: Ναι. Αρπάζουμε και χέρι. Δεν είναι μόνο το.
1: Αχ, καλά να είμαστε και αύριο, Ευθύμη μου.
0: Ο Άλεξ λέει: χεστήκαμε. Το λοιπόν, χεστήκαμε. Ποιος θα βρέξει σήμερα.
1: Τι.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Συγγνώμη.
0: Κάτσε να δούμε τι εννοεί. Περίμενε. Έχει ψωμάκι ο Άλεξ.
1: Πού ήρθε αυτό το μήνυμα.
0: Από τον Άλεξ. Δεν γράφει τώρα. Σιγά έχω ζευγάρι που άλλαξε παρτενέρ έτσι και τα έχουν ακόμα.
1: Αυτός έχει μείνει περίπου μια μισή ώρα πίσω.
0: Λοτεριάζουν.
1: Είναι μια μισή ώρα πίσω. Τώρα βρήκε ίντερνετ.
0: Εντάξει. Okay.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, νηστεία Ευθύμη και το απόγευμα μέτρα για το στήθος της αστερόπι. Εντάξει παιδιά, μέτρησα την απόσταση. Δεν άγγιξα. Φιλιά, τα λέμε.
1: Bye.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Η Altus Tequila. Η ultra premium tequila από 100% αγάβη γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
13: Χαθήκαμε, Μάκη.
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μακής.
12: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
16: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
18: Previously.
19: Στα κουνάβια.
3: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
18: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
3: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
6: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ό,τι πληρώνεις, ευρε μαλάκα.
18: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλάει.
3: Εγώ δεν σου μιλάω.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music
1: 892.
2: Be in Athens with the Spirit of London. Το B-Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be theater.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Η Altos Tequila, η Ultra Premium Tequila από 100% αγάπη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στη Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη!

0: αδερφός του Πατσανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστη.
2: Πολλά, σενιόρ Μακής.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
3: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning awaits.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Τελούλου.
1: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ να είστε καλά.
1: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννη και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξ θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
6: Όχι. Υπήρχαν...
1: Μαμά τι είναι λάμπα.
6: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος, αμέσως,
1: να μην μπερδεύεστε.
6: Όχι,
1: να φωνάζει Γιάννη και όποιο γυρίσει.
6: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίο πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη, αντρικό το official. Οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
1: Οδηγείται όλο ο παππού, πώς τον λέγανε.
6: Γιάννη.
1: Και τον άλλο τον παππού.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για τρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Playmen, Ελένη Φουρέιρα, Our Groove. Δες τους Playmen Live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.

0: Music 892.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win. Winning awaits.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Previously. Στα κουνάβια.
10: Ναι, καλημέρα.
11: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι.
10: Είμαι κάτω από εδώ,
11: τι
10: από
11: είσαι?
10: Την εταιρεία σα.
11: Α, είσαι.
10: 40 χρονών.
11: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
10: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
11: Μα έχετε ξυπνιάσει! Μα έχετε ξυπνιάσει! Δεν πάμε να κάνουμε πουθενά. Κλείσανα.
9: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούσει.

0: Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman live στο Street Party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.

0: Λούλου.
1: Μου έχει πει καταρχά ότι η καρμπονάρα είναι σπασιαλιτέ σου και δεν μου φτιάξετε μία φορά.
2: Είσαι πολύ μικρή ακόμα για να φας τη καρμπονάρα μου. Επίση, όταν φτιάχνω καρμπονάρα, μετά έχει. Άμα θε να τη φας, θα πρέπει να.
1: Να κάτσει. Που με ξέρει τόσο καιρό και κάνουμε τόση παρέτηση.
2: Δεν μπορεί, πάει αυτόματα.
1: Πού μας το
2: με το που ακούω καρμπονάρα μου σηκώνει.
1: Ρε!
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου. No matter what, you got.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου το.
3: Το Feng Shui.
2: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ρε.
3: Το βούνο, το βούνο. Το
2: Χαϊδαρίου. Του Χαϊδαρίου το. Του Χαϊδαρίου το.
3: Το Άλσος.
2: Ναι, αλλιώ όχι Άλσος το.
3: Βουνό.
2: Τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιο. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
3: Κόλτσα, ρε, παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
0: This is Ex Machina by Xenia Gali.

0: Μας γράφει ο Σπύρος, ας έρθει αστεροπάρα σπίτι μου μία μέρα για καφέ και ας μου λερώσει τον καναπέ και ό,τι άλλο θέλει αυτή. Τώρα εσύ στο καινούριο καναπέ το δικό μου που ήρθες και μου το λέρωσες.
1: Εντάξει, καθαρίζει.
0: Ήθελα να σε σπάσω στο ξύλο, καταλαβες. Δεν ήταν.
1: Αχ, φωνάξτε με κάποιος που δεν θα έχει ανάγκη να με σπάσει στο ξύλο για λάθους λόγους.
0: Το είπε μόνη της. Για να μην λέτε ότι την παρεξηγούμε την κοπελούλα και την έχουμε παρεξηγήσει.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο. Ε,
3: θα κραγούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
2: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Είδα ένα Instagram story Αστερόπης Χαϊνά και πήρε ρε φίλε τόφου.
1: Άκουμε λίγο εγώ.
0: Όλο βλακίες ρε παιδιά.
1: Δεν είναι
0: πάει και τα λέει τώρα μια τρελή της. Λέει έλα βλάκα να σου πω πάρε τόφου, έχει πολύ πρωτεΐνη. Εν τω μεταξύ από χθες με παρακαλάει να πάμε αύριο να φάμε ιταλικό. Αστεροπάρα κάνε μεξικάνικα τάκος με τόφου και λαχανικά. Εντάξει αυτό νταϊάρια.
1: Όπα ρε.
0: Τα νύχια θα τα γδέρνεις τα πλακάκια του μπάνιου. Και υδρωμένη. Κάντο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. Official Music 892.

0: Playman και Μαράση, featuring Ελένη Φουρέιρα. Δες τους Playman live στο street party του Music στις 15 Μαΐου στην πλατεία Κλαθμόνος.
1: Είσοδος ελεύθερη.

0: And brown eyes.
1: Previously,
2: στα κουνάβια.
3: Όταν βάφτισα το μικρό, οι μπομπονιέρες δεν ήταν μπομπονιέρες, ήταν ενεργειακή κρύσταλλη.
4: Αλήθεια, λες, Μαρία.
5: Αυτά είναι μαγιολίκια,
3: μάλλον. Τι μαγιολίκια, καλά, και στους όλοι διαλέγανε από μόνοι τους, γιατί κάθε μπομπονιέρα και καλά έχει διαφορετικό ενεργειακό κρύσταλλο ανάλογα με αυτό που χρειάζεσαι.
4: Είχα πέτρα, είχα το μάτι της τίγρης.
3: Αλήθεια, ναι,
4: από μικρό το είχα το μάτι της τίγρης.
3: Δημήτρη μου, μπράβο.
4: Καλά,
5: εντάξει. The eye of the tiger, πάρ' το.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πράγματα μπορείς να κάνεις στο σπίτι όταν βρέχει έξω και χωρίς ρεύμα.
1: Εγώ αυτό που θα έκανα θα ήταν να τυλιχτώ κάτω από τις κουβέρτες σαν την κάμπια και να διαβάσω ένα βιβλίο με ένα κεράκι από δίπλα.
0: Μπορείς ας πούμε να γεμίσεις όλο το σαλόνι με πάρα μα πάρα πολλά κεριά.
1: Ναι.
0: Θα πήγαινα κάτω στο κελάρι μου που έχω τα κρασιά.
1: Στο κελάρι που έχω τα κρασιά, λέει. Ξεκινάει ήδη λάθος.
0: Θα ανέβαζα τα κρασιά γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα είχε ρεύμα.
1: Σωστά.
0: Και θα έκοβα και κάτι πολύ ωραία τεριά κεφάλια που έχω έτσι που τα κρατάω για
1: ειδικές. Που τα κρατάς κρεμασμένα καυτά στο κελάρι.
0: Γιατί κοροϊδεύεις.
1: Γιατί είναι αργή ο ρήμανς, σας καταλαβαίνω. Με αυτό το budget έχεις γεννήτρια. Δεν σε νοιάζει καν.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Παντρεύτηκα και αφέθηκα μια ζωή να προσπαθώ να είμαι ωραίος με δίαιτες, να προσπαθώ να είμαι γκόμενος, να προσπαθώ. Σε παντρεύτηκα και αφέθηκα. Έτσι κάτω και ηρέμησα. Τρώω ό,τι θέλω, βλέπω όλη μέρα Netflix, λιώνω σαν μαγιονέζα από σάντι στο καναπέ και έχω ηρεμήσει. Σταμάτησε αυτή η αγωνία να τρέχω, να κάνω μπάνιο κάθε μέρα, να προσπαθώ να είμαι όμορφος για να με δει κάποια και να με πάρει, να πλένω τα δόντια μου, να πλένω με γενικά και τώρα είμαι δικά σου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.